0: βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
1: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

άλλαξε η ζωή. Κι ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ. Κι ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω. Όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες. Κι από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος. Στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές μας.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

βαφτίζω τυφλά με λέξεις κέρια. Αφήνω να ακουστεί η ομορφιά στη σιωπή. Φροντίζω να πέφτω αργά. Μου λείπεις γιατί, σε θέλω γιατί, με κάνεις να τρέω από φόβο μη σε χάσω πριν σε ξεπεράσω. Μα είσαι δικιά μου και πάντα θα είσαι. Κι ας είσαι κοντά μου και ας μην είσαι. Ψάχνω τρόπο μες στα όνειρά μου, λίγο πριν σε χάσω, να σε φέρω κοντά μου, να σου δείξω πως τα έχω χαμένα. Για να σε σώσω, να σωθώ από μένα. Βαδίζω απαλά με λέξεις κλειδιά. Σφραγίζουνε πόρτες, κλειδώνουν γέρα. Θωρώ το πρόσωπό σου να γελάει.

0: 92.
1: Shit. My God, he stabbed her.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μερικά του από το Μάγιο θα αναγνωρίζω το κορμάκι το δικό σου.

φτάνει να έμενα μαζί σου όλο το βράδυ, μέχρι που έγινε διωγμός του χαρτάρι.

0: 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
2: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: Χρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Πρίσμα 92.
1: My God, he stabbed her!
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
3: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minacreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο του είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ναι, έχεις την πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
8: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
9: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Πρίσμα 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

στο δωμάτιο αυτό. Ψάχνω στα πράγματα που άφησες εδώ. Ένα σημάδι, κάτι για να κρατηθώ.

0: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ρίσμα 92 και 2.
1: Και από μένα τον Γιώργο, το παιδί της γειτονιάς, χωρίς πολλά λόγια. Καλή μας διασκέδαση, βρε! Hello!

0: Καλό μήνα.
1: Μπράβο του.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ναι, κυρία μου, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού.
1: Κουβέντα θέλει να πιάσει αυτός και δεν έχω καμία όρεξη.
0: Καλό φθινόπωρο. Καλό χειμώνα.
1: Καλό την αστυνομία τώρα.
2: Με πλοία και με τρένα θα έρθω να σε βρω.
3: Καλό μήνα, καλό μήνα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Καλό μήνα να έχουμε. Μπήκε ο Ιούλιος.
2: Σ' αγαπώ από εδώ ως το άπειρο.
3: Καλά μιλάμε, έχει μπει για τα καλά το καλοκαίρι. Το νιώθουμε στο πετσί μας, ρε παιδί μου. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλλά εκεί που το νιώθουμε περισσότερο είναι στην απίστευτη κίνηση στους δρόμους. Παιδιά, πώς μπαίνουμε στην πόλη? Τι είναι αυτό στην πόλη, τι γίνεται κάθε μέρα? Καλημέρα στο φίλο τον Κώστα τον Σέλινα. Κώστα μου, καλημέρα. Μας παίρνει τηλέφωνο ο Κώστας. Τι γίνεται, αλήθεια? Τι πράγμα είναι αυτό?
2: Από εδώ ως το άπειρο.
3: Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε στην πρώτη εκπομπή για αυτό τον μήνα, για τον μήνα Ιούλιο. Ο οποίος θα είναι κουτσουρεμένος. Δεν θα κάνουμε εκπομπή ούτε αύριο ούτε μεθαύριο. Θα λείπω για επαγγελματικούς λόγους. Και θα είμαστε πάλι μαζί τη Δευτέρα. Sorry. Ξέρω ότι σας τις πάω με την αρχή της εκπομπής, αλλά απλά πρέπει να σας ενημερώσω. Λοιπόν, μαζί θα πάμε στις 10 όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως και Παρασκευή, 8 με 10, να συστηθώ. Είστε στο Πρίσμα 92, είστε στην εκπομπή Καλημέρα Ζάκυνθος, είστε μαζί με τον Γιώργο Αναγνωστόπουλο, με τον οποίο όπως είπαμε θα πάτε μαζί ως τις 10, για να σας ενημερώσει τι έγινε χθες. Έχουμε πολλά νέα να πούμε. Εντάξει, κυρίως δυσάρεστα, γιατί έτσι είναι η ζωή μας. Έτσι έχει καταντήσει μάλλον η ζωή μας. Και ζούμε σε έναν παράδεισο, σε ένα νησί παράδεισο, όπου ψάχνουμε με το κιάλι να βρούμε κάτι καλό να γίνεται σε αυτό το νησί. Όλο υποσχέσεις, όλο θα, όλο θα και θα και θα. Και ουσία μηδέν.
2: Όταν ντύνεται, την ώρα που θα λιώνουν τα παγάκια.
3: Πολλοίς κόσμος εδώ έχει μπει στην παρέα. Καλή σας μέρα, καλημέρα. Από νόρα βλέπω, ούλι. Καλημέρα στο φίλο τον Διονύση Γιακουμέλο που έστειλε πρώτο στο μήνυμα. Καλό μήνα, φίλε. Καλημέρα στο φίλο τον Παρασκευάτα, τον Παπαγιωργόπλο. Καλή δουλειά, φίλε Παρασκευά.
2: Να πάμε θάλασσα.
3: Καλημέρα στη θεία μας τη Βούλα. Μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία εδώ. Καλό μήνα γράφει. Να είσαι καλά, Βούλα μου. Καλημέρα. Καλημέρα και στη θεία την Τασία από το όμορφο Μπελούσι. Κυρία Μωραήτη, καλημέρα. Καλημέρα και καλό μήνα, κύριε Γιώργο, και στους ακροατές μας. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σας. Να είστε καλά, να είστε καλά.
2: Ένας καφέ.
3: Αλλά το πρώτο μήνυμα το έχει στείλει, φίλες και φίλοι, ο φίλος ο Σπύρος ο Τσουκαλάς από το όμορφο Iceberg. Καλημέρα, καλό μήνα με υγεία, Γιώργο, μου γράφει. 6:53. Οπότε με ξέρει, θα έρθει ο Σπύρος τώρα το καλοκαίρι, νομίζω μέσα στον Ιούλιο. Καλό μήνα, φίλε του γράφω, σε περιμένουμε. Και μου λέει, ετοίμασε φιλαρμονικές, τα μπουρλονιάκαρα, κόκκινα χαλιά. Έλα εσύ και θα στα έχουμε όλα έτοιμα, αγόρι μου. Σαββατοκύριακο μου λέει θα χτυπήσει σαραντάρια εδώ στη Γερμανία. Στη Γερμανία σαραντάρια. Αν μου πεις εδώ έχουν χαθεί πάνω από 1500 άνθρωποι σε όλη την Ευρώπη. Καλημέρα στο φίλο το Γιάννη το Γιακουμέλο, είναι εδώ. Καλημέρα φίλε μου, λέει τι έγινε πάλι επειδή φεύγω. Αφού ξέρεις. Καλό μήνα σε όλους, γράφει ο Γιάννης. Επίσης φίλε.
2: Θα κυβέρνα. Να πάμε θάλασσα. Να πάμε στα νησιά.
3: Έτσι, να πάτε στα νησιά.
2: Διακοπές.
3: Έτσι. Με τσιγκλάς μου λέει ο Γιαννάκης. Άσε ρε Γιαννάκη τώρα. Τράβα και στον φίλο σου στον εντεταλμένο να τα πείτε. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά, είναι 7 λεπτά μετά τις 8. Έχουμε να πούμε αρκετά και σήμερα. Δεν θα έχουμε καλεσμένους, θα είμαστε solo. Θα με ανεχθείτε 2 ώρες περίπου.

0: Σωστά.
1: Και αφού καλημερίσουμε και τη Ζωή την Κλαμπάνη που ήρθε μαζί μας εδώ στην παρέα. Καλημέρα, Ζωή. Καλό μήνα. Πάμε να δούμε ποιοι και ποιες γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα Τετάρτη, 1η Ιουλίου.

Λοιπόν, σήμερα είναι των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, των Αναργύρων και του Αγίου Μαυρικίου. Γιορτάζει ο Ανάργυρος, η Ανάργυρη, η Αναργυρούλα, Δαμιανός, Δαμιανή, Κοσμάς, Μαυρίκιος, Μαυρίκης, Μωρής, Μαυρικία και Μαυρικά. Χρόνια πολλά σε όλες και σε όλους και χρόνια πολλά σε όσες και σε όσους γιορτάζουν σήμερα λόγω γενεθλίων.

0: πάω να της μιλήσω.
1: Πού πας, μωρέ, την ξέρεις?
0: Όχι, θα την γνωρίσω τώρα. Αν ήταν να μου συστήσει κανείς, χαιρέτα μου τον πλάτανο.
1: Κοίταξε, είναι θέμα καλής ανατροφής. Δεν μπορείς να μιλήσεις σε κάποιον που δεν ξέρεις.
0: Ας θα την γνωρίσω πρώτα εγώ και μετά θα στη συστήσω για σένα.
1: Να μου λείπει.
0: Ελάτε, καθίστε, είναι ελεύθερα, καθίστε. Ζέστη, ε.
2: Ναι.
0: Πες και εσύ κάτι.
1: Ζέστη, ε.
0: Κάτι παραπάνω, κάτι παραπάνω.
1: Φόβραση. Λιοπύρι. Κάψον.

Πρώτη μέρα του Ιουλίου σήμερα και ο καιρός θα είναι κάτι παραπάνω από καλοκαιρινός, αφού η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς και οι άνεμοι θα εξασθενήσουν, όπως μας λέει εδώ η φίλη μας η Έμι. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, αυτός θα είναι γενικά αιθρίος. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα σημειωθούν το μεσημέρι προς το απόγευμα, κυρίως στα υπηρετικά με τοπικούς όμβρους και στα βόρειο-δυτικά με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι τώρα θα πλύνουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολογή και αξιοσημείωτη μεταβολή και θα φτάσει στις Κυκλάδες και την Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 35 με 37 και τοπικά στα υπηρετικά τους 38 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε εδώ στην περιοχή μας, Ιόνια νησιά και Δυτική Πελοπόννησο, ό,τι καιρό θα έχει. Λοιπόν, γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι, κυρίως όμως στα υπηρετικά και με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τα ορεινά της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι μεταβλητοί 3 με 4 και από το μεσημέρι δυτική, βόρειο-δυτική έως 5 μποφόρ. Τέλος, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως και 37 βαθμούς Κελσίου. Πω, πω, πω.

0: Με ένα πέρασμα.
1: Πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θα ξεκινήσουμε με μια δυσάρεστη είδηση. Θα μου πεις τώρα, τι άλλο μας λες κάθε πρωί και μας μαυρίζεις την καρδιά και την ψυχή.

0: αγάπες.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, χθες Τρίτη, 30 Ιουνίου 2026, σε ηλικία 79 ετών, έφυγε από την ζωή. Ποιος λέτε?
2: Αξιοθρένεται Αραβωνιάρα Καρολένα. Στοπ. Δεν μ' αρέσει. Μου θυμίζει Στεφάνη Σακεδία. Πολύ αγαπημένη και πολυβιασμένη μου καψούρα. Θα... Στοπ. Ούτε αυτό μ' αρέσει. Δεν ανάλογο τις μόρφωσές μου. Πρέπει να βρω κάτι πιο έτσι. Ζωρό μα καλτινούμε και σε άστορο με κάνει και σε έναν αντούμπο και σε έναν βαχασίνα αλουμπίτα. Αλουμπίτα. Το βρήκα. Όταν μιλάω στη γλώσσα μου βρίσκω, έχω εμπνεύσεις. Αφιερωμένο από μένα για σένα εξαιρετικά κι αν ρωτάς για μένα δεν είμαι καθόλου καλά. Να κάνει καρδιές σαμπάρες, να τις σαμπαρώσω. Να μην ξανακάνω χάρες και να τις κλειδώσω. Στοπ. Όχι, αυτό θα το σβήσω, είναι υπονοούμενο. Και συνεχίζοντας το πρόγραμμά μου, έχω να σε πω δύο ερωτικές βαρισίμαντες κουβέντες. Γιατί μπορεί άφησες το βιαστή σου να σε βιάσει άνευ τη συγκαταθέσεώς μου? Γιατί μπορεί δεν του είπες ότι εγώ είχα σερά προτεραιότητος? Τώρα κλαις, γιατί κλαις? Συν δεν ήσουν που το έδινες χτες? Όχι, ούτε αυτό έχει την ορθογραφία που ζητάει η περίσταση. Μωρέ, εγώ θα της τα πω πιο ορθογραφικά. Σ' αγαπάω, μωρή Καρολίνα, σε θέλω. Σε θέλω, πώς να σου το πω. Σε θέλω, μωρή, μετά από σένα κλείνω σαν γυφτογκόμενος. Γύρνα πίσω και σε συγχωράω για όλα. Σε συγχωράω και σε περιμένω στο κλαμπ Υψισταριά του Ριτς. Θα σε παραθέσω κάτι μάσες αχαλήνωτες με εμφιαλωμένο ίνο. Μετά θα επακολουθήσει ερωτικές ενδιάλεξη και θα χωροστατήσει στη δεξίωση η Συμφωνική Ορχήστρα της Αγία Βαρβάρας. Λοιπόν, σε περιμένω στις 8, όχι εξάπαντος, δεκάπαντος. Έτσι και δεν έρθεις, μωρή, θα χεστούμε ισοβίως. Ο μην έχων έντερα αλυσμόνητος ταμτάκο σου.
1: Ναι, καλά καταλάβατε. Δεν είναι πλέον μαζί μας ο θρυλικός ηθοποιός Ταμτάκος, πασίγνωστος από τους ρόλους του στο ελληνικό θέατρο και τον κινηματογράφο. Το όνομά του, το ονοματεπώνυμό του ήταν Μιχάλης Μόσιος και την είδηση θανάτου του την έκανε γνωστή ο γιος του, του αγαπημένου ηθοποιού, κάνοντας ανάρτηση στα social media για να πει το δικό του αντίο. Θυμάστε, πολλοί από εμάς, ας πούμε, όταν βλέπουμε ένα φίλο ή μία φίλη να είναι έτσι λίγο αλλοπρόσαλα αντιμένοι, όπως ντυνόταν ο Μιχάλης Μόσιος στους ρόλους που υποδιόταν στο κινηματογράφο και στο θέατρο. Φορούσε, ας πούμε, ένα κίτρινο πουκάμισο με μεγάλους γιακάδες, πορτοκαλί παντελόνι, πράσινα παπούτσια κλπ. Κλπ. Λέγαμε όλοι, μα τι έχεις ντυθεί, Ταμτάκος? Ο Μιχάλης Μόσιος υπήρξε κλασική φιγούρα στις ελληνικές ταινίες και μία από τις πρώτες εισαγωγές των Ρωμά στην ελληνική τηλεόραση. Έγινε ιδιαίτερα γνωστός τόσο για, για τα καρόσακάκια του και την τραγιάσκα του, όσο και για την χαρακτηριστική του προφορά. Για να δούμε αναλυτικά την ανάρτηση του γιού του. Δεν το πιστεύω ότι γράφω αυτό το κείμενο, όμως με τεράστιο πόνο οφείλω να ανακοινώσω πως ο μπαμπάς μου, ο Μιχάλης Μόσιος, δυστυχώς έφυγε. Ο μεγαλύτερός μου εφιάλτης έγινε πραγματικότητα. Ήσουν ο πιο τίμιος άνθρωπος που έχω γνωρίσει και σε ευχαριστώ που μου έδωσες τις ευαισθησίες σου, το ήθος σου και μου έμαθες να είμαι τίμιος και αξιοπρεπής. Πήγες να βρεις τον αδελφό σου το Στάθη που μοιραστήκατε τόσα πολλά πριν κάνετε ακόμα καριέρα. Η μόνη φορά που σε είδα να κλαις σαν μωρό παιδί ήταν όταν έφυγε. Τώρα και εμείς με τη σειρά μας κλαίμε για εσένα. Το μόνο που με χαροποιεί όσο είναι δυνατόν είναι ότι έφυγες πλήρης, γεμάτος, ένα ορφανό φτωχό παιδί που κατάφερε να μοιράσει γέλιο και να τον αγαπήσει ο κόσμος. Θα κλείσω με ένα στιχάκι από ένα τραγούδι που είχα γράψει για το φόβο του να χάσω τον μπαμπά μου. Δεν ξέρω πώς θα το αντέξω. Άμα σε χάσω μπαμπά, θα αφήσω τα κλειδιά μου απ' έξω. Μήπως και μπεις ξανά. Αντίο πατέρα μου. Ο Μιχάλης Μόσιος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 10 Μαρτίου του 1947, ενώ η καταγωγή του ήταν από την Στενήμαχο Ημαθίας. Δημιούργησε στο θέατρο το χαρακτήρα του γύφτου Ταμτάκου, ρόλο που τον καθιέρωσε και στον κινηματογράφο μέσα από μια σειρά ταινιών. Ξεκίνησε την καριέρα του στον κινηματογράφο το 1972 με το έργο «Αν ήμουν πλούσιος». Έπαιξε σε πάνω από 5 τηλεοπτικές σειρές της ΕΡΤ και της ΕΝΕΔ. Έχει πρωταγωνιστήσει σε 9 ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες, ενώ 13 άλλα έργα του έχουν κυκλοφορήσει σε βιντεοκασέτες και έχει παίξει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Μέσα από τη δημιουργία του αυθόρμητου και σατυρικού Ταμτάκου γνωρίστηκε και αγαπήθηκε από τον κόσμο.

0: πληθύνεται.
1: Καλό του ταξίδι.
0: Και πληθύνεται του ανθρώπου η συμμορία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι παίζει στην επικαιρότητα, φίλες και φίλοι.

0: Λοιπόν, έχουμε εδώ μία είδηση που τη διαβάζω τώρα για πρώτη φορά. Είμαι εδώ από νωρίς και διαβάζω έτσι ειδήσεις, αλλά ανέβηκε πριν από λίγο. Και συγκεκριμένα στις 7:51, 8 παρά 10 δηλαδή. Φωτιά, λέει, ξέσπασε σε πιλωτή πολυκατοικία στα ξημερώματα της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη. Η φωτιά εκδηλώθηκε σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα στην πιλωτή. Από τους πυκνούς καπνούς, 5 άτομα παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα και ένα άτομο υπέστη ελαφρά εγκάβματα, σύμφωνα με το ΕΡΤ News. Τι γίνεται, ρε παιδιά, με τους εμπρισμούς, τι. Και φωτιές που εκδηλώνονται σε πολυκατοικίες, έτσι, σε πόλεις. Αθήνα χθες, σήμερα Θεσσαλονίκη. 5 ένικοι τραυματίστηκαν στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Ένας εξ αυτών υπέστη εγκάβματα, ενώ άλλοι 3 παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων. Τα δύο οχήματα καταστράφηκαν ολοσχερώς, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν στην πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, μια δεύτερη φωτιά την ίδια ώρα ξέσπασε στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, όπου φωτιά εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο που βρισκόταν σε υπαίθριο χώρο κατοικίας. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμούς. Λοιπόν, ιδιαίτερο τώρα ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι και στις δύο περιπτώσεις οι ιδιοκτήτες ή οι ένικοι των κατοικιών φέρεται να συνδέονται με τον πολιτικό χώρο. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στη μία περίπτωση πρόκειται για πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη δεύτερη για πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας, όπου τραυματίστηκε μαζί με τη μητέρα της. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με το σενάριο του εμπρισμού να βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνών. Τα δύο περιστατικά σημειώθηκαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει σύνδεση μεταξύ τους και να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια των πυρκαγιών.
1: Θα είμαι εδώ στα όνειρά σου να σε συναντήσω.
0: Και πάμε στην χθεσινή φωτιά στο ωραίο Κάστρο. Πάλευε να σώσει το σπίτι του ο 66χρονος που βρέθηκε νεκρός. Αναμένεται η ταυτοποίηση της ορού του 12χρονου γιού του. Σκηνές αρχαίας τραγωδίας εκτυλίσσονται, φίλες και φίλοι, από το μεσημέρι της Τρίτης εχθές στο ωραίο Κάστρο της Θεσσαλονίκης, μετά την τεράστια φωτιά που ξέσπασε στο Δερβαίνι και γρήγορα επεκτάθηκε και στο χωριό Λιτή. Όπως γνωρίζετε από χθες, νεκρός ανασύρθηκε ο 66χρονος ένικος του σπιτιού που κάηκε ολοσχερός, ενώ εντός του βρέθηκε και η σωρός δεύτερου ανθρώπου που φαίνεται πως ανήκει στο 12χρονο που αγνοείται. Αν και ακόμα αναμένονται οι εξετάσεις για την ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού, θεωρείται σχεδόν βέβαιο πως ανήκει στο 12χρονο αγόρι. Η δεύτερη σωρός βρέθηκε μέσα στο κατεστραμμένο σπίτι ώρες μετά την δύσκολη επιχείρηση που εκτέλεσαν οι πυροσβέστες στο ωραιόκαστρο για την κατάσβεση της φωτιάς. Η υπόθεση θυμίζει θρίλερ. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως τόσο οι 40χρονοι όσο και ο 66χρονος προσπαθούσαν επί ώρες και με όποιο μέσο είχαν να σβήσουν τις φλόγες και να προστατέψουν το σπίτι τους. Εν τέλει, οι πυροσβέστες βρήκαν τη 40χρονη με εγκάβματα στα χέρια και στα πόδια και τη μετέφεραν στο νοσοκομείο. Από εκείνη τη στιγμή νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση. Λίγη ώρα μετά και δίπλα από το σπίτι βρέθηκε και η σωρός του 66χρονου άντρα. Κάτοικοι ανέφεραν αμέσως στις αρχές για την εξαφάνιση του 12χρονου παιδιού, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό του. Οι πυροσβέστες εν τέλει βρήκαν την δεύτερη σωρό το βράδυ της Τρίτης. Φαίνεται πως ο δεύτερος άνθρωπος που έχασε τη ζωή του από τη φωτιά εγκλωβίστηκε μέσα στις φλόγες που είχαν τυλίξει το σπίτι. Άνδρες του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής παραμένουν ακόμη και σήμερα στο σημείο που ξέσπασε η φωτιά. Πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
1: Θα πλώσω τα χέρια μακριά από τη φτώχεια, μακριά τη μιζέρια.
0: Αυτό είναι, όταν βλέπεις τον κίνδυνο να έρχεται, θα πρέπει να λειτουργείς με καθαρό μυαλό. Ας πούμε τώρα, αυτός ο 66χρονος προσπάθησε, ο άνθρωπος μαζί με τη γυναίκα του, 40 χρόνια, να σώσουν το σπίτι τους. Το βιός τους, είχαν χαλάσει όλη τους την περιουσία, όλα τους τα λεφτά μάλλον, για να φτιάξουν αυτό το σπίτι.
1: Που να βρεθεί.
0: Και προσπαθούσαν με ό,τι τρόπο μπορούσαν να το σώσουν. Έλα όμως, που δεν τα κατάφεραν και αυτός τώρα πλέον μαζί με το παιδί του, γιατί λογικά ισορρός είναι του 12χρονου. Έφυγαν από τη ζωή και η γυναίκα, όπως είπαμε, έχει πολλά εγκάβματα σε χέρια και σε πόδια. Και από αυτή την τραγωδία πάμε σε ένα έτσι πάρα πολύ σοβαρό γεγονός που συνέβη στα Πετράλωνα.
1: Τι νιώθω με.
0: Πλήθος αναπάντητων ερωτημάτων προκύπτουν από την κατάρρευση της τετραόροφης πολυκατοικίας που έπεσε σαν χάρτινος πύργος στα Πετράλωνα. Ενώ οι μαρτυρίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας συγκλονίζουν, καθώς υπάρχουν αναφορές ότι υπήρχαν προειδοποιήσεις πριν από την κατάρρευση. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι της Τρίτης, χθες δηλαδή, όταν έφτασε η είδηση ότι μια πολυκατοικία στα Πετράλωνα έγινε μέσα σε λίγα λεπτά ένας τεράστιος ορός από μπάζα. Επρόκειτο για μια πολυκατοικία 4 ορόφων και 7 διαμερισμάτων και οι πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένους ενίκους. Εντάξει, το μυαλό πάει εκεί όταν ένα κτίριο είναι κατοικήσιμο. Αμέσως το μυαλό θα πάει εκεί, λογικό είναι. Άμεσα έφτασαν στο σημείο δυνάμεις της πυροσβεστικής μαζί με εκπαιδευμένα σκυλιά, οι οποίοι μετά από εντατική έρευνα κατέληξαν ότι όλοι οι ένικοι απουσίαζαν την ώρα της κατάρρευσης, απουσίαζαν από το κτίριο. Οι αρχικές πληροφορίες έκαναν λόγο για εγκλωβισμένους κάτω από τα συντρίμμια, γεγονός που οδήγησε σε αγωνιώδη επιχείρηση διάρκειας περίπου 2,5 ώρων. Μάλιστα, όπως περιέγραψε ο ίδιος, υπήρξε στιγμή έντονης ανησυχίας όταν και τα δύο σκυλιά έδειξαν το ίδιο συγκεκριμένο σημείο στα ερείπια, δημιουργώντας φόβους ότι υπήρχε άνθρωπος θαμμένος κάτω από τα χαλάσματα. Τελικά, αποδείχθηκε ευτυχώς πως δεν υπήρχε εγκλωβισμένος. Δίπλα ακριβώς από το σημείο της κατάρρευσης χτιζόταν μια πολυκατοικία, ενώ υπάρχουν μαρτυρίες, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντένα, ότι υπήρχαν προειδοποιητικά σημάδια τα οποία είτε αγνοήθηκαν είτε δεν αξιολογήθηκαν όπως έπρεπε. Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, κάτοικοι είχαν εκφράσει ανησυχία καθώς η πολυκατοικία εμφάνιζε εμφανή κλίση. Μάρτυρα σημείωσε μάλιστα πως η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση περίπου 14 μοιρών. Μία γυναίκα κατήγγειλε πως όταν η μητέρα της μίλησε με μηχανικό της διπλανής νεοαναγυρώμενης πολυκατοικίας, λέγοντάς του ότι το κτίριο γέρνει, και φέρεται να έλαβε την εξοργιστική απάντηση από τον συγκεκριμένο μηχανικό ότι: «Μην ανησυχείτε, κυρία μου, και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έχει πέσει».
1: Τρελά σ' αγαπάω.
0: Ωραία. Ωραίος ο κύριος. Για να δούμε τώρα τι θα πει στις ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με τον Αντένα, την προηγούμενη νύχτα ένικοι αναφέρουν ότι άκουγαν κρότους από το κτίριο. Την ίδια ώρα, μια άλλη μαρτυρία που μένει να επιβεβαιωθεί αναφέρει πως μηχανικός φέρεται να χτυπούσε τα κουδούνια, προειδοποιώντας τους κατοίκους να εγκαταλείψουν άμεσα τα διαμερίσματα, λέγοντας πως κάτι κακό συμβαίνει. Σύμφωνα με νέες αποκαλύψεις, περίπου 15 ημέρες πριν από την κατάρρευση είχαν γίνει συστάσεις από τεχνικούς προς τους υπεύθυνους της γειτονικής οικοδομής να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του εδάφους, καθώς υπήρχε κίνδυνος υποχώρησης. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι είχε προταθεί η εφαρμογή εκτοξευμένου σκυροδέματος για την σταθεροποίηση, παρέμβαση η οποία φέρεται να μην πραγματοποιήθηκε λόγω υψηλού κόστους. Η υπόθεση αποκτά πλέον και ποινική διάσταση, καθώς οι 5 αρχικές προσαγωγές μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Πρόκειται για τον ιδιοκτήτη της οικοδομής που αναγυρώταν δίπλα, τον εργολάβο, τον υπεύθυνο μηχανικό και 2 εργάτες, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του άρθρου 286 του ποινικού κώδικα που αφορά πολεοδομικές παραβάσεις. Στο επίκεντρο τώρα της έρευνας βρίσκεται και η εξκαφή που είχε πραγματοποιηθεί δίπλα στην παλιά πολυκατοικία. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, το νέο κτίριο απαιτούσε βαθιά θεμελίωση 5 έως 6 μέτρων, ενώ η παλαιά οικοδομή του 1970 είχε θεμελιωθεί σε πολύ μικρότερο βάθος, περίπου ενός μέτρου πάνω σε έδαφος που χαρακτηρίζεται γεωτεχνικά ευάλωτο. Λοιπόν, και με αυτή την είδηση θα πάμε στο πρώτο διάλειμμα για σήμερα, τον 8:30. Μείνετε εδώ, επιστρέφω σε λίγο.

0: 92.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέκας. Toy Story 5.
4: Εγώ
5: ωραίο πόνσο.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Πρίσμα 92.
1: Αν η πρόβλεψη λέει φωνικό,
2: πάμε να καθαρίσουμε. Μπορώ να κεράσω την παρέα μια κλωτσοπατινάδα?
1: Δεν το πιάσα.
2: Θα το πιάσει σε λίγο. Εσύ πάρε δρόμο άνευ προειδοποιήσεως και μπες στην κλούβα που περιμένει απ' έξω. Δεν τρέπεσαι, μωρή. Κυνηγάμε τους ξένους, αν κυνηγάμε και τα δικά μας προσώπατα.
1: Η κοπέλα συνοδεύεται.
2: Εσύ κάνε μόκο σου, μην πισίξω τα μαλλιά σου και φύγει η πιτηρίδα και γίνουμε κουραμπιέδες εδώ μέσα, έτσι.
1: Σε μένα το πες αυτό, ρε γύφτο.
2: Ναι, ρε, απόβλητο του Σκαραμαγκά, σε σένα.
3: Πρόσεξε πώς μιλάς, Ταμτάκο. Ο Λευτέρης έγινε άντρας μου.
2: Τι πες, μωρή. Έχεις το γνώδι σε αυτόν των συνοπιών του νόμου περί του παράνομου δεσμού μας? Είναι δυνατόν να σε αφήσω στον κόπρο του Αιγαίου?
1: Κόπρος είσαι και φαίνεσαι, ρε.
2: Άγια Βαρβάρα, κράτα με. Φέρ του 7 σωματοφύλακες να τον γλιτώσουν από το μοβόρικο αίσθηκτό μου.
1: Ούρμα Ταμτάκο, εμελοφάνα τη σε χαιρετούς.
2: Πάρ την πρώτη, ρε.
1: Ωραία, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο.

πετάω. Επιστρέψαμε 34 λεπτά μετά τις 8 και όσοι από εσάς δεν είχαν μπει στην παρέα μας από νωρίς και δεν έχουν μάθει την είδηση, έφυγε σε ηλικία 79 ετών ο θρυλικός σταμτάκος του ελληνικού κινηματογράφου και θεάτρου, ο Μιχάλης Μόσιος.

πάμε στους χορηγούς μας και θα επιστρέψουμε στα νέα από Ελλάδα και εξωτερικό. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Ορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Σοδεύω, στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6949 81 47 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36. Χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα και όλα στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας. Η λύση έχει όνομα. Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard. Η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική Γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος, Αγία Ελένη Σαρακινάδο. Τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο. Ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τη ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος Αντεβέ, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος Αντεβέ συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος Αντεβέ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα που μας έχουν στείλει οι ακροατές μας. Λοιπόν, μας στέλνει τις καλημέρες στο Ηλίας ο Κόκλας. Καλημέρα Γιώργη, λέει. Μου έχει στείλει βιντεάκια από την περιοχή που μένει ο φίλος ο Ηλίας. Είναι στην περιοχή του Σαρακινάδου και εκεί που βρίσκεται μια πολύ γνωστή έκθεση αυτοκινήτων, πριν φτάσουμε στις Νεροτσουλήθρες. Κάνεις αριστερά. Εντάξει παιδιά, η κατάσταση είναι άθλια. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου η αντιπεριφέρεια. Εγώ το έχω μιλήσει και με τον αντιπεριφερειάρχη και με τον διευθυντή των τεχνικών έργων. Και εντάξει δηλαδή, παιδιά. Δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Οι άνθρωποι βάλανε, λέει, από τσέπη τους λεφτά για να κόψουν τα χόρτα και τα καλάμια, να καθαρίσει εκεί το ποταμάκι. Έχει λιμνάσει το νερό, είναι εστία μόλυνσης. Ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση, μα σε άθλια. Το χειμώνα εκεί πλημμυρίζουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να περάσουν με τα αυτοκίνητά τους. Και δεν καίγεται καρφί σε κανένα. Και είναι ένας μικρός δρόμος που, εντάξει, δεν είναι κανένα έργο, ας πούμε, ρίου αντιρίου. Να πεις ότι δεν μπορώ να το φτιάξω. Δεν θέλει κόπο, παιδιά, τρόπο θέλει. Τρόπο. Καλημέρα στην Αθηνά τη Μάργαρη. Τι μας έχει στείλει, για να δω. Πρώτη Ιουλίου, καλό μήνα, καλή Τετάρτη, με υγεία και αγάπη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Αθήνα μου. Ωραία παιδιά, δεν το βάλα εγώ αυτό το τραγούδι. Είναι από το, εδώ, από το Τζάσλερ. Πράσινο τριφύλι, είπε, ή έκανα λάθος. Τυχαίο είναι, τυχαίο.
1: Στα χίλια χρόνια.
0: Λοιπόν, εδώ η κυρία Μωραΐτη μου στέλνει ένα μεγάλο μήνυμα εδώ. Ήθελα, λέει, να ρωτήσω ποιος είναι υπεύθυνος για αυτό το πρόβλημα που υπάρχει κάτω στην παραλία της Μπούκας, που λέμε, εκεί που κατεβαίνει το ποτάμι. Βέβαια τώρα είναι κανονικά στεγνό. Αυτές τις μέρες υπάρχει ένα στεκούμενο νερό που η μυρωδιά είναι ανυπόφορη, και όχι μόνο για εμάς που πάμε για μπάνιο. Μήπως το υγειονομικό πρέπει να το ελέγξει? Εδώ τώρα γελάνε, κυρία Μωραΐτη, ή κλαίνε? Ποιο υγειονομικό? Πηγαίνετε στο υγειονομικό, στην περιφέρεια, και θα σας πούνε ότι δεν έχουν προσωπικό. Η γνωστή ατάκα όλων των δημόσιων υπηρεσιών. Και θα σου πω, λέει, γιατί, μας γράφει η κυρία Μωραΐτη. Έτυχε να δω την ανιψιά μου και επειδή είχα λίγες μέρες να τη δω με το αγοράκι της. Τέλος πάντων, μας λέει εδώ, ο μικρός, λέει, έπαθε σταφυλόκοκο. Γιατί, λέει, σαν παιδί πήγε να παίξει εκεί, με αποτέλεσμα να αρρωστήσει ο μικρός, και αναρωτιέμαι αυτός ο κόσμος, ντόπιοι και τουρίστες, και αυτοί με τα ξενοδοχεία που βρίσκονται εκεί, δεν τους ενοχλεί να κάνουν κάτι? Απλά, λέει, αναρωτιέμαι, δεν ενδιαφέρονται να γίνει κάτι? Λοιπόν, κυρία Μωραΐτη, για να σας λύσω την απορία, υπεύθυνος για όλο αυτό το πρόβλημα, υπεύθυνη μάλλον, είναι η αντιπεριφέρεια Ζακύνθου. Έχω μιλήσει με τον αντιπεριφερειάρχη, τον κύριο Καποδίστρια. Περιμένουμε να δούμε αν θα κόψουν όλα τα καλάμια εκεί και αν καθαρίσουν το ποτάμι από αυτή τη βρώμα. Έχει φτάσει 1η Ιουλίου και, όπως πολύ σωστά το είπατε, αυτοί που είναι εκεί και, εντάξει, αυτοί που μένουν, επισκέπτες είναι οι άνθρωποι, αλλά αυτοί που έχουν επιχειρήσεις ξενοδοχειακές, γιατί δεν αντιδρούν, γιατί δεν πάνε όλοι μαζί στην αντιπεριφέρεια να διαμαρτυρηθούν?
2: Σε στο χολ τα κλειδιά.
0: Δεν ξέρω, ειλικρινά. Εγώ πάντως θα ενοχλήσω και πάλι τον κύριο Καποδίστρια, όπως θα τον ενοχλήσω και για τον δρόμο εκεί που μένει ο φίλος ο Ηλίας ο Κόκλας. Εντάξει, δηλαδή, παιδιά, είναι απίστευτα όλα αυτά που δεν γίνονται στο νησί. Τι να πω, λέει, λυπάμαι πολύ, μας γράφει η κυρία Αθηνά Μάργαρη εδώ.
2: Μπορείς, μη σπαταλάς τα φιλιά.
0: Η κυρία Μωραΐτη, συγγνώμη, και λέω Αθηνά Μάργαρη, γιατί κάτι μας έστειλε η Αθηνά και έπεσε πάνω στο... Η κυρία Μωραΐτη μας το έγραψε αυτό, συγγνώμη. Απλά η Αθηνά Μάργαρη μας έστειλε ένα βιντεάκι.
2: Ο χρόνος δεν σταματά.
0: Θα το ακούσουμε μετά, Αθηνά μου.
2: Για σιγά σιγά.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε ειδήσεις από Ελλάδα και εξωτερικό πριν έρθουμε στα δικά μας, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, μετά τις 9 δηλαδή.
2: Πες μια σκιά κι εγώ, τα δάνει πάνω θολό. Πόσες φορές πάλι απ' την αρχή σχέσεις.

0: Αναμένα κεριά.
1: Για τους ωκεανούς μιλάμε, έτσι.
0: Χωρίς να φύγεις.
1: Δραματικές οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον πλανήτη μας, όπως δείχνει για ακόμα μία φορά ο Κοπέρνικος. Τον Ιούνιο του 26 καταγράφηκαν θερμοκρασίες ρεκόρ στην επιφάνεια των ωκεανών, κρούοντας τον κόδωνα του κινδύνου για την κατάσταση στην οποία οδηγούμαστε από την υπερθέρμανση. Τον Ιούνιο καταγράφηκαν οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στην επιφάνεια των ωκεανών εξαιτίας των επιπτώσεων του φυσικού φαινομένου El Niño, που προστίθενται σε αυτές τις ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής και την υπερθέρμανση της υγείας, ανακοίνωσαν το Παρατηρητήριο Κλιματικής Αλλαγής και η Διεύθυνση Θαλασσών της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικος. Η μέση θερμοκρασία στην επιφάνεια των ωκεανών που καλύπτουν τα 2 τρίτα της γης έφτασε τους 21 βαθμούς Κελσίου τον Ιούνιο, καταρρύπτοντας το προηγούμενο ρεκόρ που είχε καταγραφεί το 24 με 21 περίπου να αγγίζει 21 βαθμούς Κελσίου. Το πρώτο εξάμηνο του 26 συνολικά είναι το δεύτερο θερμόμετρο στα χρονικά πίσω από εκείνο του 24, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Και καταλαβαίνετε τι έχουν να γίνει, τι έχει να γίνει. Θα λιώσουν οι πάγοι. Και στο τέλος εδώ η θάλασσα θα φτάσει στο Βουγιάτο. Επιζώντες παραμένουν στα ερείπια μία εβδομάδα μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νεκροτομείο στήθηκε στη Λαγκουάιρα. Στους 2.000 οι νεκροί. Ο Τραμπ δηλώνει έσοδα από κρυπτονομίσματα πάνω από 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Και όπως καταλαβαίνετε, ο κύριος αυτός παίζει μαζί μας. Παίζει. Με 1,4 δις δολάρια από κρυπτονομίσματα μόνο, τι άλλο θα μπορούσε να κάνει. Τεμού και Σέιν, τι αλλάζει από σήμερα με το νέο δασμό στα μικροδέματα. Από Κίνα. Μεξικό, η σημερινός 2-0 για τους στους 16 μάλλον του Μουντιάλ, η Αζδέκη με συγκλονιστικό Χιμένες. Έπαιξε αλλαγή και ο Πινέδα. Ο Εμπαπέ ξεπέρασε τον Κλόζε και πλησίασε τον Μέση στην κούρσα για, για τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία του Μουντιάλ. Να πούμε ότι η Γαλλία πέρασε στους 16 κερδίζοντας τη Σουηδία 3-0.

Και στο άλλο παιχνίδι της ημέρας, ακτή Ελεβαντοστού, Νορβηγία 1-2. Οι Vikings με λυτρωτή το Χάλαντ προκρίθηκαν στους 16 του Μουντιάλ. Και μια τελευταία είδηση από το Μουντιάλ, ξεπέρασε τα 5 εκατομμύρια θεατές και έσπασε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ.

Λοιπόν, ερχόμαστε στα της Ελλάδος και πάμε σε μια δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ που είδε το φως της... επικαιρότητας, προβάδισμα 14 μονάδων για τη Νέα Δημοκρατία έναντι της, του κόμματος του Τσίπρα. Μάχη Πασόκ και Καριστιανού για την τρίτη θέση. Απίστευτο. Παρά τη συσσωρευμένη φθορά της κυβέρνησης, η Νέα Δημοκρατία όχι μόνο διατηρεί την πρωτιά, αλλά εξακολουθεί να κινείται σε επίπεδα αυτοδυναμίας.

Ομοσπονδιακής Αστυνομίας στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Την ίδια ώρα η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύεται σε δεύτερη πολιτική δύναμη, διευρύνοντας την απόστασή της από το ΠΑΣΟΚ, το οποίο παραμένει εγκλωβισμένο σε μονοψήφια ποσοστά στην πρόθεση ψήφου και αδυνατεί να αξιοποιήσει τη φθορά της κυβέρνησης. Στη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, η εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος επιβεβαιώνει την κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, η οποία συγκεντρώνει 30,5% και διατηρεί προβάδισμα 14 ποσοστιαίων μονάδων έναντι της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, που καταγράφεται στο 16,5%. Στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 10,5%, ενώ ακολουθούν το ΚΚΕ με 6,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 5,3%, το Μέρα 25 με 2,8% και η Φωνή Λογικής με 2,7%. Στα όρια του στατιστικού σφάλματος κινούνται ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νίκη με 1,2%, 1,2% ΣΥΡΙΖΑ. Οι Σπαρτιάτες με 1,1% και η Νέα Αριστερά με 0,9%, ενώ το ποσοστό όσων επιλέγουν άλλο κόμμα διαμορφώνεται στο 2%. Τώρα, στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρώτη θέση με 26,8%, καταγράφοντας οριακή άνοδο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση, που ήταν 26,7%, ενώ η διαφορά της από τη δεύτερη Ελλάς διευρύνεται στις 12,5 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα συγκεντρώνει 14,3% έναντι 14% τον Ιούνιο. Τώρα, στην τρίτη θέση ισοβαθμούν το ΠΑΣΟΚ και η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού με 9,2%, με το πρώτο να εμφανίζει το ΠΑΣΟΚ δηλαδή οριακή άνοδο από το 9,1% και το δεύτερο μικρή υποχώρηση από το 9,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, το ΚΚΕ με 5,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,6%, το Μέρα 25 με 2,4% και η Φωνή Λογικής με 2,3%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ περιορίζεται στο 1,1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων διαμορφώνεται στο 11,2%, παραμένοντας αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση. Η συνολική αξιολόγηση της κυβέρνησης παραμένει πάντως κατά βάση αρνητική, συγκεκριμένα το 44,1% των ερωτηθέντων αξιολογεί αρνητικά το κυβερνητικό έργο και το 19,9% μάλλον αρνητικά, με το άθροισμα των αρνητικών γνωμών να φτάνει το 64%. Στον αντίποδα, θετική άποψη εκφράζει το 15,7% και μάλλον θετική το 19,5%, ποσοστό που διαμορφώνει τη συνολική θετική αξιολόγηση στο 35,2%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα στο εσωτερικό της εκλογικής βάσης της Νέας Δημοκρατίας, καθώς σχεδόν ένα στους τρεις ψηφοφόρους του κόμματος στις εκλογές του 23 αξιολογεί αρνητικά ή μάλλον αρνητικά την κυβέρνηση, έναντι 68,6% που εξακολουθεί να διατυπώνει θετική ή μάλλον θετική γνώμη. Τώρα, στους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ το αρνητικό ισοζύγιο ανέρχεται στο 67,9%, ενώ στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ αγγίζει το 92,1%. Καλημέρα στον φίλο, τον πρόεδρο του Πλάνου, το Σάκη το Γιακουμέλο, μου έχει στείλει μια φωτογραφία και με ενημερώνει. Θα τα πω όμως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ευχαριστώ πάρα πολύ, πρόεδρε. Ευχαριστώ.

0: Φουβόσκης, βρε! Δεν ακούς που σε φωνάζω! Ε! Ξελαριγιάστηκα!
1: Μη φωνάζεις, Διονυσάκη, εδώ είμαι. Μη φωνάζεις, μας ακούει ο κόσμος. Συγγνώμη, φίλες και φίλοι, είχα κάποια μηνύματα. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μέχρι τις 10. Πορτορικό. Και μετά θα ξανάρθουμε τη Δευτέρα. Δεν θα είμαστε μαζί αύριο και μεθαύριο. Για κάποιους επαγγελματικούς λόγους θα απουσιάζω και από το νησί.

0: Λοιπόν, για πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις. Βέβαια, είμαστε 4 λεπτά πριν τις 9. Ό,τι προλάβουμε. Σταθεροποιείται το πετρέλαιο μετά την μεγαλύτερη τριμηνία πτώση από το 2020. Στα 73 δολάρια το Brent και στα 70 το WTA. Επίδομα παιδιού 150 ευρώ. Τι ισχύει για εισοδηματικά κριτήρια, IBAN και συμπληρωματικές πληρωμές.
1: Καλή και η.
0: Μπείτε φίλες και φίλοι στο Google για να ενημερωθείτε.
1: Εμένα η καρδούλα μου.
0: Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό ο Γιώργος Μιλωνάκης για να πει ευχαριστώ από καρδιάς. Η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό και τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Καλημέρα στην Μαριέτα την Ποταμίτη. Καλημέρα Μαριέτα μου, την καλή συνάδελφο που είναι εδώ μαζί σας κάθε μέρα 12 με 2.
1: Κάτω στο λιμάνι.
0: Όρθιος και νικητής μετά τη μάχη που έδωσε ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό ο Γιώργος Μιλωνάκης. Επέστρεψε στον Ευαγγελισμό, όχι όπως λέει στην ανάρτησή του ως ασθενής, αλλά για να πει ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα του. Εμφανώς συγκινημένος σε ανάρτησή του, ο Γιώργος Μιλωνάκης αναφέρει: «Δύο μήνες πριν έδινα τη δυσκολότερη μάχη της ζωής μου. Σήμερα επιστρέφω στον Ευαγγελισμό, όχι ως ασθενής, αλλά για να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιά στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Στους γιατρούς, στους νοσηλευτές, στους τραυματιοφορείς, στο βοηθητικό προσωπικό αλλά και στη διοίκηση του νοσοκομείου. Σε όλους εκείνους που καθημερινά αθόρυβα, με αυταπάρνηση και αφοσίωση δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για κάθε άνθρωπο που περνά την πόρτα του νοσοκομείου». Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ο άνθρωπος σώθηκε. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη η κατάστασή του, αλλά όλα πήγαν καλά. Καλή ανάρρωση λοιπόν στον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Γιώργο Μιλωνάκη. Με αυτή την είδηση. Θα πάμε στις διαφημίσεις των 9.
1: Τα φιλαράκια μου είναι.
0: Μείνετε συντονισμένοι, μόλις επιστρέψουμε θα πάμε να δούμε ειδήσεις εδώ από την περιοχή μας, από τον τόπο μας.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν. Χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: My God, he stabbed her!
5: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
6: Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
7: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
8: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις την πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
8: Πως είσαι έτσι ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
9: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
10: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
12: Τι τραβάει η κυρία με γυναίκα, κανείς δεν το ξέρει, που νομίζει ο άντρας ότι κάθε γυναίκα όλη μέρα και το ξύνει. Το δεν νομίζει. Όχι, δεν λέω για εσάς. Ο κύριος είναι. Ο κύριος είναι. Όχι. Συγγενείς. Συγγενείς. Καμία σχέση. Okay. Δεν το συνεχίζω, είδες, κύριε. Σε καλοπιάνω γιατί έχω λόγο. Γιατί παράλληλα εκπροσωπώ και τους κυρίους εδώ πέρα, διότι εγώ έχω μαζευτεί όλοι οι κύριοι, μου έχουν στείλει, μου λέει, μια επιστολή. Λέει συνέχεια, λες κυρία μου, θέλουν λοιπόν να δώσω κάποιες συμβουλές στις κυρίες. Όταν κάνουν σεξ, μερικές φράσεις ενοχλούν τους άντρες, παρακαλώ θέλω να το ξέρουν. Κομμένες. Απαγορεύεται λοιπόν την ώρα του σεξ να πει στον άντρα πιο βαθιά. Άκου πιο βαθιά, έχω κι άλλο και στο κρύβο. Τι να πει πιο βαθιά. Λίγο να σκεφτόμαστε λογικά. Δεν είμαι αθρακουρίχος να ψάχω για μετάλλευμα. Και το χειρότερο είναι να στο λέει ενώ βλέπει ότι δεν έχει υπόλοιπο. Γιατί αν δεν έχει υπόλοιπο, λες εντάξει, περισσεύρε παιδί μου, μην τα αφήνει και κρυώνει έξω, ας μπει μες στη φωλίτσα. Η Κινέζα αυτή τη φράση δεν τη λέει ποτέ. Η Κινέζα λέει ότι έχει ευχαρίστηση. Άλλη φράση που ενοχλεί είναι μη σταματάς, μη σταματάς. Πώς το καταλαβαίνεις, θα μείνω από πάνω. Εδώ θα κάνω καριέρα. Θα κάνω υπερουρίες χωρίς επικουρικό, χωρίς εφάπαξ. Άκου μη σταματάς. Άλλη φράση που ενοχλεί τον άντρα. Κάρφωσέ με. Τι είναι. Πριτσινοπίστολο. Όχι. Να τα βάλουμε σε μία. Πολύ κακή επίσης είναι η φράση αυτή που βλέπει ο άντρας ότι του το κοιτάς με ελαφρά υποτίμηση. Και στο τέλος για να το διορθώσεις, το κάνεις χειρότερο και λες «Όχι, όχι, τίποτα, απλά με το μαγιό φαινόταν μεγαλύτερο». φράση αυτή. Δεν πρέπει ο άντρας να βλέπει στο μάτι σου ότι το μετράς. Κάντε ένα διάφορο και σου τύχει. Μετά θα δούμε.

4 λεπτά μετά τις 9 εδώ στο Πρίσμα. Πρίσμα 90 και 2. Καλημέρα, Ζάκυνθος. Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Για όσους μπήκαν αργότερα στην παρέα μας και δεν άκουσαν την ευχή μας, να την πούμε άλλη μια φορά. Τετάρτη σήμερα, 1η Ιουλίου 2026. Και η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας το χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά επίπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανίου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 63 360 για το εργοστάσιο και 26 950 24 639 για την έκθεσή μας. Στη μαγευτική παραλία του Γεράκα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος, που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γεράκα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26 950 35 416 και 6 9 49 87 45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις και ξέρετε πώς. Απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Και όλα αυτά χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά-πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας το κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα, άστα στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα Fresh Guard. Στη Ζάκυνθο, στον Άγιο Κήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973 64 97 12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Από το 2001 κοντά σας, με σεβασμό στον αγρότη, στον κτηνοτρόφο, στο μελισσοκόμο. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική, Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26 950 24 231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί. Και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική, στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26 950 45 670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casablanca Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνας Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casablanca, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casablanca, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων.
Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ΑΤΒ, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26 950 22 212.

θυμάσαι. Λοιπόν, ερχόμαστε στα δικά μας φίλες και φίλοι. Με τις καλημέρες από τον Γιάννη το Δεσίλα. Γιάννη μου, καλημέρα. Καλημέρα φίλε Γιώργο μου, γράφει. Καλό ταξίδι αύριο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε στον πρόεδρο του πλάνου, τον φίλο, τον Σάκη τον Γιακουμέλο, ο οποίος μας έχει στείλει μια φωτογραφία όπου βλέπουμε τα συνεργεία εδώ να κλείνουν αυτή την τρύπα που είχε γίνει λόγω της βλάβης της ΔΕΙΑΖ.

0: Και μας γράφει: καλημέρα φίλε, όπως σου είπα χθες κλείνουμε τη μεγάλη Λακκούβα. Μπράβο σε όλους, έτσι, έτσι πρέπει, γιατί υπήρχε μεγάλο πρόβλημα εκεί. Και για να μην υπάρξει κάποιο ατύχημα με κάποιο δίκυκλο κυρίως, να μην παθαίνουν βλάβη τα αυτοκίνητα από την Λακκούβα αυτή που υπήρχε, αλλά και η σκόνη που σηκωνόταν, και βέβαια υπάρχουν εκεί και τουριστικές επιχειρήσεις. Αλλά και οι απλοί πολίτες που περπατούσαν εκεί στα πεζοδρόμια, να εισέπνευαν όλο αυτό το μπουχού. Τέλος καλό, όλα καλά λοιπόν. Εδώ η Αθηνά, η Μάργαρη μας έστειλε, μας στέλνει συνέχεια εδώ διάφορα. Για να κάνουν σωστά, λέει, τη δουλειά τους οι δημοσκοπήσεις, μας έχει στείλει εδώ μια φωτογραφία που δύο έτσι κύριοι συζητούν και λέει ο ένας τον άλλο: έρχονται και άλλα πακέτα στήριξης. Πρόσεξε, μη σου έρθει κανένα στο κεφάλι. Καλό, καλό. Καλημέρα στο φίλο τον Μπάμπη τον Σαφιολί, τον Βιθούλκα. Γεια σου Μπάμπη μου. Καλημέρα φίλε, καλημέρα. Καλημέρα φίλε, μου λέει να λες συνέχεια για τους δρόμους, μήπως γίνει κάτι. Κοίταξε να δεις Μπάμπη. Τις προηγούμενες εβδομάδες είχε μαλλιάσει η γλώσσα μου να λέω για αυτό το δρόμο πίσω στο Ρόιδο, εκεί που περνάμε την εκκλησία και πάμε προς Σαρακινάδο. Να φύγουμε, ξέρεις, για επάνω, Αλικιές, Αλικανά, αλλά να πάμε και δεξιά για Τσιλιβή. Εκεί που γίνονται κάποιες κατοικίες τώρα που χτίζονται, τρία σπίτια νομίζω αν δεν κάνω λάθος, και σε εκείνη την πολύ επικίνδυνη στροφή, εκεί δεν κάνανε τίποτα. Η αλήθεια είναι, είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το σημείο και απορώ γιατί δεν το είδαν και δεν έριξαν πίσα εκεί. Έριξαν όμως πίσα, φίλε Μπάμπη, λίγο πιο πέρα, γύρω στα 30 μέτρα πιο πέρα, που υπήρχαν 2-3 κρατήρες εντός εισαγωγικών και είχαμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Επειδή ξέρω ότι περνάς από εκεί πολύ συχνά, κατάλαβες πολύ καλά που εννοώ. Πήγανε λοιπόν και το φτιάξανε. Είχα ενοχλήσει κιόλας τους αρμοδίους, οπότε σου λέει, άμα μας μπει αυτό στο λαιμό, τελειώσαμε. Όπου βλέπετε Λακκούβες, στέλνετε παρακαλώ πάρα πολύ να τους ενημερώνουμε και να τους μπαίνουμε στο ρουθούνι, να τους μπαίνουμε στο λαιμό, να τους μένουμε στο λαιμό, να τους ενοχλούμε, μπας και αλλάξει τίποτα.
1: Η αγάπη μου φτάνει, δύο καημούς να γλυκάνει, να κινήσει βουνά, να σε φέρει σαν άγιο.
0: Εδώ ένας φίλος μου γράφει: από σήμερα ιδιώτη στα σκουπίδια. Δεν το ξέρω. Μην πω ψέματα. Αν ξέρεις κάτι, ενημέρωσε μας. Καλημέρα στο φίλο τον Δημήτρη του Μαρκεσίνη. Καλημέρα Δημήτρη φίλε. Ιδιοκτήτης του έγκριτου site zandetimes.gr, με το οποίο συνεργαζόμαστε εδώ στην εκπομπή, αλλά και η Μαρκέτα, η ποταμίτη, γενικότερα ο Πρίσμα 92.

0: Επίσης κάτι πρέπει να γίνει εκεί στην περιοχή του Σαρακινάδου. Αυτό που μας έστειλε ο φίλος ο Ήλιας ο Κόκλας, εκεί που μένει, στην περιοχή που μένει. Ξέρουν οι αρμόδιοι, ξέρουν στην αντιπεριφέρεια. Έχω μιλήσει και με τον αντιπεριφερειάρχη και με τον διευθυντή τεχνικών υπηρεσιών, τον κύριο Γιαννούλη. Κάτι πρέπει να γίνει εκεί, κάτι πρέπει να γίνει πάρα πολύ σύντομα.
1: Είναι μια νάσα χρονιά, κι είναι εποχή μια πνοή. Κι είναι μεγάλη και αιώνια σαν μια ρουφιξιά η ζωή. Κι είναι η γη στρογγυλή, κι όμως ο κόσμος.
0: Εδώ μας γράφει μια καλή ακροάτρια. Δυστυχώς λέει έτσι καταντήσαμε να γινόμαστε ενοχλητικοί για να γίνεται κάτι.
1: Κάθε κόρη Αφροδίτη και κάθε μάνα μεγιά και με χάρη και μακά.
0: Αγαπημένη ακροάτρια, αν δεν υπήρχαν οι εθελοντές, θα πηγαίναμε κατά διάολου. Ευτυχώς που υπάρχουν και αυτοί, ευτυχώς που υπάρχουν αυτοί που αγαπάνε τόσο τον τόπο τους, το χωριό τους, εκεί που μένουν, αλλά και γενικότερα το νησί τους. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, ειλικρινά σου μιλάω και σας μιλάω, θα είχαμε πιάσει πιο πολύ πάτο. Όχι ότι δεν είμαστε τώρα, αλλά πιστεύω ότι θα είχαμε πιάσει πιο πολύ.

0: Μου στέλνει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη.
1: Που θα γίνουν οι πιο μπερδεμένες λέξεις.
0: Ιερά Μητρόπολη Ζακύνθου, Ιερά Πανηγύριση Ιερού Ναού Παναγίας Βλαχέρενας Αργασίου. Αυτή την Πέμπτη, αύριο δηλαδή, 2 Ιουλίου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως, ναι, της Θεοτόκου. Πανηγυρίζει με κάθε επισημότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου Αργασίου σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα. Τετάρτη 1η Ιουλίου 2026, ώρα 8 το απόγευμα, εόρτιος πανηγυρικός εσπερινός με προσφορά του παραδοσιακού κομπόστου. 5η 2 Ιουλίου, ώρα 8 το πρωί, όρθρος και θεία λειτουργία, ώρα 8 το απόγευμα, παράκληση προς την υπεραγία Θεοτόκο. Ο ναός της Παναγίας Βλαχέρενας λόγω στατικής επικινδυνότητας δεν θα είναι επισκέψιμος. Ήταν τα το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο. Αύριο λοιπόν, 5η 2 Ιουλίου, εορτή της καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Θεοτόκου. Πανηγυρίζει με κάθε επισημότητα και εκκλησιαστική μεγαλοπρέπεια ο Ιερός Ναός Αγίου Ευσταθίου Αργασίου. Η αγαπημένη μας φίλη, η ακροάτρια, η Μέλτα Διαφυγγέλη μας στέλνει τις καλημέρες της. Καλημέρα, καλή εκπομπή Γιώργο μου, μου γράφει. Να είσαι καλά Μέλτα μου, εσύ και οι όμορφες κόρες σου.
1: Πέσαν τα φώτα ξανά και μείνα μόνο στο τσιμένο με τα καθίσματα Διανά και γίνε το βλέμμα μου παράθυρο να το σκάσαν το παρόν της Μαϊτανόνη.
0: Και πάμε στην ημέρα Ζάντε, στο ημέραζάντε.gr, την ηλεκτρονική σελίδα της εφημερίδας ημέρα. Και διαβάζουμε εδώ ένα ρεπορτάζ που έχει κάνει η εφημερίδα. Σοκαριστικά είναι, λέει, τα όσα καταγγέλει στην εφημερίδα μας ο κύριος Παναγιώτης Σάντας, κάτοικος Κρυονερίου. Όπως αναφέρει, την προηγούμενη εβδομάδα ένα από τα σκυλιά του που είχε καταφέρει να διαφύγει από την περίφραξη της οικίας του πιάστηκε σε αγκίστρι που βρέθηκε κρεμασμένο από δέντρο σε οικόπεδο. Ο ίδιος τονίζει με έμφαση ότι αν καθυστερούσε έστω και λίγο να εντοπίσει το σκύλο του, το ζώο θα είχε βρει φρικτό θάνατο, ενώ προχώρησε άμεσα σε επίσημη καταγγελία στις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό. Περιγράφοντας τις πρώτες στιγμές του εντοπισμού, ο κύριος Σάντας τόνισε:
2: σήμερα,
0: όταν ξύμισα, λέει, το πρωί, τα σκυλιά μου έλειπαν από την αυλή. Μένω στο Κρυονέρι. Αφού δεν τα βρίσκαμε, μετά από κανένα τρίωρο, κατά τις 11 με 12 το πρωί, ανεβαίνοντας στον δρόμο της Αγίας Παρασκευής, άκουσα κλαψουρίσματα και πήγα να δω σε ένα οικόπεδο το οποίο είναι δίπλα στο νεκροταφείο της Αγίας Παρασκευής, το οποίο ανήκει στην ενορία της Αγίας Τριάδας και εκεί δίπλα είναι ένα κοτέτσι και κάποια παραπήγματα. Άκουσα κλαψουρίσματα και βρήκα το σκύλο μου να κρέμεται από ένα αγκίστρι δεμένο σε ένα κλαδί δέντρου μήκους περίπου 7 εκατοστών. Τον είδα από μακριά. Είχε πιαστεί και τα δύο του πόδια ήταν στον αέρα, τα δύο πόδια στο έδαφος. Χτυπιόταν. Τον άρπαξα, το σήκωσα, πήρα τηλέφωνο τον αδερφό μου, είδα ότι είναι ένα μεγάλο αγκίστρι που είχε περάσει μέσα από το στόμα του, με δεμένο με χοντρό σύρμα το αγκίστρι από το κλαδί του δέντρου και υπήρχε και δόλωμα στο αγκίστρι με αποξηραμένο κρέας κάποιας μορφής. Ο κύριος Σάντας συνέχισε την εξιστόρησή του, τονίζοντας ότι μετέφερε αμέσως το ζώο σε κλινική, όπου ο οκτινίατρος προχώρησε στην αφαίρεση του ξένου σώματος, ενώ αναφέρθηκε και στις επόμενες νομικές ενέργειες στις οποίες προέβη. Ήρθε ο αδερφός μου, λέει, όσο κράταγα εγώ το σκυλί, κόψαμε το καλώδιο, τρέξαμε στο σκυλί στον εκτινίατρο να του αφαιρεθεί το αγκίστρι και να του γίνουν οι πρώτες βοήθειες. Του αφαιρέθηκε το αγκίστρι, είναι εντάξει το σκυλί, παίρνει θεραπεία. Ευτυχώς η πληγή ήταν επιφανειακή, δεν είχε μπει μέσα στο κρανίο το αγκίστρι. Θα μπορούσε να πάθει σοβαρή ζημιά, πήρα από τον κτηνίατρο αναλυτική περιγραφή για την πληγή και μετά πήγαμε στην αστυνομία. Εκεί έχει γίνει μάλλον καταγγελία στην αστυνομία. Μιλήσαμε με τον παπά της ενορίας, το οποίο είναι της ιδιοκτησίας του το ακίνητο. Μας είπε ότι το διαχειρίζεται ένας κύριος. Στην πορεία μίλησα και με αυτόν τον κύριο, ο οποίος ισχυρίζεται ότι δεν έχει ιδέα για το τι έγινε και ότι αυτός ποτέ δεν θα έβαζε τέτοιο είδες παγίδα. Ο κύριος Σάντας υπογραμμίζει με βεβαιότητα ότι όποιος και αν κρύβεται πίσω από την κατασκευή της συγκεκριμένης παγίδας, το έπραξε με ξεκάθαρο δόλο και σκοπό να παγιδεύσει ένα ζώο του μεγέθους ενός σκύλου, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να προοριζόταν για τροκτικά. Αυτή η παγίδα, όπως λέει, ήταν στημένη σε τέτοιο ύψος που ήταν φτιαγμένη ξεκάθαρα για κάποιο ζώο όπως ένα σκυλί που μπορούσε να φτάσει 50 με 60 εκατοστά από το έδαφος για να πιάσει το δόλωμα. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει. Στην αστυνομία μου είπαν ότι θα το ψάξουν και θα μου πούνε αν προκύψει τίποτα. Ξέρω ότι έχει κάνει αυτοψία στο χώρο η αστυνομία. Κλείνοντας, ο ιδιοκτήτης του σκύλου εξήγησε ότι ο λόγος που αποφάσισε να φέρει το θέμα στη δημοσιότητα είναι για να ευαισθητοποιήσει την τοπική κοινωνία και να μπει ένα οριστικό τέλος στα φαινόμενα κακοποίησης.
2: πάλι. Μαριανό κεφάλι. Πάει κι αυτή η βραδιά. Κοίτα την καρδιά. Φλόγες βγάζει.

Λοιπόν, αλλάζουμε θέμα. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το πολύ αναμενόμενο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σε συνεργασία με το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, το οποίο βάζει οριστικό τέλος στο άναρχο τοπίο της κυκλοφορίας των ηλεκτρικών πατινιών. Οι νέες διατάξεις φέρνουν δραστικές αλλαγές στον τρόπο που κινούνται, νοικιάζονται και πολλούνται τα πατίνια, εισάγοντας αυστηρούς κανόνες και τσουχτερά πρόστιμα για τους παραβάτες. Οι νέες διατάξεις προβλέπουν αναλυτικά απαγόρευση οδήγησης ηλεκτρικών πατινιών από άτομα ηλικίας κάτω των 17 ετών, άντε λοιπόν, αυστηροποίηση των κυρώσεων και των διοικητικών προστήμων για την κυκλοφορία ηλεκτρικών πατινιών σε οδικούς άξονες αυξημένης επικινδυνότητας, θέσπιση ρητής υποχρέωσης των οδηγών ηλεκτρικών πατινιών να φέρουν ανά πάσα στιγμή μαζί τους έγγραφο ταυτοποίησης, ταυτότητα ή διαβατήριο, και αποδεικτικό ασφάλισης του οχήματος. Καθιέρωση υποχρεωτικής ασφαλιστικής κάλυψης αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για την κυκλοφορία όλων των ηλεκτρικών πατινιών. Κατηγορηματική απαγόρευση της πώλησης, εκμίσθωσης και διάθεσης ηλεκτρικών πατινιών σε άτομα κάτω των 17 ετών, καθώς και αυστηρές κυρώσεις για τους πολιτές, παρόχους και εκμίσθωτες που παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις. Στρατηγικός στόχος των ρυθμίσεων είναι να μπει ένα οριστικό τέλος στην άσκοπη και επικίνδυνη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών, διασφαλίζοντας μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους, στους πεζοδρόμους και σε κάθε σημείο όπου αυτά κυκλοφορούν. Χαιρετίζει την αυστηροποίηση των μέτρων η τοπική κοινωνία της Ακίνθου. Ως μια απολύτως επιβεβλημένη και σωστή κίνηση, χαρακτήρισαν την αυστηροποίηση των μέτρων για τα ηλεκτρικά πατίνια συμπολίτες μας, σημειώνοντας ότι οι νέες ρυθμίσεις θα βοηθήσουν σημαντικά ώστε να αποφευχθούν σοβαρά ατυχήματα στους δρόμους και στους πεζοδρόμους του νησιού, αναφέρει η εφημερίδα Ημέρα.

Και πάμε σε μια ανακοίνωση που έχει κάνει ο ίδιος ο βουλευτής Ζακύνθου στην προσωπική της σελίδα στο Facebook και γενικότερα στα social media. Διονύσης Ακτύπης, μια ακόμη δέσμευση γίνεται πράξη. Προχωράει η ανακαίνιση του Γιλ Ζακύνθου στο Βουγιάτο. Και αναφέρει: από τη στιγμή που ενημερώθηκα για τις ανάγκες και τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει τον Γιλ Ζακύνθου, θεώρησα αυτονόητη υποχρέωσή μου να αναλάβω πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Είχα δεσμευτεί ότι δεν θα μείνουμε στα λόγια, αλλά θα εργαστούμε μέχρι να εξασφαλίσουμε για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς ένα σχολικό περιβάλλον αντάξιο των αναγκών και της προσπάθειάς τους. Σήμερα, με ιδιαίτερη ικανοποίηση, μπορώ να ανακοινώσω ότι μία ακόμη δέσμευση γίνεται πράξη. Μετά την ολοκλήρωση της σχετικής μελέτης από τις κτηριακές υποδομές ΑΕ γνωστές ως ΚΤΥΠ, συνολικού προϋπολογισμού 254.000 ευρώ, προχωρούν οι εργασίες για την ανακαίνιση του σχολικού κτηρίου και την αναβάθμιση του προαύλιου χώρου, δημιουργώντας ένα σύγχρονο, ασφαλές και λειτουργικό σχολικό περιβάλλον για τα παιδιά μας. Πρόκειται για μια ουσιαστική παρέμβαση που δεν αφορά απλώς την ανακαίνιση ενός κτηρίου. Αποτελεί μια σημαντική επένδυση στην εκπαίδευση, στην ασφάλεια και στην καθημερινότητα των μαθητών και των εκπαιδευτικών, διασφαλίζοντας καλύτερες συνθήκες μάθησης και δημιουργίας για τα παιδιά μας. Θέλω να εκφράσω τις ειλικρινείς μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρήστο Δήμα, ο οποίος από την πρώτη στιγμή που ενημερώθηκε για τις ανάγκες του σχολείου ανταποκρίθηκε με αμεσότητα, ευαισθησία και πραγματικό ενδιαφέρον. Η άμεση ανταπόκρισή του και η βούλησή του να δοθεί λύση σε ένα διαχρονικό ζήτημα συνέβαλαν καθοριστικά ώστε το έργο να πάρει το δρόμο της υλοποίησης. Και συνεχίζει ο βουλευτής Ζακύνθου: θερμές ευχαριστίες απευθύνω επίσης στις κτηριακές υποδομές ΑΕ, στον διευθύνοντα σύμβουλο και καλό φίλο Θανάση Γιάνναρη, για την άριστη συνεργασία και την πολύτιμη συμβολή του, καθώς και στον μηχανικό κύριο Κώστα Στραβοδήμου για την υπεύθυνη και ουσιαστική συνεργασία του σε όλα τα στάδια της προετοιμασίας του έργου. Ιδιαίτερες ευχαριστίες αξίζουν ακόμη στον Δήμο Ζακύνθου και στις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίοι συνέβαλαν καθοριστικά στην ολοκλήρωση των απαραίτητων μελετών, ώστε να καταστεί δυνατή η ορίμανση του έργου και η άμεση έναρξη των παρεμβάσεων. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποδεικνύει ότι όταν υπάρχει κοινό στόχος μπορούμε να πετύχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα για τον τόπο μας. Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει στη διευθύντρια του σχολείου, κυρία Ηρώ Αραμπατζή, την οποία θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς για το σπουδαίο έργο που επιτελεί καθημερινά, αλλά και για την άριστη συνεργασία που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Με επιμονή, συνέπεια και πραγματικό ενδιαφέρον για τα παιδιά, δεν σταμάτησε ποτέ να διεκδικεί καλύτερες συνθήκες για το σχολείο της. Η σημερινή εξέλιξη αποτελεί και δικαίωση της δικής της διαρκούς προσπάθειας. Η αναβάθμιση των σχολικών υποδομών αποτελεί για εμένα διαρκή προτεραιότητα, αναφέρει ο κύριος Ακτύπης. Πολύ περισσότερο όταν αφορά δομές ειδικής αγωγής, όπου η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες εκπαίδευσης, ασφάλειας και καθημερινής λειτουργίας. Το Σεπτέμβριο οι μαθητές του ΕΝΕΓΙΛ Ζακύνθου θα επιστρέψουν σε ένα ανακαινισμένο σχολείο με ένα πλήρως αναβαθμισμένο αύλιο χώρο, αντάξιο των αναγκών τους και του σημαντικού έργου που επιτελείται καθημερινά μέσα σε αυτό. Θα συνεχίσω να εργάζομαι με συνέπεια και επιμονή για κάθε έργο που βελτιώνει την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Γιατί η επένδυση στην παιδεία δεν είναι απλώς μια πολιτική επιλογή. Είναι χρέος και ευθύνη όλων μας. Διονύσιος Ακτύπης, βουλευτής Ζακύνθου.

Λοιπόν, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα το τελευταίο για σήμερα, τον 9:30. Και θα επιστρέψουμε με περισσότερες ειδήσεις εδώ από την περιοχή μας. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω σε λίγο.

0: 90 και 2.
1: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
2: I love you.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Αυτά, άστα αυτά, θα τα παραπάνω. Δεν είναι για να τα αφήσουμε εδώ χαμό. Έλα, λέγε τώρα τις χρωστά να τελειώνουμε.
7: Ό,τι καταλαβαίνεις.
6: Λέγε εσύ κι άστα τι καταλαβαίνω εγώ.
7: Δώσε ένα εικοσάρι.
6: Πώς το έπεσε αυτό, ρε Βαγγέλη?
7: Δώσε ένα εικοσάρι, λέω.
6: Για τρελούς ψάχνεις, ρε.
7: Γιατί, κύριε Αντώνη, πολλά σου είπα.
6: Τι έκανε, ρε, και θέλεις ένα εικοσάρι? Δύο πραγματάκια πήρες από εκεί πέρα, τα φόρτωσες και τα ξεφόρτωσες εδώ χάμω. Πόσο βάσταξε αυτή η δουλειά, βάσταξε μισή ώρα.
7: Άντε, κύριε Αντώνη, δώσε ένα εικοσάρι τώρα να τελειώνουμε.
6: Ένα εικοσάρι για μισή ώρα. 40 την ώρα. Στο 8ωρο, 4832. 320. Και το μήνα, 3.32.96. 9.600 το μήνα. Ποιος εσύ ρε που θα πάρεις 9.600 το μήνα? Ρωτάς αν τα παίρνει ένας αντινάβαρχος εν ενεργεία. Για δέτε έναν αντινάβαρχο εν ενεργεία.
7: Έλα τώρα, κύριε Αντώνη, όλο την ψυχή μου βγάζεις. Δώσε μου ένα εικοσάρι τώρα, Σαββατόβραδο απόψε. Να πάω κι εγώ σπίτι μου.
6: Κοίτα ρε τι εύκολα που έχουν τα εικοσάρια. Έλα, τέλος πάντων, πιάσε αυτά, εγώ τώρα να ξεμπερδεύουμε. Ορίστε.
7: Τι είναι αυτά?
6: Καλά, καλά είναι. Και επειδή είναι Σαββατόβραδο δηλαδή. Έτσι ήταν, εχθές ήταν διαφορετικά. Άντε, μπράβο.
7: 6 δραχμές μου δίνεις, κύριε Αντώνη.
6: Μάλιστα, 6 δραχμές. Στην ώρα 12 και στο 8ωρο, 8 ή 12 96. Και το μήνα 396, 288. 2880 το μήνα. Βρε τόσα παίρνει ένας γυμνασιάρχης που έχει να κάνει μάλιστα με 400 αρκουδόμαγκες που τον σταυρώνουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί σύμβουλε έχεις την απέτηση να πάρεις περισσότερα από το γυμνασιάρχη? Άλλο τούτο πάλι. Ο Βαγγέλης γυμνασιάρχης. Μνηστητή μου, κύριε.
7: Άντε, βάλε δυο τάλιρα ακόμα να τελειώνουμε.
6: Έλα, έλα. Άντε. Πάρε και αυτό και είσαι εντάξει.
7: Τι είναι αυτό?
6: Αν κάνεις λογαριασμό θα δεις ότι είσαι εμπληρωμένος με μισθό του ματάρχη. Έλα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε 33 λεπτά μετά τις 9. Μπήκαμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Πρώτη εκπομπή για αυτό το μήνα. Καλό μήνα σε όλες, καλό μήνα σε όλους. Καλό Ιούλιο να έχουμε. Και προσοχή στους δρόμους, έτσι. Σε αυτούς τους καρόδρομους που έχουμε. Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά και στη New Concept η λεπτομέρεια είναι η υπογραφή μας. Αναβαθμίστε την τουριστική σας επιχείρηση με κορυφαίο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και επαγγελματικό ηματισμό που ξεχωρίζει. Δώστε στο σπίτι σας τον χαρακτήρα που το αξίζει με μοναδικά έπιπλα οικιακής χρήσης. Και για τον απόλυτο ύπνο των πελατών σας ή το δικό σας, η New Concept είναι επίσημος αντιπρόσωπος των κορυφαίων στρωμάτων Μορφέας Μάτρης. Γιατί ο καλός ύπνος είναι ο δικός μας στόχος. New Concept, Φλόκα Γαϊτανιού, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-63360 για το εργοστάσιο και 26950-24639 για την έκθεσή μας.

στη μαγευτική παραλία του Γέρακα στο Βασιλικό και μέσα σε ένα καταπράσινο κήπο θα βρείτε την πετρόχτιστη παραδοσιακή ταβέρνα Νίκος που διευθύνεται από τον Νίκο Βαρδακαστάνη και τη φιλόξενη οικογένειά του. Στην ταβέρνα ο Νίκος, η κουζίνα βασίζεται σε φρέσκα τοπικά υλικά από το Βασιλικό και ολόκληρη τη Ζάκυνθο. Η ταβέρνα Νίκος, ειδικά για οικογένειες με παιδιά, διαθέτει μεγάλο κήπο και παιδική χαρά. Ταβέρνα Νίκος, Γέρακα Ζακύνθου, τηλέφωνα επικοινωνίας 26950-35416 και 6949-81-47-45. Vodafone Flex, η μοναδική υπηρεσία της Vodafone με την οποία μπορείς να αποκτήσεις όποια προϊόντα τεχνολογίας θέλεις, απλά, εύκολα και γρήγορα και μάλιστα σε έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό σου. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς να περιμένεις. Vodafone Flex 36, χωρίς πολλά πολλά. Επισκέψου σήμερα κιόλας στο κατάστημα Vodafone Ζακύνθου στην Αλεξάνδρου Ρώμα 101 και τα υπόλοιπα τα αφήνεις στους ειδικούς. Αναζητάτε την απόλυτη καθαριότητα και υγιεινή στο χώρο σας, η λύση έχει όνομα και ακούει στο Fresh Guard. Στη Ζάκυνθος, Αναγιοκήρυκα, η Fresh Guard είναι ο αξιόπιστος συνεργάτης σας. Είτε χρειάζεστε αρωματικά χώρου για μια αίσθηση διαρκούς φρεσκάδας, είτε ισχυρά απολυματικά και καθαριστικά για τον μπάνιο σας, εμείς σας παρέχουμε όλα τα παραπάνω. Ειδικευόμαστε στις ολοκληρωμένες λύσεις προστασίας. Αναλαμβάνουμε απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις με εγγυημένα αποτελέσματα. Και για την επιχείρησή σας ή την οικία σας που τη χρησιμοποιείτε τους καλοκαιρινούς μήνες ως Airbnb, σας παρέχουμε επίσημη έκδοση πιστοποιητικών απεντόμωσης και μειοκτονίας. Τέρμα στα έντομα και τα παράσιτα χάρη στα εξειδικευμένα εντομοαποθητικά προϊόντα μας. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Καλέστε τώρα στο 6973-6497-12. Fresh Guard, η φρεσκάδα και η προστασία που σας αξίζει. Οικολογική γεωργική Βάρτζελης Παναγιώτης Γεωπόνος από το 2001 κοντά σας με σεβασμό στον αγρότη, στον κτίνο τρόφο, στο μελισσοκομό. Πλήρη γκάμα βιολογικών, φυτοπροστατευτικών προϊόντων και λοιπασμάτων, εργαλείων, ζωοτροφών, μελισσοκομικών εφοδίων και πιστοποιημένων φυτοφαρμάκων. Σπόροι, φυτά, αυτόματο πότισμα, αγροτικά εφόδια με υπεύθυνη υποστήριξη υπαίθριων και θερμοκηπιακών καλλιεργειών. Προσιτές τιμές σε όλα μας τα είδη. Οικολογική γεωργική Βαρτζέλης Παναγιώτης Γεωπόνος. Αγία Ελένη, Σαρακινάδο, τηλέφωνο 26950-24-231. Θέλει το χρόνο του για να ζυμωθεί, για να φουσκώσει, για να ψηθεί και στο φουρνάρικο, ξέρουμε. Σας προσφέρουμε τη μεγαλύτερη ποικιλία σε ψωμί, σε αρτοσκευάσματα, κουλουράκια και βουτήματα. Ετοιμάζουμε με αγάπη τα πιο εντυπωσιακά γλυκάκια από εσάς. Κερδίσαμε τον τίτλο του πιο εκλεκτού καφέ της πόλης. Φουρνάρικο, πάνω από 50 χρόνια παράδοσης. Πώληση, χονδρική, λιανική. Στραβοπόη 13 στην παλιά πυροσβεστική. Delivery από το πρωί μέχρι το βράδυ στο 26950-45670. Για καλοκαιρινές αποδράσεις γεμάτες απόλαυση, ποιότητα και φρεσκάδα, το Casa Playa Beach Bar Restaurant σας προσκαλεί να τις ζήσετε σε ρυθμούς μοναδικούς. Στην παραλία Μπανάνα στο Βασιλικό και στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Casa Playa, οι επισκέπτες από το πρωί ως το βράδυ ζουν ξεχωριστές εμπειρίες. Casa Playa, παραλία Μπανάνα, Βασιλικός. Ζήσε τη στιγμή. Ξένος ATV, μια εταιρεία που δεν κατασκευάζει απλά, αλλά δημιουργεί λύσεις για το αύριο. Από τη Ζάκυνθο μέχρι κάθε γωνιά της Ελλάδος, η Ξένος ATV συμβάλλει στη δημιουργία βιώσιμων και λειτουργικών χώρων. Έχει αλλάξει σημαντικά την εικόνα του νησιού μας από τη στιγμή που άρχισε να δραστηριοποιείται στη διαχείριση αστικών αποβλήτων αλλά και στην αποκομιδή. Ξένος ATV, Αμπελόκηπη Ζάκυνθος, τηλέφωνο 26950-22212.

0: μέσα στο κορμί σου.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και άλλες ειδήσεις από τον τόπο μας εδώ.
0: Α, τον καημό έχει σημαδέψει όλη τη ζωή.
1: Υπάρχει ανακοίνωση από τον Δήμο Ζακύνθου σχετικά με την εξασφάλιση των 4.226.958 ευρώ για το κλειστό στάδιο Ζακύνθου. Αναφέρει λοιπόν το δελτίο. Ημέρα ορόσημο για τη Ζάκυνθο με την εξασφάλιση χρηματοδότησης ύψους 4.226.958 ευρώ για την κατασκευή του νέου κλειστού σταδίου. Κλείνει οριστικά ένας κύκλος πολυετών εκκρεμωτήτων και ανοίγει μια νέα εποχή για τις αθλητικές υποδομές, την νεολαία και την αναπτυξιακή πορεία του νησιού.
0: Αγάπη μου.
1: Πρόκειται για μια ιστορική εξέλιξη που δικαιώνει μια διαχρονική διεκδίκηση της ζακυνθινής κοινωνίας και αποδεικνύει ότι οι μεγάλοι στόχοι κατακτώνται όταν υπάρχει σχέδιο, πολιτική βούληση, θεσμική συνεργασία και σοβαρή προετοιμασία. Το νέο κλειστό στάδιο δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη δημόσιο έργο. Είναι μια εμβληματική υποδομή με διαχρονικό αποτύπωμα. Μια επένδυση στη νέα γενιά, στον αθλητισμό, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική συνοχή και στην ποιότητα ζωής. Είναι ένα έργο που θα υπηρετεί τους νέους, τα αθλητικά σωματεία και ολόκληρη την τοπική κοινωνία για τις επόμενες δεκαετίες, ενισχύοντας παράλληλα την αναπτυξιακή δυναμική της Ζακύνθου.
0: Πώς να κοιμηθώ.
1: Η Δημοτική Αρχή Ζακύνθου αντιμετώπισε από την πρώτη στιγμή το έργο αυτό ως κορυφαία προτεραιότητα, με συστηματική δουλειά, υπευθυνότητα και μεθοδικότητα, ολοκλήρωσε όλες τις απαιτούμενες μελέτες και εξασφάλισε την πλήρη ορίμανση του έργου, δημιουργώντας τις αναγκαίες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότησή του. Η σημερινή εξέλιξη επιβεβαιώνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση μπορεί να πρωταγωνιστεί στην ανάπτυξη όταν λειτουργεί με σχέδιο, τεκμηρίωση και αποτελεσματικότητα. Παράλληλα, αποδεικνύεται έμπρακτα ότι η στενή συνεργασία της αυτοδιοίκησης με την κυβέρνηση και τους θεσμικούς εκπροσώπους του τόπου μπορεί να δώσει λύσεις σε χρόνιες εκκρεμότητες και να οδηγήσει στην υλοποίηση έργων με ουσιαστικό κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Ο Δήμαρχος Ζακύνθου Γιώργος Στασινόπουλος δήλωσε: «Η Ζάκυνθος δεν εγκαινιάζει απλώς ένα ακόμη έργο. Η Ζάκυνθος κερδίζει μια μεγάλη μάχη που δόθηκε επί πολλά χρόνια. Η εξασφάλιση της χρηματοδότησης για το νέο κλειστό στάδιο αποτελεί μια ιστορική δικαίωση για τον τόπο μας και ένα ισχυρό μήνυμα ότι όταν υπάρχει συνεργασία, σοβαρότητα και κοινός στόχος, ακόμη και οι πιο δύσκολες διεκδικήσεις μπορούν να γίνουν πραγματικότητα». Η Δημοτική μας Αρχή πίστεψε σε αυτό το έργο, εργάστηκε μεθοδικά για την ορίμανσή του και απέδειξε ότι η υπευθυνότητα, η σωστή προετοιμασία και η επιμονή φέρνουν αποτελέσματα. Και συνεχίζει ο κύριος Δήμαρχος: «Το νέο κλειστό στάδιο αποτελεί επένδυση στις επόμενες γενιές, στην ανάπτυξη του αθλητισμού και στη δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τη Ζάκυνθο. Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς την κυβέρνηση, την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κυρία Σοφία Ζαχαράκη, τον αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού, κύριο Γιάννη Βρούτσι, και τον βουλευτή Ζακύνθου, κύριο Διονύσιο Ακτύπη, για τη συμβολή τους στην επίτευξη αυτού του μεγάλου στόχου. Η σημερινή επιτυχία δεν αποτελεί το τέλος μιας προσπάθειας, είναι η αφετηρία μιας νέας εποχής για τη Ζάκυνθο. Συνεχίζουμε με την ίδια αποφασιστικότητα και να διεκδικούμε και να υλοποιούμε έργα που αλλάζουν τον τόπο μας και δημιουργούν ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες και τα παιδιά μας». Και κλείνει το δελτίο τύπου: «Συνεχίζουμε με σχέδιο, υπευθυνότητα και συνεργασία να διεκδικεί και να υλοποιεί έργα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για μια σύγχρονη, λειτουργική και αναπτυσσόμενη Ζάκυνθο. Με ενότητα, συνέργειες και κοινό όραμα, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για ένα Δήμο που αξίζει στους πολίτες του και στις επόμενες γενιές». Προς το παρόν, no comment. Θα τα πούμε όμως στην πορεία. Έχουμε μέλλον μπροστά μας. Θα τα πούμε. Να είμαστε καλά.

Πάμε σε ένα άλλο δελτίο τύπου. Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια, η Ακροβατική Ακαδημία Ζακύνθου συμμετείχε στο Φεστιβάλ της Κεφαλονιάς Άννα Πολάτου, που πραγματοποιήθηκε στην Κεφαλονιά το Σαββατοκύριακο 25 με 28 Ιουνίου. Η ομάδα μας εκπροσωπήθηκε από 56 αθλητές-αθλήτριες, οι οποίοι παρουσίασαν δύο εντυπωσιακά προγράμματα εμπνευσμένα από τις κινηματογραφικές επιτυχίες Τιτανικός και Star Wars, χαρίζοντας μοναδικές στιγμές στο κοινό με την προσπάθεια, τα εντυπωσιακά ακροβατικά και την εξαιρετική τους παρουσία. Ιδιαίτερη τιμή για την Ακαδημία μας αποτέλεσε η απονομή του βραβείου της πολυπληθέστερης ομάδας του φεστιβάλ. Θα θέλαμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στις προπονήτριές μας, Καρλάφτη Ελπίδα και Βασιλική Παντελή, για την προετοιμασία και τη συνοδεία της ομάδας καθ' όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει επίσης στους γονείς των αθλητών-αθλητριών μας για τη διαρκή στήριξη και την εμπιστοσύνη τους, καθώς και στον οδηγό μας Ανάστη Ακτύπη, για την ασφαλή και άψογη μετακίνησή μας. Τέλος, συγχαρητήρια και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους διοργανωτές του Φεστιβάλ της Κεφαλονιάς Άννα Πολάτου για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση. Ανυπομονούμε να βρεθούμε ξανά μαζί του χρόνου. Δελτίο τύπου από την Ακροβατική Ακαδημία Ζακύνθου. Συγχαρητήρια σε όλες, συγχαρητήρια σε όλους. Μπράβο στα παιδιά.

Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στο νησί. Ένα εξ αυτών είναι και τα σφαγεία. Με τα σφαγεία, τι γίνεται ρε παιδιά? Μπορεί κάποιος έτσι να μας ενημερώσει? Ο κύριος Αρετάκης, θυμάμαι στις πρώτες συνεδριάσεις του Δημοτικού μας Συμβουλίου, επιθητείας του, είχε ανακοινώσει και είναι και γραμμένο, υπάρχει και βίντεο. Σε 6 μήνες από σήμερα, είχε πει τότε στις αρχές της θητείας του, δηλαδή πριν από 6,5 περίπου χρόνια, θα είναι έτοιμα τα σφαγεία. Έχουν περάσει 6,5 χρόνια, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Έχουν περάσει 2,5 χρόνια από αυτή την νέα δημοτική αρχή, δεν έχει γίνει τίποτα απολύτως. Όσο το αναβάλω. Και ούτε πρόκειται, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί έχουν άλλα προβλήματα να λύσουν. Εν τω μεταξύ τώρα, παιδιά, έχουν ξεκινήσει και τα πανηγύρια, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το μυαλό μου όλο πιο θολό. Πρέπει να δίνουμε παρουσίες εκεί, γιατί έρχονται εκλογές. Κοντοζυγώνουν, δεν είναι μακριά το 28. Έφτασε στα μισά του τώρα το 26. Είπα ανέκδοτο, Αθηνά. Η Αθηνά μου γράφει σφαγεία και γερμανικά.

0: Και μιας και είπα για σφαγεία.
1: Τι θα έλεγες να στείλουμε αυτό στο φεστιβάλ?
2: Ποιο αυτό εδώ, μαστιεύεσαι τώρα? Στο φεστιβάλ θα στείλω ένα το οποίο θα χαλάσει κόσμο. Λέω μάλιστα να το καταθέσω για να πάρω δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
1: Τι πράγμα είναι?
2: Τι πράγμα είναι? Επανάσταση στο στίχο, το τραγούδι διαρκείας. Δηλαδή πρόσεξε, έχω έτοιμους στίχους και επί τη βάση αυτών γίνεται τραγούδι για όλα τα επαγγέλματα. Βέβαια.
1: Πώς δηλαδή, δεν καταλαβαίνω.
2: Δεν καταλαβαίνεις, άκουσε να δεις. Είναι το τραγούδι μου ως σφαγιάς.
1: Για να ακούσω.
2: Όλη μέρα στα σφαγεία τόπισθεν θυρών κλειστών, να εξάγουν τα εντόστια και με αίμα αχνηστών. Τες μπριζόλες παϊδάκια, τις τες καρδίες τα νεφρά, δίχως πόνο να τα βγάζουν με καρδίαν ελαφράν. Ρεφρέν, πρόσεξε το ρεφρέν. Ποιος κάλαμος γραφίδος, ποιος μέγας συγγραφεύς, ή μπορεί να περιγράψει την ζωή των εκδορεύς.
1: Πονεμένο τραγούδι είναι.
2: Έτσι, λοιπόν, κατάλαβες τι εννοούσα προηγουμένως. Αυτό είναι το σφαγεύς. Το ίδιο τραγούδι, αλλάζοντας μόνο μία λέξη, γίνεται τραγούδι για όλα τα επαγγέλματα που λήγουν οι σεφς.
1: Για φτιάξε μου ένα για τον βαφεύς.
2: Ευκολότατα. Ορίστε, ο βαφεύς. Όλη μέρα στα βαφεία τόπισθεν θυρών κλειστών, ρίχνουν χρώματα εις κάδους και εις είδωρ αχνηστών. Και ούτω καθεξής. Το ίδιο πράγμα μπορεί να συμβεί και με το ρεφρέν, δηλαδή. Δηλαδή, πρόσεξε να δεις. Ποιος κάλαμος γραφίδος, ποιος μέγας συγγραφεύς, ή μπορεί να περιγράψουν την ζωή των βαφεύς.
1: Αυτό είναι καταπληκτικό.
2: Καταπληκτικό όχι, γιατί θέλει λίγο δούλεμα ακόμα. Πάντως βρίσκομαι σε καλή οδό και θα το τελειοποιήσω.

0: Γιατί εγώ το βρίσκω εντάξει. Ισχύει για όλα τα επαγγέλματα.
1: Όχι για όλα. Έβαλα υπεύς και χολέν.
0: Γιατί, ορίστε. Όλη μέρα υπασία εις δωμάτιον κλειστ.
1: Είδες, δεν γίνεται. Υπασία εις δωμάτιον κλειστών δεν πάει. Το ίδιο δεν γίνεται και με το καραγωγεύς. Όλη μέρα με το κάρον εις δωμάτιον κλειστών.
2: Έτσι που λέτε. Σφαγεία. Εντάξει, μας στέλνει εδώ η Αθηνά η Μάργαρη. Ένα γκάδο λέει δεν έχουμε στη γειτονιά και εσύ μας λες για σφαγεία. Αυτό, ναι, αυτό που σας είπα πριν, θα ασχοληθούν τώρα με τα σφαγεία. Εδώ έχουν σοβαρά πράγματα να ασχοληθούν με τους κάδους που δεν έχουμε. Ψάχνουν να βρουν κάδους. Επιδιορθώνουν τους κάδους τους οποίους αυτοί χαλάνε. Αυτοί διαλύουν και σπάνε και σπάνε και τις ρόδες κλπ. Κλπ. Γιατί δεν ξυπνάνε τώρα οι κάτοικοι των περιοχών και λένε τι να κάνουμε σήμερα, πάμε να σπάσουμε ένα κάδο. Όχι βέβαια, είναι κακή διαχείριση. Απλά

0: Κοιτάξτε να κλείσετε καμία τρούπα εκεί στους δρόμους. Κάντε τη ζωή μας πιο εύκολη. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους σε, ειδικά στους δίκυκλιστές, στους οδηγούς που κυκλοφορούν με μηχανάκια. Φτιάξτε επιτέλους αυτό το δρόμο που πηγαίνει στο παλιό κταίο. Είναι απαράδεκτο αυτό που δεν κάνετε. Είναι απαράδεκτο. Δεν μπορείτε να κλείσετε εκεί αυτές τις τρύπες, ρε παιδιά. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Δηλαδή τι άλλο πρέπει να κάνουμε? Να σας πάμε στον εισαγγελέα? Ειλικρινά τώρα δηλαδή. Τόσο δύσκολο είναι να φτιάξετε εκεί, να ρίξετε λίγο πίσα? Τόσο δύσκολο? Ο δρόμος είναι απαράδεκτος. Ειδικά για όσους πηγαίνουν προς Καλαμάκι. Υπάρχει μία τρύπα στο δρόμο, ακριβώς στη μέση, ανάμεσα στο δρόμο που πηγαίνουμε από Λαγανά προς Καλαμάκι. Αλλά μέσα στο Λαγανά. Στα 18 σου. Τώρα ξέρετε, όσοι με ακούτε, ταξιτζίδες, οδηγοί σε βανάκια και όλα αυτά, όλοι που περνάμε από εκεί, γιατί περνάω κι εγώ δεν ξέρω πόσες φορές την ημέρα, από 10 και πάνω σίγουρα. Μόλις φτάνεις εκείνη τη γούβα, σε πονάει η καρδιά σου, ρε παιδί μου. Παιδιά, τόσο δύσκολο είναι να ρίξετε λίγο πίσα. Ξέρουν οι οδηγοί, είναι στη μέση αυτού του δρόμου. Πριν βγούμε και φτάσουμε στο γεφύρι του Νικολουδάκη που λέμε, έχεις τη ζωή στρίβοντας από Λαγανά για Καλαμάκι, στα μέσα περίπου αυτής της διαδρομής, υπάρχει μία λακκούβα στη μέση του δρόμου. Και επειδή υπάρχουν παρκαρισμένα αυτοκίνητα, άλλο πρόβλημα αυτό. Δεξιά και αριστερά, αναγκαστικά περνάς από τη μέση του δρόμου και αναγκαστικά πέφτεις μέσα στη λακκούβα. Και ακούς ένα ντουπ. Και σε χτυπάει και στην καρδιά. Αλήθεια σας το λέω. Έχουμε σπάσει τα αυτοκίνητά μας. Βρε πρόεδρε του Παντοκράτορα, εσύ δεν περνάς από εκεί. Δεν το βλέπεις. Δεν στο λένε οι επιχειρηματίες, οι υπάλληλοι, οι οδηγοί κλπ. Που σε βλέπουν, που σε ξέρουν. Δεν στο λένε ότι υπάρχει αυτή η λακκούβα. Δεν είναι τίποτα. Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, δεν ξέρω αν είναι και ένα σακούλι, μια σακούλα πίσα. Δεν νομίζω να είναι τόσο πολύ. Για τόσο ξεφτύλα μιλάμε. Για τόση ξεφτύλα. Αλλά ποιον νοιάζει αν εγώ πάω στο βουλκανιζατέρ, αν εγώ πάω στο συνεργείο να φτιάξω το αυτοκίνητό μου? Τον νοιάζει κανέναν? Κανένα δεν τον νοιάζει. Γιατί τα περισσότερα αυτοκίνητα που οδηγούν είναι του Δήμου, είναι της περιφέρειας κλπ. Κλπ. Και είναι leasing όλα. Δεν τους νοιάζει.
1: Το δάχτυλο στο φρένο, κοκαλωμένο, μια στάλα αίμα, αίμα στο μπουφάν σου. Πλάι στα χίλια, στα χίλια κυβικά σου. Πλάι.
0: Αν δεν έχεις κόψει, λέει, τα χόρτα στο οικοπεδό σου, θα σου βάλω πρόστιμο. Σε σένα ποιος θα βάλει πρόστιμο? Μην πω καμιά λέξη. Εσύ, ναι, εσύ που είσαι στην τοπική αυτοδιοίκηση και με ακούς τώρα. Σε σένα ποιος θα βάλει πρόστιμο που δεν έχεις κόψει τα χόρτα πουθενά? Θες να σε πάρω αγκαλίτσα ή από το χεράκι και να σε πάω στο χωριό μου, στο Λυκούδι? Θες να πάμε μια βολτούλα και να σου δείξω τα χόρτα που είναι άκοπα στο δρόμο? Και υπάρχουν και πολύ επικίνδυνες στροφές και έχουν πέσει τα καλάμια, έχουν γύρει στο δρόμο και αναγκάζομαι εγώ και όλοι όσοι περνάνε από εκεί να βγαίνουμε στο αντίθετο ρεύμα και χωρίς να βλέπουμε στη στροφή, γιατί έχει χόρτα παντού. Δεν βλέπεις? Για έλα να σε πάω, αν είσαι μάγκας. Εδώ έχουν αρχίσει τώρα οι ακροάτες και στέλνουν μηνύματα. Πώς λέει, αν δεν έχω κατσίκα να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα, έτσι και αν δεν έχω κάδο θα σπάσω του γείτονα. Το καλακαράκι Φατμέ αφιερωμένο σε όλους. Ναι, ωραίο τραγουδάκι αυτό, Αθηνά μου. Αλλά δεν προλαβαίνω. Κουίζ μου γράφει εδώ Σπύρος ο Τσουκαλάς. Γεια σου Σπυράκο, από το όμορφο Άισμπεργκ της Γερμανίας. πιο άκλητο μόριο είναι το πιο διάσημο που χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Και εδώ στα χωράφια μου λέει η κυρία Μωραίτη, που κανείς μέχρι τώρα δεν έχει εμφανιστεί, τι κάνουμε? Έλατε, τι κάνουμε?
1: Είχα τη βολή μου για να ζήσω τη ζωή μου, η ελπίδα μόνο μου.
0: Μου λέει ένας φίλος εδώ,
1: τα χαλαστρωμένα μάτια κάπως μπερδεμένα δεν θα.
0: Έλα να σε πάρω, μου λέει, να σε πάω στα Μαρινέικα, στον πλάνο να δεις χάλια, λακκούβες, χόρτα, ντροπή. Μου στέλνει τις ευχές της η Αθηνά η Μάργαρη. Καλό ταξίδι και καλή επάνωδο. Ευχαριστώ Αθηνά μου, ευχαριστώ. Λοιπόν, με γκρίνια θα κλείσω τη σημερινή εκπομπή και τη σημερινή εβδομάδα. Ζητώ συγγνώμη από όλες και όλους. Ξέρω ότι έχουμε γίνει μια παρέα τα πρωινά εδώ στον Prisma 92. Δεν θα το ξανακάνω, να το ξέρετε, καθημερινές. Από εδώ και πέρα, από το επόμενο ταξίδι, γιατί θα ταξιδεύω συχνά τώρα, θα φεύγω μετά την εκπομπή της Παρασκευής και θα γυρίζω Κυριακή. Οπότε θα είμαστε μαζί όλη την εβδομάδα. Απλά έτυχε τώρα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, για τις ευχές σας. Θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Δευτέρα, την ίδια παντόρα, 3 λεπτά μετά τις 8. Εσείς μένετε όμως εδώ στο Prisma. Έρχεται ο Νίκος Χατζηνικολάου και οι συνεργάτες του με την σύνδεση που θα κάνουμε τώρα με το Real FM. 12 με 2 η καλή συνάδελφος και φίλη Μαριέτα Ποταμίτη με πολλές ειδήσεις, σχόλια και συνεντεύξεις. 2 με 5 νέα σύνδεση με Real FM, με ενημερωτικές εκπομπές και δελτία ειδήσεων. Ευχαριστώ κυρία Μωραϊτή. Λοιπόν, και αμέσως μετά ένα μικρό μουσικό διάλειμμα μίας ώρας, 5 με 6, 6 με 8 επανάληψη εκπομπή της Μαριέτα. Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση, προσοχή στους δρόμους. Και επιτέλους οι πολιτικοί μας εδώ που μας διοικούν στον τόπο αυτό, να κάνουν λίγο καλύτερη τη ζωή μας επιτελούς. Απόψε 8 η ώρα έχει Δημοτικό Συμβούλιο, ανάδειξη Προέδρου, Προεδρίου γενικότερα, και η ανάδειξη των μελών της Δημοτικής Επιτροπής. Λίγο νωρίτερα, το μεσημέρι, Περιφερειακό Συμβούλιο για τον ίδιο λόγο. Να είστε όλοι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.

0: Μπέκερη. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Ρίσμα 92.
5: Τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, σε Τούμπα και Πηλαία. Από την έκρηξη στη μία περίπτωση τραυματίστηκαν 5 άτομα, ένοικοι του κτηρίου. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας που κατέρευσε στα Πετράλωνα, δήλωσε στον Αντένα ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα αναμένεται να οδηγηθούν ο ιδιοκτήτης διπλανής οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, οι οποίοι ελέγχονται για πολεοδομικές παραβάσεις στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της κατάρρευσης. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Σε ισχύ τίθεται από σήμερα το τέλος των 3 ευρώ για τα μικροδέματα που αγοράζονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Τα αποτελέσματα: Γαλλία-Σουηδία 3-0, Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία 1-2 και Μεξικό-Εκουαδόρ 2-0. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία-Παραγουάη, Βραζιλία-Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία ή Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Ανεμιβόρειο έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

Με την πολυκατοικία θα ξεκινήσω, που κατέρευσε στα Πετράλωνα, φίλες και φίλοι, που έπεσε σαν πραγματικά σαν χάρτινος πύργος. Και θα ξεκινήσω με αυτό για να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει εδώ και πολύ καιρό ένας καλός φίλος, ο Κωνσταντίνος Χολέβας από τα Ιωάννινα. Είναι η δουλειά του βέβαια, είναι πολιτικός μηχανικός. Μου λέει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτισμάτων. Διότι το σκυρόδεμα πεθαίνει με τα χρόνια. Και έχουμε ιδιαίτερα στις μεγάλες πόλεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, πάρα πολύ παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πολυκατοικίες της δεκαετίας του 30, του 40, του 50... Πρέπει λοιπόν κάποια στιγμή, και αυτό είναι, δεν είναι σχόλιο, είναι έκκληση, πρέπει η πολιτεία να σκύψει πάνω από το πρόβλημα των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν και πάρα πολλά δημόσια κτίρια που είναι πάρα πολύ παλιά, και το λέω με την έννοια ότι τα δημόσια κτίρια συχνά έχουν πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Δηλαδή πηγαίνουν εκεί εκατοντάδες άνθρωποι καθημερινά και ο κίνδυνος είναι ακόμη μεγαλύτερος. Υπάρχει λοιπόν ένα κρίσιμο θέμα που αφορά τη στατικότητα των παλαιών κτηρίων. Και επειδή ζούμε σε μια χώρα σεισμογενή, σε μια χώρα που κάθε λίγο και λιγάκι έχουμε κάποια δόνηση, κάποιο σεισμό, καλό είναι να υπάρξει πρόνοια για το θέμα της στατικότητας των παλαιών κτηρίων. Υπάρχουν σύγχρονοι τρόποι για να ενισχύεται η στατικότητα, γίνονται ενέσεις τσιμέντου, δεν ξέρω τις συγκεκριμένες μεθόδους, δεν είναι η δουλειά μου, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά ίσως έχει δίκιο ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος Χολέβας που λέει ότι πρέπει το επόμενο εξοικονομώ και επιγόντως να είναι ένα εξοικονομώ για τη στατικότητα των παλαιών κτηρίων. Αυτό που συνέβη χθες στα Πετράλωνα τον επιβεβαιώνει με πικρό τρόπο. Όταν μου πρωτοέστειλε το σχόλιο αυτό, το ξεπέρασα χωρίς πολύ σκέψη. Αλλά χθες, βλέποντας τις εικόνες, ήμασταν πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα, πολύ τυχεροί που ήταν έξω οι ένικοι, δεν ήταν μέσα στην πολυκατοικία. Βλέποντας χθες αυτές τις φοβερές εικόνες, νομίζω είναι απολύτως επίκαιρο να ασχοληθεί το ελληνικό κράτος με τα παλιά κτίρια. Ας ξεκινήσουν από τα δημόσια κτίρια και ας υπάρξει η πρόνοια για ένα εξοικονομώ, ώστε και οι ιδιώτες να μπορέσουν να δουν τι γίνεται στις παλιές πολυκατοικίες. Έχουμε πάρα πολλές στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στις άλλες πόλεις. Την επόμενη φορά πολύ φοβάμαι ότι θα θρηνήσουμε και ανθρώπινα θύματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί χθες. Και το έχουμε ξαναπεί, ανάλογο πρόβλημα υπάρχει και με πολλές δημόσιες υποδομές, όχι μόνο με τα κτίρια. Δεν χρειάζεται να σας μιλήσω για το πόσες αρχαίες γέφυρες υπάρχουν στη χώρα. Το αρχαίες βάλτε το σε εισαγωγικά, ενώ πολύ παλιές γέφυρες που δεν ξέρουμε αν πια έχουν τη δύναμη να αντέξουν στις πιέσεις και στο χρόνο. Νομίζω είναι ένα μεγάλο θέμα. Ξέρω ότι πρόκειται για μια ακριβή υπόθεση. Πρέπει δηλαδή να ξοδέψει το κράτος αρκετά χρήματα, αλλά είναι θέμα ασφάλειας των πολιτών και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει γρήγορα σχέδιο για να ενισχυθούν οι παλαιές υποδομές. Και αναφέρω τις παλιές γέφυρες που είναι το πλέον προφανές. Το πλέον προφανές. Ένα πολύ καλό ρεπορτάζ για το θέμα αυτό έχει σήμερα η εφημερίδα Απογευματινή. Είναι το κεντρικό της θέμα με τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια». Πρώτου 1970, λέει η Απογευματινή, οι μισές κατοικίες,
ανύπαρκτοι οι έλεγχοι, τι λένε οι μηχανικοί. Yeah. 2.867.948 κτίρια είναι ηλικία 40 ετών και άνω. Έχουμε περίπου 150.000 κτίρια, αποκαλύπτει η απογευματινή, ο ακριβής αριθμός είναι 149.166, τα οποία είναι χτισμένα πρώτου 1919. Πρώτου 1919, καταλαβαίνετε. Και 300.313 κτίρια χτισμένα ανάμεσα στο 1919 και στο 1945. Μόνο αυτά που σας είπα είναι ήδη 450.000 κτίρια πρώτου 45. Είναι ένα μεγάλο, ένα τεράστιο θέμα που νομίζω ότι δεν του έχουμε δώσει την προσοχή που πρέπει, την προσοχή που του αξίζει, και πρέπει η πολιτεία να ασχοληθεί με αυτό. Living on free food tickets, water in the milk from a hole in the roof where the rain came through. Ξαναλέω, αξίζει να διαβάσετε σήμερα το εξαιρετικό ρεπορτάζ της απογευματινής, η οποία με κινητοποίησε το πρωί βλέποντας την πρώτη σελίδα της.

Κωνσταντή, υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν τρόποι. Με ενέσεις τσιμέντου στις κολόνες. Υπάρχουν τρόποι. Οι μηχανικοί μπορούν να μας διαφωτίσουν. Καλό μήνα δεν είπαμε, 1η Ιουλίου. Μπήκαμε για τα καλά στο καλοκαίρι και φαίνεται ότι θα ανέβουν και οι θερμοκρασίες τις επόμενες μέρες. Καλημέρα στη φίλη της Σόφη τη Μαραγκίδου που μου γράφει καλό μήνα σε όλους με υγεία και αληθινό νιάξιμο ένας για τον άλλο. Ο Ιούνιος μας άφησε με πολύ άσχημες ειδήσεις όπως στα Πετράλωνα και στο Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης.

Καλημέρα και στο Real Blogger που μου λέει, κάνοντας σήμερα Νίκο μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, διάβασα στη Δημοκρατία ότι ο υφυπουργός Νίκος Σταχιάος είπε στη Βουλή ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Πάει καλά, με ρωτάει ο Real Blogger. Εσύ ως ευρύτης πώς το βλέπεις? Θέλω να δω πώς ακριβώς το είπε και τι ακριβώς είπε. Αν είπε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, δεν πάει καλά. Είναι βέβαιο ότι δεν πάει καλά. Αλλά επειδή δεν έχω ακούσει με τα αυτιά μου, ούτε έχω διαβάσει ακριβώς τι είπε και τι εννοούσε, επιφυλάσσομαι, αγαπητέ Real Blogger, να διαβάσω, να ακούσω και μετά να σχολιάσω. Όμως καταλαβαίνεις ότι η πρώτη ανάγνωση με άφησε ενέο. Καλημέρα και στον Αβραάμ τον Αβραμίδη, ο οποίος είναι μηχανολόγος μηχανικός και μου γράφει: η κατάρρευση του κτηρίου πρέπει να γίνει αφορμή για μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο της στατικής επάρκειας των παλαιών κτηρίων. Οι μελέτες υπάρχουν όπου απαιτούνται, όμως η εφαρμογή και η ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ενισχύσεων δεν ελέγχονται πάντα συστηματικά. Ίσως ήρθε η ώρα για περιοδικούς ελέγχους και για ένα ουσιαστικό πρόγραμμα στατικής ενίσχυσης. Να λέμε καλό μήνα και να γεμίζει το στόμα μας, μου γράφει ο φίλος ο Αβραάμ, όχι να τρέμει η ψυχή μας. Εννοείται, αγαπητή Κατερίνα, ότι σχολεία, γυροκομεία και άλλες ανάλογες υποδομές πρέπει να προηγηθούν στον έλεγχο της στατικότητας. Αγαπητέ Βασίλη, καλημέρα στα Μέγαρα. Το ξέρω ότι είναι ακριβώς ο έλεγχος στατικότητας. Για μια απλή οικοδομή, μου λέει, κοστίζει τουλάχιστον 10.000 ευρώ. Αλλά πρέπει να γίνει και γι' αυτό λέω ότι ίσως χρειάζεται ένα εξοικονομώ για τον συγκεκριμένο έλεγχο.

Καλημέρα και στη Θεοδώρα που μου γράφει για τη γέφυρα Ροσινιόλ. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας και από αυτό μόνο προκύπτει ότι υπάρχει πραγματικό πρόβλημα και πρέπει να το συζητήσουμε, πρέπει να ανοίξει το θέμα. Για τη γέφυρα Ροσινιόλ μου γράφει η Θεοδώρα, είχε γίνει αναφορά ότι είναι διαβρωμένη σε ένα ρεπορτάζ περίπου πριν από ένα χρόνο, δεν έχει γίνει μέχρι τώρα τίποτε, θα κλαίμε μου γράφει κάποια στιγμή. Αλκιβιάδη, κανείς δεν μίλησε για κατεδάφιση των παλαιών σπιτιών, για ενίσχυση μιλάμε, για ενίσχυση. Τώρα ότι το σκυρόδεμα, ότι τα μπετά εξασθενούν με το χρόνο, αυτό είναι απολύτως βέβαιο και νομίζω αν μιλήσεις με κάποιον ειδικό θα το δεις, θα το καταλάβεις.

καλημέρα και στον Κώστα. Λέει Νίκο, εγώ το έχω ήδη κάνει στο σπίτι μου στη Χαλκιδική. Έχω κάνει επισκευή σκυροδέματος με ανώδια και αντισκυροδέματος όπου χρειαζόταν για να ενισχύσω τη στατικότητα. Είναι δίπλα στη θάλασσα και διαβρώνεται. Αρκετά ακριβή, αλλά επανήλθε σαν να χτίστηκε τώρα.

Ο Κωνσταντής μου λέει ότι χρειάζεται να αδειάσουν οι πολυκατοικίες και ίσως για καιρό για να γίνουν αυτές οι εργασίες. Οι ενέσεις τσιμέντου δεν γίνονται μεσένα μέσα στο σπίτι μου. Γράφει και το χαλί μαζεμένο στο πλάι. Κωνσταντή μου, δεν το ξέρω. Είναι πολιτικός μηχανικός ο Κωνσταντής, ο Γούσης, που μου στέλνει το μήνυμα. Για να γίνουν αυτά σε ένα κτίριο, μου γράφει, ειδικά όταν εμπλέκεται ενίσχυση με σκυρόδεμα, το κτίριο αδειάζει από κόσμο. Ρεαλιστικά δεν γίνονται εύκολα αυτά σε κατοικημένες πολυκατοικίες. Πάντως, καλύτερα η ταλαιπωρία, η ολιγόμενη κάποιων ανθρώπων, παρά το να θρηνήσουμε νεκρούς, να θρηνήσουμε θύματα κάποια στιγμή.

Ενώ ο Κωνσταντίνος, ο Χολέβας, μου λέει σχετικά με το χθεσινό τραγικό συμβάν με την κατάρρευση, ίσως μια εξασφάλιση να είναι η νομοθέτηση υποχρέωσης γεωτεχνικής μελέτης για κάθε νέο οικοδομικό έργο, ώστε να εξασφαλίζονται και οι μηχανικοί αλλά και οι ιδιοκτήτες.

Καλημέρα και στη Λαμπρινή που μου λέει για τα δημόσια κτίρια. Έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια περίπου ο πρωτοβάθμιος έλεγχος στατικότητας μέσω ΑΣΠ και τεχνικού επιμελητηρίου. Η πρώτη φάση έχει ολοκληρωθεί. Στη δεύτερη φάση θα περάσουν τα κτίρια με τη χειρότερη βαθμολογία. Να και η Σταυρούλα από τον Πειραιά, καλημέρα και καλό μήνα, μια και μιλάτε για γέφυρες, στη γέφυρα Σχιστού μου γράφει που βγαίνει στην Εθνική, κάθε φορά που περνάμε κάνουμε το σταυρό μας, περνάνε από πάνω νταλίκες και φορτηγά. Υπάρχει θέμα με τις γέφυρες, μεγάλο και γενικά με αρκετές από τις υποδομές. Να σας πω ότι ενώπιον του εισαγγελέα οδηγήθηκαν οι 5 συλληφθέντες για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Ο εισαγγελέας διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας και οι 5 συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας. Είναι πολύ τυχεροί που δεν υπήρξαν ανθρώπινα θύματα. Διαφορετικά θα είχαν και άλλη μεταχείριση από τον εισαγγελέα. Να υπενθυμίσω, φίλες και φίλοι, ότι την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Η εποχή του θερινού κινηματογράφου έφτασε και η Cosmote TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις 2 αγαπημένες μας πλατφόρμες. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Το Release Athens επιστρέφει και για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά η Πρωτέρια σας προσκαλεί να ζήσετε από κοντά τις συναυλίες που θα συζητιούνται όλο το καλοκαίρι. Και φέτος στην Πλατεία Νερού, με ένα πρόγραμμα που καλύπτει κάθε μουσικό γούστο, αλλά και fan happenings, μεγάλους διαγωνισμούς, εκπλήξεις και πολλά δώρα από την Πρωτέρια. Μπείτε στα social της Πρωτέρια και διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Τα λέμε Release. Διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων, σε λίγο πάλι μαζί.

0: Real FM.
1: Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Vox, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
2: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
8: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολύ.

0: Prisma 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για 5η φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσχολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Πρίσμα 92.
6: Της Κηφισίας στο ψυχικό.

Ορίστε, ο φίλος μου ο Κωνσταντίνος ο Χολέβας με δουλεύει κιόλας. Ανέβασε στο X, στο πρώην Twitter, να ξέρεις προσυπογράφω το σημερινό σου σχόλιο που είπα, το δικό του σχόλιο μετέφερα. Πάλι καλά Κωνσταντίνε που προσυπογράφεις το σχόλιο σου που διάβασα. Και ελπίζω μου λέει να φτάσει στα αυτιά εκείνων που πρέπει, αυτό ελπίζω κι εγώ. Πάμε τώρα γρήγορα στα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

Ξεκινάμε από τις πρωινές εφημερίδες και την καθημερινή. Ακαδημία για ανώτερα στελέχη στο δημόσιο είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Όλες οι αλλαγές στην εκπαίδευση και στην επιμόρφωση των υπαλλήλων. Ακόμη, μείωση φόρου σε φάπαξ από επαγγελματικά ταμεία, κίνητρα για ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης και πώς καλύπτει τα κενά στην αεράμινα η Τουρκία, εξετάζει τους αμερικανικούς Patriot και τους ευρωπαϊκούς SAMP-T. Ο Ριζοσπάστης έχει τίτλο «Ξεκινά σήμερα η 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ». Χιλιάδες νέες και νέοι στα χνάρια των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού στο Βίτσι. Μέχρι την Κυριακή 5 Ιούλη το Πισοδέρι στη θέση Βίγλα θα είναι το κέντρο, λέει ο Ριζοσπάστης, μιας πλούσιας πολιτικής και πολιτιστικής δραστηριότητας αφιερωμένης στα 80χρονα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.

Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η Κόντρα. Γιατί η Exxon Mobil φεύγει από την Κρήτη. Οι πιέσεις της Τουρκίας έδιωξαν, λέει η Κόντρα, τον αμερικανικό πετρελαϊκό κολοσσό. Στον αέρα οι έρευνες στο οικόπεδο 2 που περιλαμβάνεται στο παράνομο τουρκολιβικό μνημόνιο. Ακόμη, τα κρίσιμα ερωτήματα. Είχε πάρει κλίση, αναφέρουν μάρτυρες. Κατέρευσε σαν χάρτινος πύργος η πολυκατοικία στα Πετράλωνα. Και ανησυχία και προβληματισμός σε φτώχεια ένας στους 10 εργαζομένους στην Ελλάδα. Πάντα από την Κόντρα διαβάζω δύο νέες δημοσκοπήσεις. Σε διαρκή άνοδο το κόμμα του Αλέξη και φωτογραφία του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα. Αυτά από την Κόντρα. Τα νέα έχουν τίτλο «Σχέδιο ασπίδα στα drones. Σκάβουν τα νησιά». Γιατί τα διδάγματα των πολέμων σε Ουκρανία και Μέση Ανατολή οδηγούν στην υπογειοποίηση σημαντικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Γιατί χρησιμοποιείται ο όρος «οχυρωματικά έργα», πού θα γίνουν και σε τι βάθος χρόνου. Μέχρι το τέλος Ιουλίου θα συνεδριάσει το ΚΙΣΕΑ για το πράσινο φως στην ασπίδα του Αχιλέα. Πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Ρούμπιο είχε έξεθ στην Αθήνα, λένε τα νέα. Πληροφορίες για ολιγόρη επίσκεψη ανώτατου Αμερικανού αξιωματούχου καθοδόν προς την Άγκυρα πριν από τις 7 Ιουλίου. Και κατέρευσε πολυκατοικία στα Πετράλωνα γιατί έπεσε σαν χάρτινος πύργος. Η εφημερίδα Δημοκρατία, έρευνα του ΟΟΣΑ αποτυπώνει τα αδιέξοδα των πολιτών. Απόλυτη απαξίωση των θεσμών στην Ελλάδα. Στη χώρα μας καταγράφεται μία από τις χειρότερες επιδόσεις μεταξύ των κρατών που συμμετείχαν στην έρευνα την περίοδο 23-25. Ακόμη, εθνικά επικίνδυνος παραμένει υπουργός ο Ταχιάος που δήλωσε η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Κατά τα άλλα κόπτονται για το δημογραφικό και θωρακίζουν τα σύνορα, γράφει η Δημοκρατία. Για να μπω και στη σελίδα 8 να δω τι ακριβώς είπε.

στη σελίδα 6. Η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, είπε ο Υφυπουργός Υποδομών, και παρόλα αυτά μένει στη θέση του. Το είπε, λέει, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Ιλχάν Αχμέτ, και έκλεισε οριστικά κάθε παράθυρο για τη διατήρηση των δωρεάν διελεύσεων των επαγγελματικών οχημάτων στην Εγνατία Οδό, προχωρώντας μάλιστα σε δήλωση που αμφισβητεί ανοιχτά τον ακριτικό χαρακτήρα της περιοχής της Θράκης.

0: Βέβαια, διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο ίδιος ο κύριος Σταχιάος είπε ότι η τοποθέτησή του παρερμηνεύθηκε, καθώς εξηγούσε ότι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ακριτική μια περιοχή που έχει σύνορα μόνο με την Ευρωπαϊκή Ένωση, διευκρινίζοντας ότι η συγκεκριμένη αναφορά δεν αφορούσε τη Θράκη και ότι σε καμιά περίπτωση δεν αμφισβήτησε τον ιδιαίτερο ακριτικό χαρακτήρα της. Η αναφορά στην ακριτικότητα, είπε, έγινε μονάχα για να διαφανεί ότι δεν μπορεί να αποτελέσει επαρκές τεχνικό επιχείρημα για να δικαιολογήσει μια εξαίρεση και πάντως δεν αφορούσε τη Θράκη, είπε, αλλά η εφημερίδα λέει ποιος τους πιστεύει πλέον. Η απογευματινή, όπως ήδη σας έχω πει, έχει τίτλο «Πόσο ασφαλή είναι τα παλιά σπίτια, πρώτου 70 οι μισές κατοικίες, ανύπαρκτη έλεγχη, τι λένε οι μηχανικοί». Ακόμη από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω «Τα νέα σενάρια για προώρες, η διάψευση και ένα παραθυράκι, οδηγίες Μητσοτάκη στο Υπουργικό». Ακόμη «Το ευχαριστώ του Μιλωνάκη στον Ευαγγελισμό, 2 μήνες μετά». Ο υφυπουργός πήγε όρθιος και δυνατός να ευχαριστήσει τους γιατρούς, ο κύριος Μιλωνάκης, για την βοήθειά τους, τη στήριξή τους, τη φροντίδα τους στην κρίσιμη και μεγάλη περιπέτεια της υγείας του. Ο Ελεύθερος Τύπος έχει τίτλο «Οι προσθήκες και οι αλλαγές στις σχολές ΑΕΗ στο φετινό μηχανογραφικό». Ακόμη Μητσοτάκης, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, γκάζει στο έργο της κυβέρνησης, εκλογές το 2027. Ακόμη τους χτυπούσαν τα κουδούνια λίγο πριν καταρρεύσει. 2 μέρες έτριζε η πολυκατοικία, λέει ο Ελεύθερος Τύπος στην πρώτη σελίδα του. Η εστία σύγκρουση Στουρνάρα Τσίπρα για τον φόρο των τραπεζών. Στο τραπέζι η υψηλή κερδοφορία και ο περιορισμός της ρευστότητος στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος θεωρεί κίνδυνο για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα την πρόταση του αρχηγού της Ελλάς να πληρώσουν οι τράπεζες τον αναβαλλόμενο φόρο το 28 αντί του 35. Υπέρ των τραπεζών και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης. Η εφημερίδα των συντακτών επεκτείνεται η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πάρτι επιδοτήσεων και μεταβοοειδή. Πώς στήθηκε κομπίνα με πλαστές γεννήσεις και σφάγια μοσχαριών. Αν ίσχυαν τα στοιχεία που δηλώνονταν στον οργανισμό, η Ελλάδα θα αύξανε διαρκώς το ζωικό κεφάλαιο βοοειδών, θα ήταν πρώτη σε παραγωγή κόκκινου κρέατος. Ακόμη πένθος στο Δερβαίνι, οικογενειακή τραγωδία έγραψε η Φωτιά και Ευρωβαρόμετρο, νέα πρωτιά για την Ελλάδα, το 61% νιώθει ανασφάλεια για οικονομία, υγεία και εργασία. Αυτά από την εφημερίδα των συντακτών. Το μανιφέστο έχει τίτλο «Το βίντεο που έκαψε την 57χρονη». Γεωργιάδης, υποψήφια με την πλεύση ελευθερίας, συνελήφθη για εμπρισμό στην Κορινθία. Αμήχανη σιωπή από τη λαλίστατη Κωνσταντοπούλου, γράφει το μανιφέστο. Σύμφωνα με την έρευνα της πυροσβεστικής, η γυναίκα φέρεται να χρησιμοποιεί σε αναπτήρα ή σπίρτα για να βάλει φωτιά σε ξερά χόρτα. Κατά τη σύλληψή της είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με το Μέγκα, ότι θα ξαναβάλει υποψηφιότητα το 2027. Το 2023 φέρεται να αποκαλούσε φωνιάδες τους κυβερνώντες για πυρκαγιές που είχαν ξεσπάσει στην ευρύτερη περιοχή. Ακόμη από το μανιφέστο «Ξέσπασμα στα μάτι πουλί» για το σύστημα της κυβέρνησης Τσίπρα. Αν άντεξα 10 χρόνια στους εκβιασμούς, το χρωστάω στη γυναίκα μου και στον Άδωνη. Και πάντα από το μανιφέστο «Μητσοτάκης, πτώση στη βενζίνη τις επόμενες μέρες, έλεγχη σε αντλίες». Άριος Πάγος, πάντα από το μανιφέστο, νέος πρόεδρος ο κύριος Λιμπερόπουλος, εισαγγελέας ο κύριος Μπακέλας. Η Political. Νέα κόλπα από τον Σουλτάνο. Το ύπουλο σχέδιο Ερντογάν στο ΝΑΤΟ πώς προωθεί τη δημιουργία στρατηγίου της συμμαχίας στα Άδανα, ο στόχος για αλλαγή στο ισοζύγιο στρατιωτικής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο. Ακόμη ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη, τα προβλήματα δεν κάνουν διακοπές, οφείλουμε να συνεχίσουμε την αντιπαράθεση μαζί τους. Και Γιώργος Μιλωνάκης από Ευαγγελισμό, πάντα στην πρώτη σελίδα της Political, ένα μεγάλο ευχαριστώ από καρδιάς στους ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα μου. Η Ελεύθερη Ώρα έχει AI φωτογραφία με την Κίμπερλι Γκίλφοιλ ντυμένη πριγκίπισσα, τον πρώην πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά να φιλούν ο καθένας από ένα χέρι της, και τον Αργυρό, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, να τραγουδάει από πίσω, και τίτλο «Προτεκτοράτο». Η ναυτεμπορική ράλι 36 δισεκατομμυρίων στο Euronext Athens. Συν 15,99 η μεταβολή του γενικού δείκτη, 343 εκατομμύρια ο μέσος όρος ημερησίων συναλλαγών, συν 20,52% ο τραπεζικός κλάδος. Μικρή διακοπή, όταν επιστρέψουμε, ο κύριος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος, διαπρεπής διεθνολόγος, θα κάνει ένα σύντομο σχόλιο για τις εξελίξεις στα διεθνή.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
3: Έλα εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο?
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω!
4: Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι! Είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Κι όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
1: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή.

0: Με τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον έγκριτο διεθνολόγο, τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Κύριε Δεσποτόπουλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Δύο σύντομα σχόλιά σας θα ζητήσω σήμερα. Το πρώτο αφορά τις εξελίξεις στο μέτωπο με το Ιράν. Στο μέτωπο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν και βέβαια με τις γνωστές επιπλοκές που προέρχονται από την πλευρά του δεύτερου μετώπου αυτού του πολέμου, του μετώπου Ισραήλ-Λιβάνου, Παύλα Χεσμπολάχ. Τι βλέπετε εκεί, πώς εξελίσσονται τα πράγματα? Μπορεί να δούμε σύντομα συμφωνία ή υπάρχει κίνδυνος να επιστρέψουμε στις πολεμικές επιχειρήσεις?
1: Οι δύο μεγάλοι παίχτες της περιοχής, μη γελιόμαστε, είναι το Ιράν και το Ισραήλ.
0: Σωστά.
1: Εάν οι δύο αυτές πλευρές δεν αισθανθούν ότι μία συμφωνία προασπίζει τα ελάχιστα των επιδιώξεών τους, ακόμα και αν έχουμε συμφωνία δεν πρόκειται να εφαρμοστεί. Αυτό είναι κανόνα στη Μέση Ανατολή. Και εδώ το δύσκολο σημείο αυτή τη στιγμή είναι ο Λίβανος. Το Μεν Ιράν θέλει να έχει ένα μακρύ χέρι, τη Χεσμπολάχ θέλει να την προστατεύσει το Λίβανο. Το Ισραήλ, σε συνεργασία και με την πολιτική ηγεσία του Λιβάνου, προσπαθεί τον κίνδυνο αυτό να τον ξεκληρίσει. Εκεί είναι μια μεγάλη δυσκολία που δεν μπορώ να δω πώς μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα άμεσα. Ίσως σε βάθος χρόνου, αν το Ισραήλ συνεχίζει και σφυροκοπά τη Χεσμπολάχ και στο τέλος τη φέρει σε ένα σημείο όπως είναι η Χαμάς σήμερα. Ξεδοντιασμένη, επιτρέψτε μου την έκφραση.
0: Τώρα, το δεύτερο σχόλιο που θα ζητήσω είναι αν και κατά πόσον ανησυχείτε από το ενδεχόμενο να υπάρξει μεγάλη ενίσχυση της τουρκικής πολεμικής ικανότητας με βάση αυτά που δήλωσε ο πρόεδρος Τραμπ εν ώψη της επίσκεψής του στη γειτονική χώρα.
1: Θα μου επιτρέψετε αρχικά να σας παραπέμψω στη ρία της Κυριακής, μου το επιτρέπετε?
0: Ναι, εντάξει, εννοείται.
1: Υπάρχει σχετική αρθρογραφία.
0: Το γνωρίζω.
1: Παραπάνω,
0: αλλά την εφημερίδα την διαβάζουν 20.000 άνθρωποι. Ενώ το ραδιόφωνο το ακούν εκατοντάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα.
1: Βεβαίως. Η εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι πρώτα απ' όλα προφανώς δεν χαιρόμαστε ποτέ όποτε βλέπουμε την Τουρκία, ένα θεωρητικό κράτος, να έρχεται πιο κοντά σε τεχνολογίες συστημάτων αμυντικών. Όμως δεν νομίζουμε ότι η Τουρκία είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να αλλάξει το καθεστώς όπως έχει διαμορφωθεί, ακόμα και αν πάρει τους περίφημους κινητήρες και φτιάξει αυτά τα αεροσκάφη, τα οποία καμία σχέση δεν θα έχουν ούτε με τα Ραφάλ ούτε με τα F-35. Επίσης, έχοντας δει το παρελθόν των Αμερικανών, τις υποσχέσεις για F-16 του Biden, ξανά κάποια λόγια του κυρίου Τραμπ για τα F-35, δεν είμαι σίγουρος ότι και αυτή η υπόσχεση θα υλοποιηθεί. Θα πω κάτι που λένε οι ίδιοι οι Αμερικανοί. Talk is cheap. Το να υπόσχεσαι είναι ανέξοδο.
0: Είναι εύκολο, είναι φτηνό.
1: Είναι φτηνό, ακριβώς.
0: Δεν κοστίζει.
1: Και έχω μια αίσθηση ότι λόγω της επικείμενης επίσκεψης του κυρίου Τραμπ στην Τουρκία προσπαθούν κάπως να χρυσώσουν το χάπι που δεν σου δίνουμε τα F-35, διότι εκεί γίνεται όλη η κουβέντα αυτή τη στιγμή. Τώρα η πραγματικότητα είναι ότι εκεί το υπερόπλο αυτή τη στιγμή

0: ΗΠΑ τα F-35 και επίσης αυτό που ανέδειξε η πρόσφατη περιπέτεια στο Ιράν είναι ότι η Τουρκία σε αντίθεση με εμάς δεν έχει και πυραυλικά συστήματα. Δηλαδή εμείς έχουμε τους Patriot, ότι οι Αμερικανοί δεν δίνανε Patriot στους Τούρκους και φυσικά δεν πρόκειται τώρα να δώσουν όσους έχουν και τους S-400. Είναι πολύ πίσω η Τουρκία στον τομέα αυτό για να μπορούμε να πούμε ότι με έναν κινητήρα θα αλλάξει τις ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή υπέρ της ασφάλειας της Ελλάδος. Και λέω ασφάλειες γιατί η Ελλάδα δεν είναι επιθετικό κράτος.
1: Τώρα τη στάση της Τουρκίας των τελευταίων μηνών πώς τη βλέπετε, πού αποσκοπεί? Φαίνεται ότι ξεχάστηκε και η διακήρυξη των Αθηνών και τα ήρεμα νερά.
0: Η αλήθεια είναι ότι η Τουρκία βλέπει ότι η Ελλάδα προχωράει στον σχεδιασμό της στη θάλασσα. Κυρίως αυτό που την τρομάζει είναι και τα θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο, αλλά το κυριότερο βλέπει ότι τα πράγματα στη Μεσόγειο εξελίσσονται. Επίσης, δηλαδή, βλέπει ότι η Ελλάδα παραχωρεί κόπεδα που είναι πάνω στο τουρκολιβικό μνημόνιο. Δηλαδή, η λεγόμενη γαλάζια πατρίδα είναι μια άσκηση πια επί χάρτου που δεν αναγνωρίζει κανείς. Αυτό όμως που τη θορυβεί πιθανά τη συγκεκριμένη περίοδο είναι ότι βλέπει στο σχετικά άμεσο μέλλον ένα Ισραήλ απελευθερωμένο από τα προβλήματα στη Μέση Ανατολή. Το θέμα με την Γάζα για πολλά χρόνια το έχει κλείσει το Ισραήλ, μην κοροϊδευόμαστε. Η Χαμάς είναι ανίσχυρη. Εάν πετύχει το ίδιο και με τη Χεζμπολάχ και έχει ένα πιο αποδυναμωμένο Ιράν, θα έχει δυνάμεις να ασχοληθεί με τα ενεργειακά. Για αυτή την περίοδο το Ισραήλ, όντας σε πόλεμο, δεν μπορεί να ασχοληθεί ιδιαίτερα με τον EastMed, για παράδειγμα. Έχει δώσει άλλες προτεραιότητες. Λογικό. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι μόλις το Ισραήλ απελευθερωθεί και από όλα τα άλλα προβλήματα πιθανά, θα διαμορφωθεί μια ακόμα πιο δύσκολη κατάσταση στη Μεσόγειο και τα ενεργειακά για εκείνη. Και το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας θα πάει στο καλάθο των αχρήστων, κανονικά.
1: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο. Καλημέρα κύριε Δεσποτόπουλε.
0: Τα υπόλοιπα στη Real News της Κυριακής.
1: Σωστά.
0: Γεια σας.

Έρχεται πολύ δυνατή η Real News αυτή την Κυριακή, φίλες και φίλοι. Ακούσατε ήδη από τον κύριο Αλέξανδρο Δεσποτόπουλο ότι θα φιλοξενεί άρθρο του η εφημερίδα και πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Γενικά θα υπάρχουν αυτή την Κυριακή πολύ ενδιαφέροντα άρθρα, δυνατές συνεντεύξεις και αναλύσεις και ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και όμορφες προσφορές. Αυτή την Κυριακή με τη Real News το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» των New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί έρχεται το κορυφαίο περιοδικό για το φαγητό, το Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και βέβαια στη Real News θα βρείτε το Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News.

Ο φίλος ο Σπύρος μου λέει, Νίκο, επειδή ακούστηκε ανακριβώς, μήνυμα ήταν Σπύρο, ακροάτριας, ότι ο προσεισμικός έλεγχος των δημοσίων κτηρίων ξεκίνησε πριν 2 χρόνια, σε ενημερώνω ότι ο έλεγχος ξεκίνησε με αφορμή το σεισμό της Αθήνας το 1999. Πριν 27 χρόνια. Το πρόγραμμα ελέγχων σχεδιάστηκε τότε από τον ΟΑΣΠ, ενώ οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι ξεκίνησαν το 2001, δηλαδή πριν από 25 χρόνια. Ελά στο μεγαλείο σου θα πω, μου γράφει ο Σπύρος, διότι οι πρώτοι έλεγχοι πιθανόν να μην έχουν αξία σήμερα.

0: Καλημέρα και στον Νίκο που μου γράφει: μην ξεχνάτε ότι το Ισραήλ δεν θα αφήσει να εξοπλιστεί η Τουρκία. Ήδη το πανίσχυρο στις Ηνωμένες Πολιτείες εβραϊκό λόμπι κινείται εναντίον της προσπάθειας των Τούρκων για τα F-35 και πρέπει να πω ότι κινείται επαρκώς αποτελεσματικά. Άλλωστε είναι προφανές ότι το τελευταίο διάστημα ο Ερντογάν ρίχνει συνεχώς τα βέλη του προς το Τελ Αβίβ. Και επομένως έχει κάθε λόγο το Ισραήλ να μην θέλει την ενίσχυση της πολεμικής μηχανής της Τουρκίας. Πάμε για διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά και πάλι μαζί.
1: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
2: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
3: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
2: Και για μέσα στο σπίτι?
3: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Βάζεις στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie
3: 6. Hey there, we heard tell of the Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ναι, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια μπουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
10: Και δύο.
11: Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο του Λιβάνου ΑΟΥΝ είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι δύο ηγέτες τόνισαν τη σημασία εφαρμογής της συμφωνίας μεταξύ Τελαβίβ και Βηρητού και ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας για στήριξη του Λιβάνου. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρι.
12: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
13: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
14: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
16: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
11: Το Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Wimbledon. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
16: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
11: Γενικά έθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά. Ανεμοιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εδώ, στον αγώνα.
0: Έλεγα το πρωί, αυτό ήταν το βασικό μου σχόλιο, ότι με αφορμή την πολυκατοικία στα Πετράλωνα, πρέπει να ξαναδούμε όλα τα παλιά κτίρια. Και ιδιαίτερα το δημόσιο πρέπει να δει τα κρατικά κτίρια, που είναι ορισμένα από αυτά, έχουν κλείσει έναν αιώνα ζωής.
1: Ναι, και υπάρχουν και πάρα πολλά στο κέντρο.
0: Τα η οποία στατικότητα είναι μεγάλη.
1: Η στατικότητα
0: θέμα.
1: Και τα θέματα ασφάλειας. Υπάρχουν πάρα πολλά στο κέντρο και κυρίως κλασικά στην Αθήνα. Την καλή, καλή τουλάχιστον
0: αισθητικά.
1: Αισθητικά. Που θα πρέπει να τα κοιτάξει, γιατί έχουν ευθύνη που συμβαίνουν διάφορα που δεν μπαίνουν κάθε φορά και τη δημοσιότητα. Και νομίζω το τεχνικό επιμελητήριο που είναι σε αρκετά project στο ελληνικό δημόσιο. Βεβαίως. Να αναλάβει μια πρωτοβουλία σε σχέση με την ΕΤΑΔ και με το ό,τι άλλο, για να ελέγξουν τουλάχιστον αυτά που φαίνονται, να μην τρέχουμε εκ των υστέρων να θρυνούμε.
0: Και ίσως μια καλή ιδέα θα ήταν να υπάρξει ένα εξοικονομό που να είναι στοχευμένο στη στατικότητα των κτηρίων.
1: Μπράβο.
0: Να μπορεί η παλιά πολυκατοικία δηλαδή,
1: Φωστό,
0: με κρατική ενίσχυση.
1: Και θα έχει περισσότερη απορροφητικότητα από το υπάρχον.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Αυτό είναι βέβαιο.
1: Γιατί
0: υπάρχουν χιλιάδες παλιά κτίρια.
1: Ναι, και θα μπορεί και ένας να φτιάξει την περιουσία του και να
0: έχει
1: την εξοπλίσει.
0: Έχει σήμερα
1: καλύτερα
0: ένα πολύ καλό ρεπορτάζ η απογευματινή. Δες πόσα παλιά κτίρια υπάρχουν.
1: Ναι, το άκουσα
0: πόσα
1: το πρωί.
0: Πόσα κτίρια
1: και από
0: είναι 100 ετών.
1: Τώρα δεν ξέρω για αν...
0: 100 ετών.
1: 100 ετών. Δεν ξέρω αν μίλησες για τι... Πώς προσεγγίζουν το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Κυρίως λέει επειδή τα θεμέλια του σπιτιού που έπεσε είχαν μπει και στο διπλανό.
0: Είχαν μπει και στο διπλανό.
1: Όμως αυτός που σκάβει, το λέω τώρα εγώ από εμπειρία,
0: ναι, ναι,
1: και μόνο που ακούω από διαφόρους, αυτός που σκάβει στο διπλανό να κάνει το καινούριο,
0: ναι,
1: δεν βλέπει ότι τα πέταλα τα λεγόμενα έχουν πάει στο χώρο και πάει και τα κόβει, από ό,τι ακούω. Δεν ξέρω, θα το δείξει η πλήρη έρευνα που θα γίνει. Και συνέβη αυτό. Ευτυχώς που δεν είχε.
0: Που δεν υπήρχαν άνθρωποι μέσα.
1: Ευτυχώς.
0: Τώρα πέταξες χθες εδώ μια ατάκα και έχεις αναστατώσει όλο τον κόσμο.
1: Τι έγινε?
0: Που είπες ότι μπορεί οι εκλογές να πάνε και Ιούνιο,
1: και Ιούνιο
0: του 27. Παίζει τέτοιο,
1: νομίζω, ναι,
0: σενάριο,
1: ναι, ναι.
0: Παίζει, ε.
1: Άκουγα το πρωί κάποιους αξιοσέβαστους συναδέλφους να λένε.
0: Και αν χρειαζόταν
1: ότι...
0: δεύτερη αναμέτρηση,
1: θα
0: πώς
1: γίνει,
0: θα
1: μετά
0: πάμε στην Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Μα αφού ο Πρωθυπουργός λέει ότι μία είναι η Κυριακή των εκλογών. Νομίζω θα πάει προς το τέλος, πολύ προς το τέλος, ναι. Βέβαια σου είπα κάτι και το βλέπω τώρα, ότι να γράφεται και από άλλους συναδέλφους, ότι άπλωσε λίγο παραπάνω το τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας ο Μητσοτάκης, με αποτέλεσμα να έχουν
0: πάρουν καθυστερήσεις,
1: να κατέβουν τα μολύβια. Δεν θα αλλάξει αυτό, είναι και καλοκαίρι. Νομίζω ότι αυτό θα μπει ένα τέλος σε αυτή την αδράνεια, να την πω, σε ορισμένα πράγματα, έτσι, στη ΔΕΘ. Όταν ο Μητσοτάκης βγει στη ΔΕΘ και πει παιδιά πάμε για το τέλος της θητείας, νομίζω ότι θα πάρει λίγο μπρος το πράγμα και από το Φεβρουάριο μετά θα έχουμε την προεκλογική εικόνα που πάντα έχουμε. Πραγματικά τα πράγματα είναι σε μια στασιμότητα. Τώρα, η παρουσίαση χθες μια δημοσκόπηση
0: της Μάρκ.
1: Και προσπαθούσε και να εξηγήσει όσο άφησαν.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι. Το λέω γιατί τα σχόλια ότι.
0: Μιλούσαν συνέχεια στα ακουστικά μου. Ναι.
1: Τι να κάνω.
0: Νομίζουν ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων, ότι μπορώ ταυτόχρονα να μιλώ και να ακούω.
1: 30 χρόνια, χρόνια του ακούσαμε πάνω, ρε παιδί μου. Δεν κάνει υπομονή. Λοιπόν. Υπάρχει το εξής. Το οποίο βέβαια.
0: Σε ευχαριστώ για το 30, γιατί κοντεύω τα 40.
1: Τα 40, ε. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι υπάρχει ένα δεδομένο το οποίο πρέπει να ενισχύσει λίγο και το Τσίπρα, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα. Δηλαδή, 7 χρόνια η Νέα Δημοκρατία πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, Μητσοτάκη μπιπ, τα κρέο, κόντρες, αντιπολίτευση και 10 πόντους διαφορά τουλάχιστον. 7, 9, 10, 12. Αυτό πώς θα ανατραπεί εύκολα.
0: 12,6 η αναφορά.
1: Ναι, ναι, πώς θα μικρύνει αυτό. Έτσι, βέβαια η σταθερότητα που επικαλείται ο Μητσοτάκης, που είναι ένα ατού σε αυτόν, κατά τη γνώμη μου και όχι μόνο τη δική μου, εξαρτάται και από την αντιπολίτευση. Όταν έχεις ισχυρή αντιπολίτευση που δίνει μια προοπτική εναλλακτική σε στην εξουσία, τότε υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Γιατί αν είσαι μόνος σου και οι άλλοι είναι από 13-13, σου λέει τι θα γίνει αύριο αν συμβεί κάτι και δεν έχουμε κυβέρνηση. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή η απόσταση που εξακολουθεί να είναι μεγάλη είναι ατού του Μητσοτάκη και δυσκολία για το δεύτερο, που ο οποίος είναι ο Τσίπρας και φαίνεται πια ότι ξεχωρίζει. Αλλά έχουμε δρόμο ακόμα, κατά την εκτίμησή μου, επειδή θα γίνουν στο τέλος οι εκλογές. Και ο Σαμαράς, που εκεί θα διαψευστώ, φαίνεται ότι θα κάνει κόμμα.
0: Α, λες ότι θα κάνει,
1: ναι,
0: τελικά.
1: Θα πατήσει τον κουμπί όταν το πατήσει ο Μητσοτάκης για εκλογές.
0: Α, λες τελευταία στιγμή θα εμφανίσει,
1: ναι, ναι,
0: το κόμμα.
1: Διότι είναι παίκτης τέτοιες που
0: είναι... είναι παλαιός.
1: Παλαιός
0: και έμπειρος.
1: Δεν θα αφήσει
0: χρόνο,
1: ναι,
0: για το, να τον φθείρουν.
1: Να τον φθείρουν και τους υποψηφίους τους όλη την Ελλάδα να πιεστούν από τις τοπικές κοινωνίες κλπ. Το ξέρει αυτό, το έχει ξανακάνει.
0: Λοιπόν, μας παρακολουθεί ο Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο μέχρι πρώτην ως γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τώρα είναι στο πολιτικό γραφείο του κόμματος, και λέει ιδιαίτερα στο ιστορικό κέντρο που έχει πολλά νεοκλασικά κτίρια, το κόστος ανακαίνησης και στήριξης είναι τεράστιο. Τις περισσότερες φορές μεγαλύτερο από το να χτίσεις ένα καινούριο κτίριο. Κανένα πρόγραμμα δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες ή το δημόσιο να τα φτιάξει. Τι σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να υπάρξει
1: καλά
0: ένα πρόγραμμα.
1: Καλά τα λέει ο Ανδρέας, που είναι και της δουλειάς, και επειδή εκεί στο ΠΑΣΟΚ έχουν και το Μίλι που είναι αντιπρόεδρος στο ΤΕΕ, ας του πει καμιά ιδέα εκτός από τις άλλες που έχει, να με το Στασινό να κάνω μια πρόταση.
0: Λίγο να κινούνται. 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Νίκος Παπάς, βουλευτής και πρώην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ, έχει πει μερικά πολύ ενδιαφέροντα τις τελευταίες μέρες. Για παράδειγμα, απευθυνόμενος στην κυρία Γεροβασίλη και τον κύριο Καλαματιανό, είπε ότι τι κάθεστε ακόμα εδώ, αφού είστε με τον Τσίπρα, πώς έρχεστε και ψηφίζετε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Και αμέσως μετά, Βασίλης Κικίλιας, υπουργός ναυτιλίας, και για τα πολιτικά, αλλά θέλω και για τα ακτοπλοϊκά να μας πει.
1: Έχουμε να πούμε πολλά εκεί, ναι.
0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Κοσμοτέ. Σήμερα είναι άλλη μία υπέροχη βραδιά για θερινό σινεμά. Και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν, γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Κοσμοτέ TV έχετε ένα θερινό κινηματογράφο παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Κοσμοτέ Σίνεμα και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα, για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας. Γιατί επιλέγοντας προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος γκρινιάρης πρωταγωνιστής της Δημήτρης Πιατάς δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου. Θα μπορούσα να αποφύγω τον κύριο Δελατόλα, παρακαλώ.
0: Δεν είναι εύκολο.
2: Δεν είναι
0: εύκολο. Έχει κόλλημα μαζί σας.
1: Νίκο, δεν σου έλειψα. Πες την αλήθεια.
2: Η αλήθεια είναι πως ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να πω στους ακροατές, γιατί μην κρυβόμαστε, δεν έχουμε πια τόσο διαδρομή με τον Νίκο.
0: Ο μόνος τρόπος να αποφύγετε τον Δελατόλα είναι να τον αποφύγουμε μαζί.
2: Δεν είναι μία πρόταση την οποία μπορούμε εύκολα να αρνηθώ, κύριε Δελατόλα.
1: Λοιπόν, εγώ θέλω να πω στους ακροατές ότι είμαι φίλος με τον Νίκο και έτσι η δουλειά μου ακόμα πιο δύσκολη, να κάνω τις ερωτήσεις ακόμα πιο δύσκολες. Και εγώ τις φιλίες μου και στην πολιτική δεν τις αφήνω όταν είναι τα πράγματα στα δύσκολα. τότε ήμουν παρόν.
2: Εντάξει, υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχουν εξαιρέσεις, ξέρετε, στην πολιτική, την Ιερουσαλήμ κυκλοφορεί ένα ρητό που λέει δεν πιάνονται φίλοι δημοσιογράφοι, αλλά δεν το διαψεύδω αυτό.
1: Θέλω να σε ρωτήσω.
2: Οι φίλοι δεν σου χαρίζονται στο δημοσιολόγο. Έτσι, όμως, αυτό πρέπει να το πω.
1: Θέλω λοιπόν να αρχίσω μια δύσκολη προσωπική ερώτηση που ναι. Την έχω και εγώ, γιατί δεν έτυχε να την κουβεντιάσω ούτε με σένα ούτε με τον Τζίπρα, όποτε έχω τη δυνατότητα να μιλήσω. Τι είναι εκείνο που σας χώρισε πολιτικά, το πραγματικό?
2: Η πολιτική επιλογή ήταν. Ο Αλέξης έκανε μια επιλογή με τον οποίο διαφωνώ βαθιά. Έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ, παραιτήθηκε από τη Βουλή. Αυτή τη στιγμή εκφράζει μια άποψη με την οποία έχω στρατηγική διαφωνία. Λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο. Άνθρωποι που συμπαρατάσσονται μαζί του είναι ακόμα πιο επιθετικοί και λένε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι τοξικός. Εκεί υπάρχει μια βαθιά πολιτική διαφωνία. Εγώ πιστεύω ότι το πλωστάσιο της σύγχρονης αριστεράς είναι αυτό που και ο ίδιος ο Αλέξης με αποτελεσματικότητα υπηρέτησε. Και ένα κόμμα μικρό της αριστεράς έγινε κυβερνός αδύναμη, και εκεί βρίσκεται το πλωστάσιο που μπορεί να κατάνει την αριστερά με όρους ουσίας να πρωταγωνιστήσει εκ νέου.
1: Αυτό ο ιστορικός κύκλος έκλεισε του ΣΥΡΙΖΑ που έχει μια απεικόνηση στις δημοσκοπήσεις. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι εδράζεται σε μια λογική, σε ένα λογικό συμπέρασμα?
2: Κοιτάξτε, εδώ αυτό, ναι, υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα. Καταρχήν να πω ότι είναι μια επιθετική δήλωση προς το ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι μπορεί κάποιος να έχει διαχωρίσει τη θέση του, να έχει τραβήξει έναν άλλο δρόμο. Δεν σπανίζουν τέτοιου τύπου δηλώσεις για κόμματα όμορα. Ένα αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι η σημερινή δημοσκοπική εικόνα αδικεί τις δυνατότητες του χώρου μας και είναι απότοκο μιας πολιτικής εκφώνησης η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολο να ερμηνευτεί στο δημόσιο λόγο και δεν βρίσκει και εύκολα υποστηρικτές. Δεν βρίσκει δηλαδή ανθρώπους από αυτούς που τη ψήφισαν, άλλοι 10 μέρες μετά αποχώρησαν από το κόμμα μας, αλλά τα πράγματα, ειδικά μετά την τελευταία εμφατική τοποθέτηση του Αλέξη του Τσίπρα στη συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου, στον κύριο Σόιτερ ήταν, τον κύριο Χατζηνικολάου, την προηγούμενη, με συγχωρείτε κύριε Χατζηνικολάου.
0: Σε μένα ήταν πριν από την ίδρυση του κόμματος.
2: Ναι, ακριβώς. Απλά στην τελευταία συνέντευξη έκανε μια εμφατική δήλωση. Έκανε ρητό ότι όποιος θέλει να συναντηθεί μαζί του πρέπει να ακολουθήσει ένα δρόμο προσωπικής διαπραγμάτευσης. Εγώ δεν συμφωνώ. Και νομίζω ότι πρέπει να τελειώσει και η περίοδος που το κόμμα μας εξέπεμπε μια θολούρα γύρω από τη στάση του και την παρουσία του στην επικείμενη εκλογική μάχη. Μετά και την τελευταία δήλωση πρέπει να ετοιμαστούμε καθαρά, μακάρι να καταφέρουμε και να πείσουμε δυνητικούς συμμάχους να συμμαχήσουμε, και βεβαίως έχουμε υποχρέωση όλοι, όσο μάλλον όσοι έχουμε θέσεις ευθύνης και θεσμικές θέσεις, να έχουμε ξεκάθαρη
0: θέση μας. Κύριε Παπά, μήπως θεωρεί ο Αλέξης Τσίπρας ότι απευθυνόμενος σε νέα ευρύτερα κοινά από αυτά στα οποία απευθυνόταν μέσω ΣΥΡΙΖΑ την προηγούμενη περίοδο, ορισμένοι από εσάς που υπήρξατε υπουργοί του και βασικά του στελέχη, του δυσκολεύεται αυτή την προσπάθεια? Μήπως δηλαδή, να το πω τώρα έτσι πεζοδρομιακά, παραείστε αριστεροί και άκαμπτοι και δυσκολεύεται το να απευθυνθεί στον κεντρό χώρο?
2: Η ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ,
0: ξέρω, το απλοϊκά, αλλά είναι, μάλλον έχει βάση το ερώτημα.
2: Και εγώ, απλά θα σας απαντήσω κι εγώ. Σας λέω λοιπόν ότι με τη στελέχωση και τον πλούτο του ανθρώπινου δυναμικού, ο ΣΥΡΙΖΑ κατάφερε να απευθυνθεί σε ευρύτερα στρώματα την περασμένη δεκαετία. Δεν μπορεί να σβήνουμε από την αφήγησή μας το τι έγινε μεταξύ του 2010 και του 2015. Εκεί είχαμε μια πορεία η οποία έπεισε κόσμο που ήταν πολύ πέρα και έξω από τις γραμμές μας να συμπαραταχθεί μαζί μας. Δεν καταφέραμε να χτίσουμε, είστε έμπειροι στο πολιτικό ρεπορτάζ, αυτό που λέμε κόμμα εξουσίας, δηλαδή κόμμα με πατήματα στην αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, σε κάθε γωνιά όπου υπάρχει ενδιάμεση κοινωνική εκπροσώπηση. Τα άλλα κόμματα είχαν τέτοια χαρακτηριστικά. Και αυτό πληρώνουμε, κατά τη γνώμη μου.
1: Γιατί όμως αυτό δεν μπορεί, αγαπητέ Νίκο, να το οικοδομήσει πατώντας και αποφεύγοντας τα λάθη του παρελθόντος του Τσίπρας με νέα πρόσωπα, με μια λογική, και να ευελπιστεί κανείς ότι θα το κάνετε εσείς τώρα με καθυστέρηση?
2: Η ανανέωση των πολιτικών οργανισμών είναι κάτι αναγκαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινάει μια άλλη προσπάθεια. Δεν έχει καταρτήσει πλήρες πρόγραμμα. Εγώ πιστεύω βαθιά στο πρόγραμμα το οποίο έχουμε υπηρετήσει και έχει και ο ίδιος ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρώ το πιο πλήρες, το πιο επίκαιρο και αυτό που απαντά στα συσσωρευμένα προβλήματα. Δηλαδή, το πρόγραμμά μας και η πρόταση νόμου για την ακρίβεια είναι και τεκμηριωμένη και κοστολογημένη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Εντάξει, περιμένω να δω. Δεν είναι και ανοιχτή στο διάλογο είμαστε, αλλά θα πρέπει να μιλάμε με όρους απόλυτης ειλικρίνειας. Έχει γίνει λοιπόν μια άλλη πολιτική επιλογή, με την οποία προσωπικά διαφωνώ και γι' αυτό είμαι αποφασισμένος να υπηρετήσω το χώρο ο οποίος έχει όλο αυτό το πλούτο των ιδεών, των προγραμμάτων και το απόθεμα για να επανασυσπυρώσει τον κόσμο της αριστεράς και να διεκδικήσει ένα ρόλο καθοριστικό και προγραμμιστικό.
0: Τώρα άκουσα τον κύριο Πολάκη, τον πρώην υπουργό, να αμφισβητεί ευθέως την σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Σοκράτη Φάμελο, ουσιαστικά να τον καλεί να παραμερίσει και να θέτει ο ίδιος υποψηφιότητα για τον ηγετικό ρόλο και για την επόμενη μέρα. Πώς τα ακούσατε όλα αυτά, πώς τα σχολιάζετε?
2: Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Έχω πει και εγώ ότι ο Σοκράτης Φάμελος θα πρέπει να προσδιορίσει και ο ίδιος το ρόλο του, διότι έχει κάνει εισηγήσεις οι οποίες αν τις πάρει κανείς τις μετρητής, ο ίδιος απεμπολεί αρμοδιότητες που προβλέπονται από το καταστατικό μας. Με τα νέα δεδομένα, το ζητούμενο είναι ποια διάταξη μάχης θα μας οδηγήσει στην εκλογική διαδικασία. Και θεωρώ ότι οποιοδήποτε στην Προεδρία του είχε παραλάβει ένα κόμμα περί το 10% και το είχε φτάσει στο 1,5% θα σκεφτόταν ο ίδιος καταρχήν πώς μπορεί να βοηθήσει για να περάσει σε μια νέα φάση το κόμμα. Τώρα εντάξει, έκανε μια παρέμβαση ο Παύλος Πολάκης, προφανώς έχει κάθε δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να δηλώνει ότι θα διεκδικήσει την Προεδρία. Έχω διατυπώσει τη θέση ότι εμείς πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο γρήγορα συλλογικής ηγεσίας και εκλογικής προετοιμασίας. Ο χρόνος τρέχει. Άκουσα βέβαια και το ρεπορτάζ του κ. Δελατόλα που λέει ότι οι εκλογές πάνε προς τα πίσω. Θα είναι λάθος να νομίζουμε ότι έχουμε την πολυτέλεια της αναμονής και κυρίως θα είναι λάθος να παρατείνουμε μια συνθήκη στην οποία υπάρχει διπλή πολιτική υπηκότητα. Και για να μην παρεξηγηθώ, επειδή άκουσα πάλι την εισαγωγή σε ένα σχόλιο το οποίο έκανα σε ένα συνάδελφό σας, θέλω να καλέσω όλους να παραμείνουν στο κόμμα. Δεν καλώ κανέναν να φύγει, αλίμονο το αντίθετο, αλλά με καθαρές κουβέντες. Ότι όταν θα πάρει.
0: Αλλά εγώ κάπου επιτροπή... άκουσα, ένα λεπτό. Ναι, γιατί ναι. Κάπου άκουσα να λέτε ότι πρέπει να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους όσοι φλερτάρουν εντός εισαγωγικών με το νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα. Και ότι δεν γίνεται να πατάς με το ένα πόδι στο κόμμα Τσίπρα και να ψηφίζεις από την άλλη πλευρά στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Άκουσα μάλιστα, κάπου διάβασα ότι απευθυνθήκατε στην κυρία Γεροβασίλη και στον κύριο Καλαματιανό.
2: Κοιτάξτε, υπάρχει ένας λόγος παραπάνω για τα στελέχη μας τα οποία έχουν θεσμικές θέσεις και η αντιπρόεδρος της Βουλής ή ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας. Το επιθυμητό είναι να πούμε εδώ είμαστε, δίνουμε τη μάχη για να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ δυνατός με τη συμμαχία του και να μπει στη Βουλή με βάση τα νέα δεδομένα. Τι θα πρέπει να αποφευθεί όμως, και θέλω να είμαι ευθύς. Να σας πω ένα παράδειγμα και θα σας το πω για έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμώ βαθύτατα. Και αυτό δεν είναι μια τυπική αυροφροσύνη. Και μιλάω για τη Μαριλίζα την Ξενογιανακοπούλου, η οποία αποχώρησε πριν λίγες μέρες από το κόμμα. Στην Κεντρική Επιτροπή όμως την προηγούμενη ψήφισε να μην κάνουμε καμία προεκλογική προετοιμασία. Δεν είναι λίγο, θα σας έλεγα, εκτός των
0: προβλημάτων. Τώρα δεν βρίσκεται τη λέξη, να την πω εγώ τη λέξη. Δεν είναι κανονικό.
2: Δεν είναι κανονικό.
0: Να είσαι ήδη με τα δύο πόδια στο απέναντι κόμμα και να λες να μην ετοιμαστεί αυτό το οποίο.
2: Μέσα, και να μένεις μέσα σε ένα άλλο για να
1: προετοίμαζε την αποχώρηση.
0: Και χρησιμοποίησα τη λέξη κανονικό γιατί την εκτιμώ κι εγώ.
2: Ευγενικό ήταν. Ναι. Ευγενικότατο, ναι. Νομίζω, κατά τη γνώμη μου. Και επειδή έχω ακούσει και τον Αλέξη Τσίπρα να λέει ότι δεν ανακατεύεται στα εσωτερικά άλλων κομμάτων και παίρνουμε τις μετρητής και αυτή την άποψή του, ακόμα και τις δηλώσεις, τις δημόσιες που μας στεναχωρούν, δεν το κρύβω, νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ άκομψο πλέον κάποιος να έρθει να ψηφίσει, να μπει ο ΣΥΡΙΖΑ στο ψυγείο και σε δύο μέρες να αποχωρήσει. Δεν νομίζω ότι είναι.
1: Θεωρείτε ότι αυτό που λέει ο κύριος Τσίπρας είναι υποκριτικό, δηλαδή παρασκηνιακός ανακαίτοτε?
2: Θεωρώ ότι.
1: Γιατί
2: το εννοεί,
1: μια έμεση μορφή.
2: Θεωρώ ότι το εννοεί.
1: Ναι.
2: Θεωρώ ότι έχει ξεκινήσει μια άλλη πολιτική προσπάθεια. Διατύπωσα τη διαφωνία μου και περιμένω βεβαίως καθαρές κουβέντες από όλους. Και απευθύνομαι σε όσους είναι αυτή τη στιγμή στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Τους καλώ να παραμείνουν και να δώσουμε τη μάχη και να αξιοποιήσουμε όλο μας το οπλοστάσιο. δεν έχουμε κι εμείς θέσεις ρεζερβέ. Ψηφισμένοι είμαστε για να έχουμε θέσεις ευθύνης. Υποχρεώσεις έχουμε. Εντολή αυτή τη στιγμή υλοποιούμε και πρέπει να τη φέρουμε εις πέρας. Αυτό που πρέπει να αποφευθεί σε κάθε περίπτωση είναι ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι έρχονται, ψηφίζουν να μην κάνει τίποτα ο ΣΥΡΙΖΑ και σε δύο μέρες αποχωρούν. Και αυτό θα έπρεπε να προβληματίσει και το
0: κύριε Παπά, πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με δύο-τρία τελευταία ερωτήματα. Εγώ έχω και ένα ερώτημα για το αν υπάρχουν άλλες συνεργασίες που θα μπορούσε να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Για παράδειγμα, με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά. Σε 3-4 λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
6: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο.

0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Ρίσμα 92.
9: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
10: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
11: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
10: Έχουν βάλει και καύσιμα.
11: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
12: Με Lidl Plus φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα πίσω στη συνέντευξή μας με τον βουλευτή και πρώην υπουργό του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, με δεδομένο ότι η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα έχει αποκλείσει κάθε συνεργασία με άλλο κομματικό σχηματισμό, μήπως ανοίγει εδώ ένα παράθυρο ευκαιρίας για το ΣΥΡΙΖΑ για συνεργασίες με άλλους φορείς από το χώρο της κεντροαριστεράς, λέω για παράδειγμα με το ΠΑΣΟΚ ή με τη Νέα Αριστερά ή με το ΜΕΡΑ25, δεν ξέρω. Πείτε μας εσείς με ποιους θα μπορούσατε να μιλήσετε και με ποιους όχι.
1: Θα επιμείνω στην άποψη την οποία είχα εκφράσει αμέσως μετά τις ευρωεκλογές, που είχα πει ότι ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Αριστερά πρέπει να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και να πούν ότι θα κάνουν μια εκλογική συμμαχία η οποία μπορεί να αναμετρηθεί με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Δεν είναι εφικτά πράγματα αυτά, αγαπητέ.
1: Δεν είναι εφικτά. Προφανώς δεν είναι εφικτά. Δεν μπορούμε να μην το αναγνωρίσουμε και να μην το αναγνώσουμε. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αποστούμε από το να λέμε ότι είναι το αναγκαίο και να ζητάμε από τον κόσμο, τον προοδευτικό και τον αριστερό, να ενισχύσει τη φωνή και τη δύναμη η οποία μπορεί να υλοποιήσει μια τέτοια στρατηγική. Άρα λοιπόν, δυστυχώς έχουμε, αυτή δεν έγινε αποδεκτή αυτή η πρόταση ούτε από τον Νίκο Ανδρουλάκη ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα. Προφανώς εάν υπάρξει κάποια αλλαγή στις δημόσια διατυπωμένες θέσεις, νομίζω θα ήμασταν εμείς εκτεθειμένοι αν αρνιόμασταν το ενδεχόμενο συνεργασίας. Έχουμε καταθέσει δημόσια μία πρόταση με 10 συν 1 σημεία προγραμματικά, τα οποία προτείνουμε ως βάση για ένα διάλογο, ούτε ως τελεσίγραφο, ούτε ως εκβιαστικό δίλημα, αλλά αυτή τη στιγμή εμείς είμαστε στην συνθήκη στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα της παρουσίας μας και κυρίως τα της διάταξης μάχης. Με ποια διάταξη μάχης λοιπόν θα μπούμε στην εκλογική διαδικασία για την οποία πρέπει να προετοιμαστούμε. Οι δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα δεν αφήνουν καμία αμφιβολία περί αυτού και είναι πάρα πολύ θετικό ότι συνεδριάζει η κεντρική μας επιτροπή και μπορεί τα πράγματα να τα βάλει κάτω με ψυχραιμία και ρεαλισμό.
2: Τώρα, μια τελευταία ερώτηση. Εάν έχετε χρόνο μπροστά σας 10 μήνες να συγκροτηθείτε, να συγκροτηθείτε σε ένα φορέα που θα διεκδικήσει την παρουσία του στο πολιτικό σκηνικό, προφανώς η ατζέντα δεν πρέπει να είναι τα σωκοματικά, γιατί ενδιαφέρει τον άλλον. Τώρα, αν εσείς έχετε τσακωθεί, έχετε διαδίκτυο. Είναι η ατζέντα που η κυβέρνηση έχει τη δυσκολία, είναι η οικονομία. Είναι η ακρίβεια. Έχετε και μια καλύτερη ιδέα από αυτές τις τελευταίες που ακούσαμε, οι οποίες δεν έχουν αποδώσει?
1: Είμαστε το κόμμα το οποίο έχει συγκροτημένη, κοστολογημένη πρόταση και για την ακρίβεια από το 2024, από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και για τη μεταρρύθμιση τη φορολογική, η οποία ελαφρύνει εισοδήματα μέχρι των 200.000 ευρώ. Λοιπόν, αυτά δυστυχώς με τα προβλήματα τα εσωτερικά μας έχουν επισκιαστεί. Δεν φταίει η δημοσιογραφία για αυτό. Φταίει ο τρόπος με τον οποίο κορυφαία στελέχη επέλεξαν να λειτουργήσουν. Στη συνθήκη λοιπόν αυτή πρέπει να επανέλθουμε με αρχή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Να δούμε πώς ανεβαίνουμε εκεί πέρα, να δούμε ποιες είναι οι διαθέσεις όλων με καθαρές κουβέντες και επειδή κανείς δεν έχει πάρει εντολή να αποκρύψει αυτό το πρόγραμμα και να μην διεκδικήσει την ενίσχυση του χώρου μας στη βάση αυτού του προγράμματος, θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποια είναι τα επόμενα καθαρά μας βήματα.
2: Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Νίκο Παπά. Καλημέρα, Υπουργέ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κατά το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Όλα τα σενάρια που εξετάζονται για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, οι άδειες, η συστατικότητα και οι εξκαφές στο γειτονικό οικόπεδο. Τι καταγγέλουν οι ένικοι, τι απαντούν οι μηχανικοί. Έρευνα του Real FM για την ασφάλεια των παλιών κτηρίων στην Αθήνα. Αν υπό τη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και μία 40χρονη νοσηλεύεται με εγκάβματα μετά τη φωτιά στη λιτίο Ρεοκάστρου. Φόβοι ότι η δεύτερη σωρός που βρέθηκε ανήκει στον 12χρονο γιο του άνδρα που απανθρακώθηκε. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας, σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους δύο πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
3: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
11: Πού πας ρε καραμούζα, ανοίγει...
10: Για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
12: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.
13: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Ellery Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
1: Κύριε Άτση Νικολάου, κύριε Δελατόλα, καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές του Real FM. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Είδαμε, Υπουργέ, ωραία βιντεάκια από τη Σύρο στο μπάσκετ, μη ενταγμένα στην προεκλογική περίοδο.
0: Καλά, τον είδα ότι κρατάει τη φόρμα του. Είδα κάτι τρίποντα, δεν τον περίμενα ακόμη.
2: Κρατάει και κάποια κιλά όμως, να το λέμε κι αυτό.
0: Από αυτά κρατάμε όλοι πλέον, δυστυχώς.
1: Ακούστε, το 2003-2004 ολοκλήρωσα την μπασκετική μου καριέρα και στους συλλόγους και στις εθνικές ομάδες. Και ξέρετε, ο Μπόμπι Ράζ μου δεν είχε την ευκαιρία, μια που είναι 5 χρονών, να με δει ποτέ να παίζω μπάσκετ.
0: Σωστό.
1: Οπότε ο Γιώργος Πρίντεζης κάθε χρονιά με καλούσε ο άνθρωπος στη Σύρο για αυτό το φανταστικό event που διοργανώνει και δόθηκε μια ευκαιρία τώρα. Με ένα πολύ ωραίο τρόπο να δώσουμε και ένα μήνυμα στα νέα παιδιά ότι πρότυπα μπορούν να υπάρχουν και μεταξύ αυτών των εξαιρετικών αθλητών. Και μπορούμε να βρούμε και έναν τρόπο να αφήσουμε στην άκρη και τα κινητά και το ίντερνετ και τις τηλεοράσεις και να βγάλουμε τα παιδιά μας έξω στον αθλητισμό. Ένας πολύ ωραίος τρόπος να μεγαλώνουν τα παιδιά.
0: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
2: Τώρα, μια που είπαμε τη λέξη προεκλογικά, μου φαίνεται ότι έχετε απλώσει λίγο παραπάνω τον τραχανά της προεκλογικής ετοιμότητας, με την έννοια ότι ο Μητσοτάκης γυρίζει γύρω-γύρω, φυλάει μωρά, αγριές, γυναίκες, μεγάλες, μικρούς κλπ. Και αυτό δεν συνάδει με το ότι θα πάει οι εκλογές τον Μάιο-Ιούνιο του 27.
1: Ναι. Κοιτάξτε, ο ίδιος έχει αποδείξει μέχρι τώρα ότι είναι θεσμικός και ότι προσπαθεί να εξαντλεί, αν θέλει, τα περιθώρια του πλαισίου του να κυβερνηθεί η χώρα και να κρυφτούμε εκ του αποτελέσματος. Έχω ξαναπεί όμως και θα το πω και για μία ακόμη φορά ότι κακά τα ψέματα, τώρα έχουμε φτάσει στην τελική ευθεία. Τώρα αν θα είναι 2-3 μήνες μετά ή 1-2 μήνες πριν, δεν μπορώ να το πω αυτό, θα το πει ο ίδιος όταν κρίνει ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες. Σε κάθε περίπτωση, δεν νομίζω ότι έχει σταματήσει ή έχουμε σταματήσει όλα αυτά τα 7-7,5 χρόνια να εργαζόμαστε, να περιοδεύουμε, να μιλάμε στον κόσμο, στην περιφέρεια, στα αστικά κέντρα. Η εικόνα που εγώ έχω είναι μιας μόνιμης προσπάθειας να επικοινωνηθεί το έργο μας στον κόσμο. Άλλες φορές είναι επιτυχημένο αυτό, άλλες φορές όχι τόσο επιτυχημένο.
0: Τώρα εγώ θα προσγειώσω τη συζήτηση σε αυτό που ξέρω ότι ενδιαφέρει χιλιάδες ακροατές μας. Στο

0: Ακούστε κύριε Χατζηνικόλα, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις, και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι ένα πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο, μέσο μαζικό, τα φεριμπότια ακτοπλοεία, για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν στην υπηρετική χώρα, και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες, και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκτόσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%, και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία και δίνει τη δυνατότητα σε ελληνικές οικογένειες, σε παρέες των τριών ή και πάνω, να προγραμματίσουν με εκτόσεις τα ταξίδια τους στην καρδιά του καλοκαιριού. Είμαι ευχαριστημένος με τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε με την αγορά, σε μια προσπάθεια την οποία πρέπει να κάνουμε για να στηρίξουμε και να διευκολύνουμε τον κόσμο και την κοινωνία, και ειδικά τους Έλληνες.
1: Αυτός ο θετικός για την κοινωνία ανταγωνισμός μεταξύ των ακτοπλών, μήπως έχει και μια άλλη όψη που πρέπει να τη δούμε? Δηλαδή, αν δημιουργηθούν ολιγοπόλια και κλείσουν οι μικροί, πώς θα πηγαίνουν, και αν έχουν διάθεση οι μεγάλοι παίκτες να πηγαίνουν στα νησιά το χειμώνα, το Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρι, μικρά νησιά, σε τα οποία έχουν ανάγκη τη σύνδεση με την Αθήνα, με τα άλλα κέντρα του Αιγαίου?
0: Είναι μια εύστοχη παρατήρηση, κύριε Δελατόλα. Θα σας πω ότι μια ιδιωτική αγορά, και άρα μείνετε με τις κανόνες της ελεύθερης οικονομίας. Απ' την άλλη, πράγματι υποκαθίσταται και το κράτος στις χειμερινούς μήνες, λόγω της υποχρέωσης που έχουμε συνταγματικής και νομοθετικής από Ευρώπη και Ελλάδα να διασυνδέουμε τα νησιά μας με την υπηρετική Ελλάδα και την υπηρετική Ευρώπη. Και είναι και κάτι το οποίο κάνουμε πολύ αγάπη στους νησιώτες μας. Οι συνθήκες πρέπει να είναι τέτοιες, έτσι ώστε να πολλαπλασιάζονται οι διαδρομές και οι δυνατότητες διασυνδέσεων των νησιών μεταξύ τους και των νησιών με την υπηρετική Ελλάδα. Γι' αυτό και αυξήσαμε και τις άγονες γραμμές, τη χρηματοδότηση. Την κάναμε κλειστή σε διαγωνισμό για 4 χρόνια για να υπάρχει προβλεψιμότητα και στήριξη, όπως ήθελε όλη η αγορά, και οι δήμαρχοι και τα επιμελητήρια και οι φορείς και τα ξενοδοχεία και αεροπορικές και ακτοπλοϊκές. Προσπαθούμε να σχεδιάσουμε για όλο αυτόν τον κόσμο, και από 150 εκατομμύρια το χρόνο έγινε 168 εκατομμύρια το χρόνο για τις άγονες γραμμές, για να στηριχθούν ακριβώς όλα αυτά τα νησιά μας. Είναι νησιά τα οποία είναι διαμάντια για μας, είναι πλεονέκτημα νησιωτικότητα, είναι πατριωτικό μας καθήκον, και όπου κυματίζει η σημαία μας στον μπλε του Αιγαίου, ξέρω ότι σηκώνει την τρίχα όλων, και με πολύ αγάπη σκύβουμε όλοι πάνω από αυτό.
2: Ασφάλεια στην ακτοπλοεία, πού βρισκόμαστε, τι γίνεται? Βλέπουμε κάθε τόσο βίντεο σε δύσκολες καιρικές συνθήκες, με τα πλοία να δυσκολεύονται να προσεγγίσουν στα παμπάλαια λιμάνια που υπάρχουν στα νησιά μας κλπ.
0: Κοιτάξτε, έχουμε κάνει 1.300 έκτακτους ελέγχους. Ποτέ δεν έχουν ξαναγίνει τόση πολλή έλεγχη. Σπάσαμε και το περσινό ρεκόρ σε πλοία της ακτοπλοείας, σε ημερόπλοια, σε παντόφλες, σε τουριστικά πλοία, σε πορθμία, όπως και άλλου είδους έλεγχη. Στις εταιρείες και επιχειρήσεις που έχουν water sports, και όπου υπάρχει σχέση με λιμάνια ή λουωμένους, η ασφάλεια είναι η πρώτη μας προτεραιότητα. Πάνω από όλα, έχω ζητήσει από τη στρατιωτική ηγεσία, τον κύριο αρχηγό του λιμενικού σώματος και όλους τους λιμενάρχες, εκεί εκτόσεις δεν υπάρχουν, κύριε Χατζηνικόλα, σε αυτό. Το αντίθετο. Υπάρχει αυστηρότητα και πλαίσιο, και νομίζω ότι καταλαβαίνουν όλοι ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής, έστω και μίας ανθρώπινης ζωής, πόσο σημαντική είναι. Άρα σε αυτό είμαστε πολύ αυστηροί, πολύ μεθοδικοί, και πέρσι και φέτος. Και παρακαλώ πάρα πολύ, με σεβασμό θέλω η λιμενική μας στον κόσμο και στην κοινωνία που θέλει να ταξιδέψει, στους τουρίστες, στους Έλληνες, στους νησιώτες βεβαίως, εκτιμώντας και σεβόμενοι το ότι θέλουν να φτάσουν νωρίς και γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία στον προορισμό τους. Αλλά όταν τίθεται θέματα ασφάλειας, ακούμε τους λιμενικούς μας και τους λιμενάρχες μας και πειθαρχούμε όλοι, παρακαλώ, είναι για το κοινό καλό.
1: Να πω ότι επειδή ταξιδεύω πολύ τακτικά, βλέπω την πραγματική υπεράνθρωπη προσπάθεια που κάνουν οι λιμενικοί να βοηθήσουν τον κόσμο στα λιμάνια. Θα ρωτήσω όμως κάτι που νομίζω είναι στη δικαιοδοσία σας, και το έλεγα προχθές στον Νίκο. Ποιος έχει αυτή την ιδέα να φεύγουν από το λιμάνι της Ραφίνας κάθε 10 λεπτά πλοία, όταν το λιμάνι δεν αντέχει αυτές τις ταυτόχρονες

0: έξω αναχωρήσεις, με αποτέλεσμα να βγω προχτές από το πλοίο παρατέταρτο και να φύγω από το λιμάνι 10.30. Θέλω να πω ότι αυτό, καταλαβαίνω τον ανταγωνισμό, ένας 10 λεπτά άλλος, αλλά δεν μπορεί να συνεχιστεί όταν ένα λιμάνι δεν έχει αυτές τις προδιαγραφές. Αν το Πειραιάς είναι μεγάλο, έχεις μια δυνατότητα.
1: Τώρα για τη Ραφίνα,
0: για τη Ραφίνα λέω. Για το δεύτερο λιμάνι της χώρας έβαξε να χωρίσει. Η κατάσταση, Υπουργέ, είναι τραγική.
1: Γιατί είναι μαζεμένα τα δρομολόγια το ένα.
0: Και 20 και τέταρτο και μισή παρά 20.
1: Και πίζει το λιμάνι.
0: Και πίζει το λιμάνι. Πώς θα μην πήξει το λιμάνι.
2: Καταρχάς ο νόμος. Ποιος το λέει, ο νόμος. Ποιος εφαρμόζει τον νόμο, ο κύριος Λιμενάρχης. Και επιβλέπεται από τη στατιωτική ηγεσία του λιμενικού σώματος. Τι λέει ο νόμος. Ο νόμος λέει ότι οποιοδήποτε μπορεί να δηλώσει από το οκτώπλο σε ένα λιμάνι και γίνονται αυτοί οι χειρισμοί που απαιτείται με βάση την ασφάλεια. Και προσέξτε, κανείς δεν έχει να το αντικρούσει αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Συστήνω σε όλους προσοχή. Σε ακτοπλώους, ιδιώτες και λοιπούς σχολιάζοντες. Με ασφάλεια και τέτοια χρονοδιαγράμματα έτσι ώστε αυτή να τηρείται. Όσο λοιπόν το λιμενικό σώμα και η ελληνική ακτοφυλακή αυτό το επιβλέπουν και αυστηρά το ελέγχουν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα, αν μου πείτε τις μέρες που έχει Μποφόρ, αν υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις στα συμβατικά πλοία στα ταχύπλοια ή αν δένουν με κάποιες διαφορές μισάωρου ή 45 λεπτού ή 20 λεπτού κλπ. Και εκεί με πρόνοια των λιμεναρχών σε κάθε λιμάνι.
0: Ισχύει η πρόνοια, ισχύει. Εγώ λέω το πίξιμο που γίνεται και δεν εξυπηρετείται ο κόσμος.
2: Και θυμίζω, κύριε Δελατόλα, ότι το αντίθετο ίσχυε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα. Δεν έχετε πλοία, δεν πάνε στα λιμάνια, δεν εξυπηρετείται ο κόσμος, δεν φτάνουν παντού. Μια διαδρομή την ημέρα, γκρίνια οι δήμαρχοι, γκρίνια τα λιμενικά ταμεία, τα επιμελητήρια, οι ξενοδόχοι κλπ. Έχουμε επιτύχει λοιπόν να έχουμε διαδρομές παντού. Τώρα, αν μου πείτε είναι εύκολη η πρόσβαση στο λιμάνι της Πάρου να κατέβουν τα αμάξια, να είναι έτοιμα για να φύγει στην ώρα του ένα πλοίο κλπ. Εύκολη δεν είναι, γι' αυτό και κάνουμε συσκέψεις με τον κύριο δήμαρχο, με τον λιμενάρχη, με τους φορείς, ποιοι δρόμοι θα κλείσουν, ποιοι θα ανοίξουν, τι θα γίνει στον καιρό, τι θα γίνει στο νοτιά, τι θα γίνει στο βοριά, τι στην Άξο, τι στην Τίνο, τι στη Σύρο. Και επισημαίνουν, και το θέλω εγώ αυτό, και στα social media και παντού, και οι ιδιώτες κατά περίπτωση τις εμπειρίες τους και προσαρμοζόμαστε και ως προς αυτό. Είμαστε ανοιχτοί σε όλους και σε κάθε πρόταση. Αλλά σας διαβεβαιώ ότι ο λιμενικό σώμα κάνει πολύ επαγγελματικά τη δουλειά του.
1: Τώρα, να κλείσουμε με πολιτικό ερώτημα. Ο Αντώνης Δελατόλας έκανε ένα σχόλιο χθες εδώ, το οποίο συμφωνώ ότι αυτή η πρόωρη προεκλογική εκστρατεία, αν πράγματι οι εκλογές γίνουν το 27, είναι πρόωρη, οδηγεί και στο κατέβασμα των μολυβιών στα γραφεία των υπουργών. Κατεβαίνουν τα μολύβια, ασχολούνται όλοι με την επανεκλογή τους. Θέλω να σας ρωτήσω αν πράγματι αυτό συμβαίνει και σε ποιο βαθμό και αν έχετε πιστεί οι υπουργοί από την συζήτηση με τον Πρωθυπουργό στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι πράγματι πάμε για κάλπες το 27 και όχι τώρα το φθινόπωρο.
2: Έχω να κάνω τρία σχόλια σε αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, και το δέχομαι να κλείσουμε. Θα με ξανακαλέσετε μία άλλη φορά.
1: Βεβαίως,
2: το πρώτο σχόλιο είναι ότι εγώ είμαι κάθε εβδομάδα όχι στην εκλογική μου περιφέρεια, στην Α Αθήνα, στην καρδιά της πρωτεύουσας. Φυσικά είμαι και εκεί, αλλά κυρίως στα νησιά μας και εκεί που απαιτείται η δουλειά και η προσπάθεια από τη θέση την οποία έχω. Και είναι τεράστια η ευκαιρία αναπτυξιακά από τα επαγγέλματα της θάλασσας, συν τις επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, με τα ναυπηγεία, με τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τον εμπορικό κόσμο σε κάθε λιμάνι και τα επαγγέλματα της ναυτιλίας αμυγός, να δώσουμε ελπίδα και όραμα και πολύ καλά πληρωμένες δουλειές τα παιδιά μας και την επόμενη γενιά. Αυτός είναι ένας στόχος και ένα όραμα για το επόμενο ατέρατο του αιώνα για τις κοινωνίες και τις πόλεις μας. Έμποροι ήμασταν κάποτε πριν γίνουμε δημόσιοι υπάλληλοι. Γίναμε κρατεοί και δυνατοί παντού στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα, γιατί ακριβώς ενισχύσαμε τις πόλεις μας που βρέχονται από θάλασσα τα λιμάνια μας και στραφήκαμε σε αυτό. Καλό λοιπόν τους συμπολίτες μας και την ελληνική οικογένεια να το ξανασυζητήσει αυτό με τα παιδιά της για τα επαγγέλματα της θάλασσας. Το ένα σχόλιο είναι αυτό, άρα τη δουλειά μας την κάνουμε και με το παραπάνω και ο καθένας, αν θέλετε, κρίνεται. Τώρα, επειδή δεν ξεκινήσαμε καλά το μήνα, έχω να κάνω δύο σχολιασμούς. Ο ένας έχει να κάνει με τρεις συναδέλφους, τον Σάββατο Αναστασιάδη, τον κύριο Ιακίμοβιτς και την Αφροδίτη την Νέστορα, που η μαμά της είναι διασυλλομένη στην ΜΕΘ αυτή τη στιγμή. Γιατί κάποιοι πιστεύουν ότι μπορούν να κάνουν πολιτικό ακτιβισμό και καλαμπούρι με δίθεν μολότοφ ή τρικάκια ή οτιδήποτε το οποίο δεν κάνει ζημιά και δεν προκαλεί πρόβλημα. Και αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν άνθρωποι και έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στο Μιχάλη Χρυστοχοίδη, αλλά είναι πλέον θέμα τιμής να συλληφθούν αυτοί και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη με αυστηρές ποινές.
0: Σωστά.
2: Το δεύτερο που είναι σοκαριστικό και δεν έχουμε ξεπεράσει όλη τη γειτονιά, γιατί εγώ είμαι Πετραλωνίτης, είναι αυτό που έγινε στα κάτω Πετράλωνα.
0: Έλεγε ο Νίκος να ρωτήσουμε και γι' αυτό. Για πείτε μας.
2: Δηλαδή, με συγχωρείτε πάρα πολύ, εγώ δεν θα δείξω με το δάχτυλο και θα πω ποιος έχει ευθύνη ή δεν έχει. Αυτό είναι δουλειά της δικαιοσύνης. Σε μια γειτονιά που κυκλοφορεί κόσμος, παιδάκια, γονείς, μαμάδες, παππούδες. Κινδύνευσαν όλοι αυτοί συν τους εργάτες, συν τους πυροσβέστες, τους διασώστες και όλους αυτούς. Και αποτύχει δεν θρηνήσαμε θύματα στην καρδιά της Αθήνας. Αυτό είναι άκρως προβληματικό, ανησυχητικό, ανθρώπινα το λέω. Ανθρώπινα πραγματικά, δεν, επαναλαμβάνω, δεν είναι εδώ blame game. Αυτό θα το βρει η δικαιοσύνη ποιος φταίει. Αλλά δεν είναι απλό να βλέπει κανείς, δεν είμαστε τριτοκοσμική χώρα, να καταραίει σαν τραπουλόχαρτο μία κατασκευή.
1: Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Υπουργέ.
2: Αυτά.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα, κύριε Κικίλια. Καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε πάλι εδώ με τον Αντώνη Δελατόλα. Να είστε όλοι καλά.
3: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο. Αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Nikki, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στον κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: I love you.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Και δύο.
7: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο σπίτι μας, στο ραδιοφωνικό σταθμό στη συχνότητα Πρίσμα 90.2. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη, θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας, έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα, και από την τοπική μας επικαιρότητα και ειδήσεις από την εξωτερική πολιτική και γενικότερα ό,τι γίνεται στη χώρα μας. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι ο καιρός και σήμερα εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν έχει αλλάξει κάτι, παραμένει ο έθριος καιρός με αρκετή υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33-34 βαθμούς Κελσίου, δεν πάει παραπάνω. Σας φαίνεται, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ότι υπάρχει ένα έντονο, πολύ έντονο κύμα ζέστης, όμως είναι η υγρασία που καταπονεί τον οργανισμό μας. Λοιπόν, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως 1 έως 3 μποφόρ. Συνεχίζεται ο καύσωνας στην Ευρώπη, οι χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, κάπως εκεί έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μεταφερθεί στην Ανατολική Ευρώπη, προς την Πολωνία, την Ρουμανία και την Τσεχία. Λοιπόν, τι έγινε όμως εχθές στην Κέρκυρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εχθές λοιπόν, εκεί που η Κέρκυρα είχε τα ίδια έντονα, την ίδια ζέστη με εμάς, ξαφνικά το μεσημέρι, με ένα πολύ θεαματικό και απρόσμενο τρόπο, ήρθε στο νησί μία ξαφνική μπόρα συνοδευόμενη από σφοδρούς ανέμους, σάρωσε την Κέρκυρα, μετατρέποντας το μεσημέρι σε σκηνικό κανονικής καλοκαιρινής καταιγίδας. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέσα ενημέρωσης εκεί στην Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι που ήρθαν από την Ήπειρο, από την Πίνδο, εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ, σάρωσαν την πόλη. Μέσα σε λίγα λεπτά οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν απότομα, κινήθηκαν δυτικά πάνω από το Ιόνιο και έφτασαν στο νησί με ρηπές που άγγιξαν τα 7 και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία κατέρευσε από τους 37 βαθμούς που ήταν στους 23 μέσα σε λίγα λεπτά, μία πτώση δηλαδή 14 βαθμών, και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα της διέλευσης θερμικών καταιγίδων και ενός ψυχρού μετόπου που ενίσχυσε την αστάθεια. Τώρα, η καταιγίδα αυτή άφησε πίσω της μια σειρά προβλημάτων. Στο Λιβάδι, είναι μια περιοχή εκεί στο νησί, εκδηλώθηκε φωτιά από κεραυνό. Υπήρχε μια άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών της αθλητικής λέσχης. Ξεριδώθηκε δέντρο στην πλατεία της Σπηλιάς. Καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και μέσα στην πόλη σε παιδικές χαρές. Ενώ στη Γαρίτσα, είναι ένα παραλιακό έτσι μέρος δίπλα στην πόλη, ιστιοπλοϊκό και καταμαράν παρασύρθηκαν από τους ανέμους, με το καταμαράν να φτάνει μέχρι τη στεριά. Αυτά τα φαινόμενα διήρκεσαν κάποιες ώρες. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι και στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας η θερμική καταιγίδα δημιούργησε δραματικές στιγμές. Οι απογειώσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ωστόσο οι προσγειώσεις των αεροσκαφών έγιναν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα 2 πτήσεις από τη Ryanair να εκτραπούν προς την Πρέβεζα. Αυτά λοιπόν έγιναν εχθές στην Κέρκυρα, δυστυχώς. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι θα έπρεπε και εμείς να είχαμε αυτά τα προβλήματα, αλλά και μια βροχούλα καλό θα μας έκανε αυτές τις ώρες που το πρωί έχει ιδιαίτερη ζέστη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και σήμερα το χορηγό μας, τα Πλέσας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Ο Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του, ο Παιδότοπος Πικαμπού. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργίων Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέστας Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, κάντε τις αγορές σας,
θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ καλές προσφορές σε αρκετά είδη. Λοιπόν, ένα θέμα που προέκυψε τώρα αφορά εδώ το νησί μας. Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γινόταν σήμερα το απόγευμα. Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η εκλογή νέου Προεδρίου. Οι λόγοι είναι τυπικοί. Εμείς επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσο Πλέσα. Μας είπε λοιπόν ότι εχθές από το Υπουργείο Εσωτερικών βγήκε μία νέα εγκύκλιος, τελευταία στιγμή δηλαδή, και με την οποία θα πρέπει τις προσκλήσεις στους Δημοτικούς Συμβούλους και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου να τις κάνει από εδώ και στο εξής ο Πρόεδρος, όχι ο δεύτερος αντιδήμαρχος. Δηλαδή μέχρι τώρα τις έκανε ο κύριος Νίκος Αχτύπης. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Διονύσιος Πλέσας να κάνει τις προσκλήσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και εντός 48 ωρών να πραγματοποιηθεί η συνεδρία. Οπότε θα γίνει μάλλον τις επόμενες ημέρες ή την Δευτέρα. Η συνεδρίαση όμως του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Προέδρου, μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει για γυναίκα πρόεδρο, έχει πρόεδρο γυναίκα, με συγχωρείτε, θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Τετράδη για να μιλήσουμε, να μας πει τι γίνεται με την τουριστική κίνηση, αν έχουμε αύξηση της κίνησης. Ακούμε πολλά παράπονα από τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού για την χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πώς να ψωνίσουν όμως οι ξένοι όταν οι τιμές είναι στα ύψη, έχουν φτάσει στο Θεό. Και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Λιβέρη, ήταν πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, μηχανικός. Με τον κύριο Λιβέρη θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε μάλλον με αφορμή αυτή την τραγική είδηση χτες το μεσημέρι, ευτυχώς δεν είχαμε θύματα, την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλων έγινε ακριβώς χτες το μεσημέρι περίπου τις 2 η ώρα, γινόταν κάποιες εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο. Φτιαχνόταν μία νέα πολυκατοικία εκεί, δεν πρόσεξαν οι μηχανικοί και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σαν ένας χάρτινος πύργος η πολυκατοικία. 6 οικογένειες ζούσαν σε αυτή. Ευτυχώς οι εργάτες της διπλανής οικοδομής είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την πολυκατοικία, είχε πάρει μία κλίση 14 μοιρών, άρχισαν από το πρωί να χτυπούν τα κουδούνια και ευτυχώς ειδοποίησαν τους ενίκους να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν, τα πιο σημαντικά πράγματα και να βγουν έξω, γιατί κάτι δεν τους καθόταν καλά. Ευτυχώς πρόλαβαν και όλοι οι ένικοι εγκατέλειψαν την πολυκατοικία. 6 διαμερίσματα ήταν αυτά που ζούσαν οι ένικοι μέσα, ήταν ενοικιασμένα. Έφυγαν και κατά τις 2 η ώρα περίπου η πολυκατοικία κατέρευσε. Λοιπόν, με τον κύριο Πάνο Λιβέρη θα πούμε, θα μας εξηγήσει πώς έγινε το περιστατικό, αλλά θα μιλήσουμε και σε το τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια και με τα σχολεία μας εδώ στη Ζάκυνθο. Όλα έχουν κατασκευαστεί μετά το 1953, μετά τον καταστροφικό σεισμό γίνονται, πηγαίνουν εκεί οι μηχανικοί. Τα σχολεία μας σε τι κατάσταση είναι, τα δημόσια κτίρια. Εμείς εδώ στο νησί μας έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Τι γίνεται με τα κτίρια της πόλη μας και πώς θα μπορέσει ένας, αν δει ότι το σπίτι του έχει πάρα πολύ υγρασία, οι επισκευές κοστίζουν πάρα πολύ, θα μπορούσε εκεί που υπάρχει το εξοικονομώ κατοίκων για να αλλάξουμε τα κουφώματά μας, μήπως θα μπορούσε να βγουν και κάποια χρήματα για να μπορεί κάποιος συμπολίτης μας να κάνει εργασίες στο σπίτι του, γιατί δεν έχουν όλοι την απαραίτητη οικονομική άνεση να φτιάξουν και να ενισχύσουν τα σπίτια τους από την αρχή. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Πάνο Λιβέρη.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη έτσι άσχημη είδηση. Δεν μας αρέσει να σας λέμε άσχημες ειδήσεις, αλλά λες και κάτι γίνεται, το πρωινό κιλά ήσυχα και από το μεσημέρι και μετά αρχίζουν να γίνονται έτσι άσχημα περιστατικά. Αυτή τη φορά είναι στη Θεσσαλονίκη, μια τραγωδία εκεί στη Λυτή, έτσι λέγεται η περιοχή. Ξέσπασε φωτιά, όπου κόστησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά, κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, στον 65χρονο πατέρα και ένα 12χρονο παιδί. Εχθές έγινε και η ταυτοποίηση της δεύτερης σωρού του παιδιού, γιατί έψαχναν εκεί να δούνε τι είχε γίνει με το παιδάκι. Η μητέρα σοβαρά τραυματισμένη με εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν ακριβώς μέσα σε μια δασική έκταση, περικυκλωμένο από πεύκα γύρω γύρω. Καταστράφηκε ολοσχερός, βρισκόταν στα όρια του χωριού Λυτή, έτσι λέγεται η περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά εχθές, ενώ οι εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τώρα, το σπίτι περικυκλώθηκε από τις φλόγες σε ελάχιστο χρόνο. Η κατοικία αυτή βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Ήταν απομονωμένοι, υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή. Η πρόσβαση δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά όμως δυστυχώς κάπως καθυστέρησε και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πίστεψε ότι θα μπορούσε με κάποια μέσα που είχε να σώσει το σπίτι του. Οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι, μια και γύρω γύρω είχε πάρα πολλά πεύκα. Δυστυχώς κάηκε ο 65χρονος πατέρας, ο γιος του εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι και η μητέρα του παιδιού σώθηκε με σοβαρά εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς εκεί που όλοι περίμεναν ότι το παιδί είχε φύγει, γιατί έψαχναν το παιδάκι στο γειτονικό δάσος, μήπως από το φόβο του είχε φύγει και είχε εγκλωβιστεί κάπου, δυστυχώς βρέθηκε και η σωρός του παιδιού μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν από χτες, από την τραγωδία στο χωριό Λυτή, είναι στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στη Βραζιλία συνεχίζεται, στη Βενεζουέλα μάλλον, συνεχίζεται εκεί η καταστροφή. Τα σωστικά συνεργεία έχουν σταματήσει να ψάχνουν. Μέχρι στιγμής αυτοί που έχουν βρεθεί, οι σωροί δηλαδή, ανέρχονται περίπου στους 2.000. Πάνω από 10.000 είναι οι τραυματίες, ενώ αγνοούνται περίπου 50.000 άτομα. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά συνεργεία από αρκετές χώρες του εξωτερικού. Μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια έχει δοθεί στη χώρα, όμως δυστυχώς χιλιάδες άστεγοι παραμένουν μέσα στους δρόμους, στις παραλίες, στα πάρκα, γιατί δεν έχουν ούτε που να πάνε, αλλά και η κυβέρνηση αδυνατεί να φιλοξενήσει όλο αυτό τον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση που έχουμε από την Ελμέζα Κίνθο. Αναφέρεται στις κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Τονίζουν ότι αυτό είναι αιτία ξεσηκωμού. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για απολύσεις στο δημόσιο, άμεση συνάντηση και απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Ιουλίου. Η κυβέρνηση τονίζεται στο δελτίο τύπου. Φέρνει προς ψήφιση μέσα στον Αύγουστο στη Βουλή τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού. Επιχειρεί κατά καλό καιρό, όπως έκαναν όλες οι κυβερνήσεις όταν περνούσαν τα πιο αντιλαϊκά νομοθετήματα, να κάνει στα μουλεπτά το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Ο στόχος τους είναι καθαρός, να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση πλέον και με την συνταγματική βούλα τη δυνατότητα να απολύει εργαζομένους στο δημόσιο. Σαν τον κλέφτη, η κυβέρνηση νομίζει ότι θα περάσει χωρίς αντιδράσεις στη συνταγματική κατοχύρωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελμές Ζακίνθου και καλεί τους συναδέλφους της απεργία στις 14 Ιουλίου. Πάμε λίγο εκεί στο Ιράν και στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο Κατάρ έχουν μεταφερθεί οι συνομιλίες των διπλωματών για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται εκεί πέρα με δυσκολία. Περνάνε τα πλοία. Μια μέρα νομίζουμε ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά και την άλλη μέρα τα πράγματα επιδεινώνονται και συνεχίζονται τα προβλήματα εκεί στην περιοχή. Τώρα, είχαμε χτες και μία επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις στα σπίτια των Ζήση Ιακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα, ενώ διασωληνώθηκε η άτυχη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Λοιπόν, έχουμε 3 συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς. Σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχές Θεσσαλονίκης. Στόχοι ήταν αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σας προαναφέραμε. Στην Πηλαία και στην Τούμπα τοποθετήθηκαν εμπριστικοί μηχανισμοί σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν ή διατηρούν ιδιοκτησίες αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Στη Χαριλάου η φωτιά επεκτάθηκε σε οχήματα προκαλώντας φθορές και τον τραυματισμό 5 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα 3 περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, δηλαδή ήταν μια πολύ συντονισμένες εκεί οι ενέργειες και οι επιθέσεις, για να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για μια πολύ συντονισμένη δράση. Να δούμε και μια άλλη είδηση. Ο Πρωθυπουργός είπε σε δηλώσεις του, μιλούσαμε πριν για την ένταση εκεί στην περιοχή του κόλπου, ότι προσεχώς θα πέσουν κι άλλο οι τιμές των καυσίμων. Μακάρι, καλοκαίρι έρχεται και ο κόσμος θέλει να βάλει καύσιμο στο αυτοκίνητό του και οι τουρίστες μας να ταξιδέψουν και να κάνουν έτσι τις διακοπές τους. Έχουμε δει, μιλώντας με επιχειρηματίες που έχουν έτσι γραφεία που νοικιάζουν αυτοκίνητα, υπάρχει μία μείωση στην κίνηση με βάση το περσινό έτος και ευτυχώς έχουν πέσει και οι τιμές. Την Τιμπέρα δεν είναι τόσο ακριβές, γιατί ακούγαμε ότι είχαν φτάσει οι τιμές και 80 ευρώ την ημέρα. Νομίζω τώρα είναι γύρω στα 40 με 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτές είναι έτσι οι σημαντικότερες έτσι ειδήσεις που διαβάσαμε και από την εξωτερική πολιτική και από την χώρα μας.
Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγα λεπτά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με την κυρία Χριστίνα Τετράδη.

0: τα Play Sas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Play Sas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Αυτή η ιστορία των παιχνιδιών της Pixar, το Toy Story που λέμε στα ελληνικά, έχει νέο κεφάλαιο. Ένα από τα πιο αγαπημένα και επιδραστικά animation όλων των εποχών έρχεται για πέμπτη φορά. Toy Story 5. Κάθε απόγευμα στις 7 στο κινηματογράφο Φόσκολος με τέλεια ψυκτικά μηχανήματα και κάθε βράδυ στις 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας, εκτός Σαββάτου μόνο στο Νέγκας. Toy Story 5. Εγώ
3: ωραίο πόνσο.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
5: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
0: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα Play Sas The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα Play Sas The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στο Πρίσμα 92 την πρόεδρο του ΙΤΕΠ, κυρία Χριστίνα Τετράδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη. Ένα πρόβλημα με την γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε αμέσως τώρα να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Τετράδη.

0: χέρια σου.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Τετράδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, για πείτε μας κυρία Τετράδη, πώς είναι η κίνηση, η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο σε σχέση με τα περσινά στατιστικά. Έχουμε αύξηση?
2: Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος, θα είναι μια τουριστική περίοδος μάλλον να το πω πιο σωστά. Λίγο έτσι με κάποια αγωνία. Είδαμε ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ναι, αρκετά κοντά μας. Έτσι, δεν έχει λήξει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βλέπουμε έτσι τα προβλήματα τα οποία, ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσεις και για παράδειγμα παίρνοντας τη Ζάκυνθο, όλα τα στοιχεία δίνουν αυξήσεις στους τελευταίους μήνες στο αεροδρόμιο. Όμως όπως πολλές φορές έχουμε πει, το θέμα δεν είναι τα νούμερα των αφήξεων, αλλά, ναι, το θέμα είναι πόσο μένουν και τι αφήνουν πίσω τους και πού διαμένουν. Mm-hmm. Δηλαδή όλη αυτή την αύξηση εμείς δεν την έχουμε δει, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία, ναι μεν, δεν αντιμετωπίσαμε ακυρώσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε ένα κράτημα των κρατήσεων, ναι, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με οικογένειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα ζευγάρι πολύ πιο εύκολα, αν συμβεί κάτι, μπορεί να φύγει από ένα προορισμό σε σχέση με το μια οικογένεια η οποία θέλει, ναι, άλλη ασφάλεια, να το πω πάλι σε εισαγωγικά, για να ταξιδέψει. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε τις διακοπές να είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ναι μεν τελευταία στιγμή, αλλά τελικά, ναι, ο κόσμος ταξιδεύει και τελικά η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Νομίζω ότι σαν χώρα έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι μπορούμε να χειριστούμε πλέον ως μια σύγχρονη χώρα ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Mm-hmm. Ξέρετε, η περίοδος του κορονοϊού τελικά για την Ελλάδα και τον τουρισμό καταγράφηκε πάρα πολύ θετικά. Mm-hmm. Οπότε, αν θέλετε, με την προτίμηση των τουριστών εισπράττουμε όλο αυτό το αφήγημα που λέει ότι ναι, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός, ένας σύγχρονος προορισμός, μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιασδήποτε δυσκολίες, άρα, ναι, πηγαίνοντας κάπου μπορούμε με ασφάλεια να επιλέξουμε την Ελλάδα.
1: Ναι. Το νησί μας αποτελεί προορισμός τώρα τα τελευταία χρόνια για τους Έλληνες τουρίστες?
2: Νομίζω ότι αποτελεί και μάλιστα και αγαπημένο προορισμό. Ναι. Το έχουμε δει και από Βρετανούς, το έχουμε δει και από αναδυόμενες εντός αγωγικών και δυναμικές αγορές όπως αυτή της Πολωνίας, η οποία σχεδόν διπλασιάζει τα νούμερά της κάθε χρόνο. Πάρα αυτά οι κλασικές μας αγορές όπως και η Ολλανδία και η Γερμανία παραμένουν και έχουν τη δυναμική τους. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένας προορισμός που αν τον προσέξουμε δεν θέλει πάρα πολύ, ξέρετε, λίγο, ναι, θέλει, και είναι κρίμα που αυτό το λίγο, αυτό το να είναι όμορφος, να είναι, ναι, καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, αν μπορούσε κανείς να το πει, δεν μπορούμε να το προσέξουμε και είναι κρίμα έτσι να έχουμε εικόνες άσχημες και παράπονα σε σχέση με τον προορισμό και όχι σε σχέση με τα καταλήμματα βέβαια, τα οποία είναι πολύ υψηλής ποιότητας, ναι, όλα τα καταλήμματα της Δεκέμβρη.
1: Το συμφωνώ. Θα διαφωνήσω λίγο ότι όχι, δηλαδή μια πολύ μικρή μερίδα καταλήμματων, πολύ πολύ μικρή, ελάχιστη, δεν είναι αυτό που βλέπει ο επισκέπτης στο... Μιλάω για τα Airbnb περισσότερο.
2: Εγώ μπορώ να σας μιλάω μόνο για ξενοδοχεία.
1: Για τα ξενοδοχεία έχετε δίκιο.
2: Μαργέτα, ναι. Δεν μπορώ να σας, ναι, μιλήσω για τα Airbnb. Ναι. Κοιτάξτε, εκεί σίγουρα έχουμε πει κι άλλες φορές. Νομίζω ότι είναι λίγο ανεξέλεγκτη εκεί η κατάσταση. Mm. Το έχουμε συζητήσει και με το Δήμο και τις υποδομές. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα έπρεπε να μετρηθούν αυτά τα νούμερα για να ξέρουμε και πού πάει ο τουρισμός από τη μία, mm, αλλά από την άλλη και τι αποτύπωμα αφήνεται στις υποδομές. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για προβληματικές υποδομές, μιλάμε για παράδειγμα για βιολογικούς προβληματικούς, μιλάμε για έλλειψη νερού, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών καταναλώνεται, θα πω πάλι σε εισαγωγικά, σε όλα αυτά τα δωμάτια, τις βίλες κλπ, ναι, που δεν είναι μετρήσιμα όμως, mm-hmm, και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό.
1: οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται από το Δήμο?
2: Κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία είναι εκεί. Εμείς με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων και μάλιστα σύντομα θα σας ανακοινώσουμε έτσι και κάποια νούμερα. Έχουμε την εξέλιξη, και με επικαιροποιημένα πλέον στοιχεία στο ποια είναι τα νούμερα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σχέση με τα νούμερα της, της Airbnb, το σύνολο των καταλυμάτων τέλος πάντων αυτών. Και βλέπουμε φυσικά ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση σε όλους τους προορισμούς. Σε πάρα πολλούς είναι και πολύ περισσότερα. Δηλαδή σε προορισμούς ας πούμε μικρότερους είναι πολύ περισσότερα. Σε εμάς είναι περίπου τα ίδια, αλλά και το έχουμε ξαναπεί αυτό. Σε άλλους προορισμούς όμως είναι πολύ περισσότερα όλα αυτά. Οπότε ξέρετε, πρέπει όλο αυτό να είναι μετρήσιμο για να μπορεί να αποδίδει και μια στρατηγική για τον τουρισμό η οποία πρέπει να γίνει, να μπορεί να αποδίδουν στους δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με έργα υποδομής και με τον προορισμό, για να ξέρει ποιος επιβαρύνει τελικά τον προορισμό και ποιος όχι.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Εσείς από τους πελάτες σας που έχετε στο, στο ξενοδοχείο σας ή και με άλλους συναδέλφους, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά που βλέπουν οι φιλοξενούμενοι μας εδώ στο νησί, στις συζητήσεις που έχετε? Να ξεκινήσουμε, τα θετικά τα γνωρίζουμε, ο ήλιος, η θάλασσα, οι υπέροχες παραλίες μας, το καλό φαγητό μας, τα αρνητικά.
2: Θα προσθέτω, εμένα μου επιτρέπετε να προσθέτω. Βέβαια. Λοιπόν, το καλό, πολύ πολύ σημαντική ζεστή φιλοξενία που παρέχουμε.
1: Ναι.
2: Και αυτό όχι μόνο και στους Έλληνες, δηλαδή δεν ξέρετε πόσο θετικά σχόλια ακούω και από Έλληνες οι οποίοι έρχονται στη Ζάκυνθο και λένε οι άνθρωποι ότι ρωτήσαμε να, που, να δούμε πού είναι αυτό το μαγαζί και ο άνθρωπος είπε κάνε πιο πέρα, θα μπω μέσα να σε πάω εγώ για να μην χαθείς.
1: Αυτό είναι γεγονός. Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή όλη αυτή η ζεστή πραγματική φιλοξενία που εκπέμπει το νησί μας και να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι παραλίες ωραίες, είναι και τα γραφικά χωριουδάκια τα οποία έχουμε στην ενδοχώρα. Να πούμε ότι είναι σημαντικό το ότι πέραν των παραλίων και του ναυαγίου έχουμε και περιβαλλοντικά κομμάτια με την χελώνα καρέτα-καρέτα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και βέβαια να σας πω πόσο θετικό είναι όταν δεν υπάρχουν τσούχτρες λόγω της χελώνας. Και πόσο σημαντικό είναι όταν καταδεικνύεται ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν χελώνες είναι και οι θάλασσές μας καθαρές. Γιατί όπως ξέρουμε οι χελώνες δεν πηγαίνουν σε βρώμικες θάλασσες. Οπότε ξέρετε όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα κανείς να κάνει στη Ζάκυνθο, πάρα πολλά πράγματα να δει, πολλά πολιτιστικά στοιχεία,
1: τα
2: μεγάλη ιστορία
1: μας. Που είναι
2: μοναστήρια εξαιρετικά και το κομμάτι όλο αυτό του θρησκευτικού τουρισμού θα μπορούσε να αναπτυχθεί πάρα πολύ περισσότερο και του πολιτισμού, ξέρετε, όλο αυτό, όλο αυτό που συνδέεται, γιατί συνδέεται και με τον πολιτισμό μας και όχι μόνο με το θρησκευτικό κομμάτι. Έτσι είναι, είναι ένα κομμάτι ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλο αυτό με τις τέχνες και με την κουλτούρα τα οποία έχουν τα Ιόνια νησιά και η Ζάκυνθος από τα πιο προβεβλημένα. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι μπορούμε να το συνδέσουμε και με, αλλά πρέπει όλα αυτά να συνδέονται και με δραστηριότητες. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο κομμάτι του πολιτισμού γίνονται συναυλίες, γίνονται τέτοια δρόμενα που ήδη διαφημίζονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό το κομμάτι να δώσουμε και συγχαρητήρια, γιατί ήδη βγαίνει και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κύριος Βριώνης και διαφημίζει και στις τηλεοράσεις και στις εθνικές μας τηλεοράσεις.
1: Βέβαια καταβάλει μεγάλη προσπάθεια
2: και διαφημίζει και πρέπει να πούμε πώς

0: η θάλασσα και οι παραλίες δεν είναι μόνο εκεί, αλλά κάποιος μπορεί να κάνει και σέρφινγκ, κάποιος μπορεί να κάνει και καταδύσεις, άλλο υπέροχο ναι. κομμάτι πολύ σημαντικό για τη Ζάκυνθο. Mm-hmm.
1: Είμαστε ένα νησί, είναι γεγονός που τα συγκεντρώνει όλα. Σε αντίθεση, δεν θέλω να πω ότι είμαστε το καλύτερο και για τα Επτάνησα. Το νησί μας εδώ και δεν το έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε. Τα συγκεντρώνει όλα αυτά που είπαμε, και παραλία και βουνό και πολιτισμό και μοναστήρια και θρησκευτικό τουρισμό και όλα. Ενώ τα άλλα νησιά, για παράδειγμα, να πω για την Κέρκυρα, έτσι, η Κέρκυρα έχει μόνο την πόλη της. Ο κόσμος εκεί πηγαίνει για να δει αυτή την υπέροχη βέβαια πόλη που έχει το νησί, που εμείς τη χάσαμε με τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο όμορφο νησί και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο να το διαφυλάξουμε, να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε αυτό που είναι ο τόπος. Ξέρετε, εγώ νιώθω περήφανη, για παράδειγμα, όταν έχω πελάτες φιλοξενούμενους και γυρίζουν τον τόπο και έχουν θετικά να πούν, και μπορώ και εγώ να συμβάλλω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι τελικά ο ρόλος μας στον τουρισμό. Mm-hmm. Και αυτός

0: με όλα αυτά που εμείς αγαπάμε.
1: Μάλιστα. Τα στοιχεία αυτά που είπατε, πότε θα τα ανακοινώσετε από το ΙΤΕΠ, αυτή την έρευνα που έχετε κάνει?
0: Θα ανακοινωθούν σύντομα, θα υπόσχομαι ότι θα ανακοινωθούν σύντομα και υπόσχομαι επίσης ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κάθε προορισμός, όπως και εμείς ως Άκυνθος, μπορούμε να δούμε μέσα από το Ινστιτούτο Τουριστικών Έρευνων και Προβλέψεων, και αυτό το λέω και ως πρόεδρος του Ινστιτούτου, μπορούμε να δούμε και ιδιαίτερα στοιχεία για τον τόπο μας που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη στρατηγική μας. Είμαστε σε συζήτηση με τον Δήμο Ζακύνθου για το θέμα αυτό και με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αυγουστίνου, αλλά και με την περιφέρεια βέβαια, για το ότι παίρνοντας συγκεκριμένα στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη Ζάκυνθο, δηλαδή το θέμα δεν είναι να δούμε ούτε απλά πόσες αφίξεις έχουμε, ούτε πόσα ξενοδοχεία. Είναι να δούμε χαρακτηριστικά, είναι να δούμε διαβαθμίσεις, είναι να δούμε τι βλέπουμε ότι προτιμάει ο κόσμος. Είναι να δούμε, για παράδειγμα, αν έχουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν ενταχθεί σε ενεργειακά προγράμματα, άρα μπορούμε να διαφημίσουμε τον τόπο μας και γι' αυτό.
1: Έχουμε τέτοια ξενοδοχεία.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, ο κόσμος, ο νέος ταξιδιώτης πια, υπολογίζει και όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα προορισμό. Άρα λοιπόν μπορούμε πραγματικά, βλέποντας και μέσα από έρευνα και πρωτογενή στοιχεία που μπορεί να παρέχει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, πραγματικά να χτίσουμε και τη σωστή στρατηγική για τον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Τετράδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα στοιχεία, να τα δούμε και εμείς και να τα επεξεργαστούμε, γιατί πραγματικά αποτελούν πολύ έτσι σαν ένα μονοπάτι που μπορεί να κινηθεί και ο Δήμος, έτσι. Και η τοπική αυτοδιοίκηση όταν έχει αυτά τα στοιχεία μπροστά της.
0: Ακριβώς. Μα μόνο έτσι, μα μόνο με τη σωστή πληροφορία μπορείς να κάνεις τη σωστή στρατηγική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλό
0: να είστε
1: απόγευμα.
0: Καλά.
1: Ευχαριστούμε πραγματικά.
0: Καλό
1: γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι σε όλους. Γεια σας. Να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

0: σωθεί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την πρόεδρο του ΙΤΕΠ, κυρία Χριστίνα Τετράδη, πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε. Θα πρέπει να αναδείξουμε τις ομορφιές του νησιού μας. Έχουμε υπέροχες παραλίες, όμορφα δάση, πάρα πολύ ωραία μοναστήρια που τα τελευταία χρόνια έχουμε και θρησκευτικό τουρισμό και πολλά πανηγύρια, εκδηλώσεις. Όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν μόνοι τους με τα πενιχρά μέσα που διαθέτουν. Πολιτιστικοί συλλόγοι διοργανώνουν παραστάσεις, πανηγύρια, πάρα πολλά πανηγύρια που τα

Προτιμάει και η νέα γενιά και οι τουρίστες μας, και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού πραγματικά, ο κύριος Τάκης Βριώνης, κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι που θα φιλοξενηθούν και στο θεατράκι κάτω στην πλατεία και πάνω στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο. Λίγο προσοχή θέλουμε, δηλαδή τι θέλουμε, καθαριότητα. Παρακαλώ. Ακούσαμε και χτες τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, αλλά τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, πόσο κοστίζει μια μικρή υδροφόρα με λίγο νεράκι και ένας εργάτης να πλύνει λίγο εκεί την πλατεία στο θεατράκι, το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι βρώμικα, έχουν χυθεί καφέδες, αναψυχτικά, κοκακόλες. Η στάση του χτέλ στην παραλία κάτω, εκεί στην πλατεία, εκεί μαζεύεται ο κόσμος που πηγαίνω, έρχεται στο Τσιλιβί. Καθημερινά τα λεωφορεία φέρουν πάρα πολύ κόσμο εκεί. Είναι βρώμικη η στάση κάτω. Κάτω οι άνθρωποι εκεί, όσοι κάτω στο παγκάκι, κοιτάνε κάτω, λες και βρισκόμαστε στην Ινδία. Πραγματικά μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω εκείνο το μέρος. Η Αλεξάνδρου Ρώμα. Κάνουν ό,τι μπορούν εκεί οι άνθρωποι από μόνοι τους. Το πρωί τους βλέπω, βγαίνουν έξω, πλένουν, σκουπίζουν μπροστά στην είσοδο, σφουγγαρίζουν. Είναι πεντακάθαρα. Όμως μέσα στο δρόμο δεν μπορούν να βγουν με λάστιχα και να αρχίζουν να βρέχουν το δρόμο, τον πεζόδρομο οι επιχειρηματίες εκεί. Αυτά θα πρέπει να τα κάνει ο Δήμος. Λίγο έτσι, λίγο καθαριότητα, γιατί τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο έρχονται και εκτός από τους καθιερωμένους επισκέπτες που έχουμε τους ξένους, καταφθάνουν και Έλληνες από το βορρά και οι πόλεις τους είναι πάρα πολύ καθαρές. Έρχονται πάρα πολλοί Θεσσαλονικείς, πολλοί από πάνω, από Δράμα, από Ιωάννινα, από τη Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά οι πόλεις τους είναι πολύ καλό φτιαγμένες, έχουν ένα πολύ σωστό ρημοτοπικό σχέδιο και είναι και πεντακάθαρες, έχουν πάρκα, έχουν πεζόδρομους μεγάλους. Ας τουλάχιστον εντάξει, ας είμαστε λίγο περισσότερο στην καθαριότητα. Να δούμε να μείνουμε λίγο στο θέμα του τουρισμού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχει το Ινσέτε, πιο συγκεκριμένα μετά από αυτή την έρευνα το 2025 ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα, χωρίς να βάζουμε μέσα την κρουαζιέρα, κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με αφήξεις 37.281 συν 5,6% σε σχέση με το 2024. Λοιπόν, οι εισπράξεις φτάσανε τα 22 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε 9,8% σε σχέση με το 2024 και 233.000 διανυκτερεύσεις επιπλέον. Και συνεχίζεται αυτή η ανωδική τάση που ξεκίνησε μετά την πανδημία του κορονοϊού, ενώ σημαντικές αγορές για το σύνολο της χώρας υπήρξε η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τη χώρα μας και ειδικά η Αθήνα είναι γεμάτη Αμερικανούς τουρίστες, η Γαλλία και η Ιταλία, συνεισφέροντας το 43,7% των αφίξεων, το 54,2% των διανυκτερεύσεων και το 52,5% των εισπράξεων. Ενώ τη δεκάδα των μεγαλύτερων αγορών από πλευράς εισπράξεων πάντα συμπληρώνει η Ολλανδία, που είναι δεύτερη τουριστική δύναμη, δεύτερη-τρίτη καμιά φορά μαζί με την Πολωνία εδώ στο νησί μας, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρουμανία. Η Ρουμανία μπορούμε να την κατατάσσουμε σε χώρες του οδικού τουρισμού. Οι Ρουμάνοι προτιμούν να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους περισσότερο από το Βουκουρέστι. Σε πολύ λίγες ώρες φτάνουν στην Ελλάδα, προτιμούν την Καβάλα και τη Χαλκιδική και τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Εκεί είναι οι αγαπημένες τους έτσι περιοχές. Λοιπόν, και η Τουρκία, που περισσότεροι Τούρκοι μαζεύονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ας κάνουμε κι εμείς επιτέλους την προσπάθειά μας.

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: βάζει στη σειρά όλες τις διάσημες ταινίες τρόμου και όχι μόνο τις παροδεί, τις ξεσκίζει. Scary Movie 6. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται κάθε βράδυ στις 11 στον κινηματογράφο Φόσκολος με τέλειο κλιματισμό. Τρέξε μωρή ταινία, τρέξε. Scary Movie 6.
1: Hey there, we heard tell of a Halloween party. We're here to drink, play bad music, do some half gay shit.
2: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
3: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
4: Είσαι ηλίθια.
3: Ρε, έχεις δει πως είσαι. Άσε μαζένου πα.
4: Πως είσαι έτσι ρε.
3: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
5: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
6: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Πρίσμα 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Τέλζα Κίνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Τέλζα Κίνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakinthos.gr. Τέλζα Κίνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
8: Τα πλέσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρώην πρόεδρο του ΤΕ, τον κύριο Πάνο Λιβέρη. Με τον κύριο Λιβέρη θα πούμε με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε χτες με την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα. Τι γίνεται εδώ και με τα δικά μας, εδώ στο νησί μας, με τα δημόσια κτίρια, με τα σχολεία, με τις τα υπηρεσίες που στεγάζονται σε αρκετά δημόσια κτίρια στην πόλη. Γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται έλεγχοι. Κύριε Λιβέρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε συμμαθητές παλιά, έτσι, στο διάσημο λύκειο εδώ, δεύτερο λύκειο εδώ,
1: στεναγόταν
0: στο δίκαιο Ζακύνθου. Λοιπόν, για να δούμε, για πείτε μας, ποια είναι έτσι η εκδοχή που έχουν οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, για το πώς έπεσε αυτή η πολυκατοικία, τι συνέβη.
1: Καταρχήν ένα τραγικό γεγονός. Το θετικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί ο τρόπος κατάρρευσης και η ταχύτητα της κατάρρευσης θα είχε σίγουρα θύματα αν δεν είχε γίνει αυτή η προειδοποιητική έτσι κινητοποίηση, ναι, ενός συναδέλφου, μια συναδέλφου.
0: Α, που, μάλιστα.
1: Ναι, που αποτύχει. Συμβούλεψε την ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, και η οποία ερμήνευσε σωστά τα δεδομένα της οικοδομής, τις πρώτες μικρορυγματώσεις που έγιναν στο κτίριο, και ζήτησε από όλους την εκένωση του κτιρίου.
0: Μάλιστα
1: χτυπάγαν μαζί τα τηλέφωνα από την ιδιοκτήτρια για να εκενωθεί το κτίριο. Η κατάρρευση, έτσι όπως δείχνουν τα ρεπορτάζ, γιατί επίσημες γνώμες δεν έχουμε ακόμα πάρει,
0: ναι,
1: εμφανίζει μια αστάθεια, δηλαδή στην ουσία έχασε την στήριξή του το κτίριο,
0: ναι,
1: και η ολική κατάρρευση οφείλεται στην ανατροπή του. Τώρα, αυτό δίνει τη δυνατότητα για πολλούς προβληματισμούς. Κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά κτίρια και τον τρόπο που επεμβαίνουμε κοντά ή δίπλα σε αυτά. Το σίγουρο,
0: μάλιστα,
1: είναι ότι το κτίριο έχασε την ευστάθειά του στη ζώνη θεμελίωσης. Επίσης εμφανίζεται σαν ένα κτίριο που έχει φτιαχτεί γύρω στις αρχές του 70. Οι προδιαγραφές και οι συνθήκες ήταν τελείως διαφορετικές από αυτές που ισχύουν τώρα. Πιθανόν η θεμελίωση να μην είναι τόσο ισχυρή και πιθανόν να έχει γίνει μια υποσκαφή στο κομμάτι το πλαϊνό κατά τη διάρκεια, ναι, της εξκαφής. Ίσως και στη δίπλα οικοδομή, την καινούρια που προετοιμαζόταν, να μην είχαν προλάβει να δράσουν άμεσα όσον αφορά την υποθεμελίωση του κτηρίου. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι μάλλον εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν να κάνουν υποθεμελίωση και τους πρόλαβε το έδαφος, το κακό, σε συνεργασία και με το είδος της θεμελίωσης που υπήρχε.
0: Το σταθρό έδαφος λέτε.
1: Ναι, επίσης προμηνεί η όχι τόσο επαρκής θεμελίωση,
0: ναι,
1: τεχμηριώνεται και από το γεγονός ότι το κτίριο αυτό φτιάχτηκε σταδιακά με συνεχόμενες προσθήκες ορόφων σε μεταγενέστερους χρόνους. Κάτι που με τους ισχύοντες κανονισμούς εκείνης της εποχής δεν υποχρέωνε να διερευνηθεί η θεμελίωση του πρώτου κτίριου που κατασκευάστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά σε συνεργασία και με το σχήμα και τη γεωμετρία, ένα πολύ ψηλό κτίριο ορθογωνικής διατομής με μικρή πρόσωψη, κάτι δηλαδή που επιταχύνει την ανατροπή του, δημιούργησε στην κατάρρευση. Από τα συντρίμια βλέπουμε ότι δεν ήταν και ισχυρός ο φέροντας οργανισμός, δηλαδή βλέπουμε να έχουν διασπαστεί όλα τα τμήματα του φέροντα οργανισμού και τα δοκάρια να έχουν σπάσει και οι κολόνες δεν υπάρχουν στα συντρίμια. Κάτι που προμηνεί και για μια όχι τόσο ποιοτική κατασκευή εκείνης εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η βασική αιτία είναι η υποθεμελίωση. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Της εξκαφής και της θεμελίωσης μέσα σε αστικό περιβάλλον. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο.
0: Εγώ κάνω εικόνα τώρα, διάφορες οικοδομές περιβάλλον.
1: Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο, ναι, έχουμε έντονο το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Διότι Είμαστε σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, είμαστε πάνω στα μπάζα της ανοικοδόμησης και το δυσμενές είναι ότι κατά τον αναδασμό δόθηκαν πολύ μικρές ιδιοκτησίες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επεκτάθηκε η πόλη ώστε να φτιαχτούν μεγάλες ιδιοκτησίες και έχουμε αυτή τη μορφή των στενών κτηρίων με προσώψεις της τάξης των 5 και 6 μέτρων στα κτίρια που φτιάχτηκαν μετά. Λοιπόν, χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή. Το ευμενές είναι ότι οι κατασκευές που φτιάχτηκαν μετά το 1953 έχουν πιο ισχυρές θεμελιώσεις από αυτή που μάλλον πρέπει να έχει κατασκευαστεί στη συγκεκριμένη οικοδομή, γιατί φτιάχτηκαν προδιαγραφές αντισεισμικές και οι θεμελιώσεις είναι ικανές ώστε να παραλάβουν και μια υποχώρηση, τοπική υποχώρηση του εδάφους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μελετάτε σοβαρά το θέμα αυτό της εξαφής σε διπλανά οικόπεδα. Και βέβαια επίσης ένας επιβαρυντικός παράγοντας είναι η έλλειψη αποχέτευσης στη Ζάκυνθο για πάρα πολλά χρόνια και η έλλειψη αποχέτευσης για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον 40% της πόλης, παρόλο που φτιάχτηκε το δίκτυο τη δεκαετία του 2000.
0: Αυτό μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο αναλυτικά, τι εννοείτε?
1: Ναι, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στη αποδιοργάνωση του εδάφους κάτω, αφού υπάρχουν
0: απολύματα,
1: ακόμα βόθροι στους ακάλυπτους.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Και δημιουργούν αλλοιώσεις στις ζώνες θεμελίωσης και στις ζώνες έδρασης των κτηρίων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και πρέπει λίγο να το λάβουμε υπόψη μας εδώ σαν τοπική κοινωνία. Πρέπει η αποχέτευση της πόλης να ολοκληρωθεί, γιατί στην ουσία έμεινε στη μέση, δηλαδή φτιάχτηκε το 60% και περιοχές έχουν μείνει χωρίς αποχέτευση και λιμνάζουν πάνω στα λίμματα.
0: Δηλαδή, εγώ γνωρίζω, η Αγία Τριάδα, για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ.
1: Πολλά κομμάτια και η Κουτούζη και περιοχές πάνω από την Αλεξάνδρου Ρώμα και περιοχές στα Καμίνια δεν έχουν αποχαιρετευτικό δίκτυο. Ενώ κάναμε ολόκληρη επανάσταση στο θέμα της αποχέτευσης το 2000 για να κατασκευάσουμε το αποχέτευτικό της Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Δηλαδή,
1: σύντομα ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στο πώς κάνουμε υπόγεια μέσα σε τέτοιες καταστάσεις πυκνοδομημένες. Πρέπει να γίνονται ειδικές μελέτες, πιθανόν άμα διαπιστώνεται και βάθος μεγαλύτερο από τα 3 μέτρα πρέπει να γίνονται και γεωτεχνικές. Άμα ο μηχανικός διαπιστώνει θέματα ασταθούς εδάφους ή υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, πρέπει να αλλάζει τον τρόπο της θεμελίωσης και να προβαίνει σε άλλες διατάξεις που όλοι οι συνάδελφοι τις γνωρίζουν όσον αφορά την υποθεμελίωση των ομόρων ή μια πιο σοβαρή θεμελίωση, η οποία προφανώς αυξάνει και το κόστος, αλλά δημιουργεί καταστάσεις ασφαλείας σε ανθρώπους που δουλεύουν και σε ανθρώπους που ζουν στις όμορες οικοδομές.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιες εργασίες έχουν γίνει, δηλαδή υπάρχουν δείγματα στην πόλη της Ζακύνθου που γίναν σοβαρές αντιστηρίξεις για μεγαλύτερες εξκαφές άνω των 3 μέτρων. Με απόλυτη επιτυχία, δηλαδή χωρίς να υπάρχει καθόλου μετακίνηση των ομόρων κτηρίων. Είναι ένα σημείο το οποίο θέλει προσοχή. Και θέλει προσοχή και από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ιδιοκτήτες θέλουν να επιταχύνουν
0: τα κάνουν
1: τη διαδικασία
0: όλα.
1: Τα θέλουν γρήγορα, τα θέλουν φτηνά. Απαξιώνουν πολλές φορές τη δουλειά του μηχανικού ψάχνοντας να βρίσκουν τις φτηνότερες δυνατές λύσεις. Η φτηνότερη δυνατή λύση σε μια μελέτη είναι η απαξίωση της μελέτης και όχι η σοβαρή αντιμετώπιση. Και άρπακ όλα δουλειές ή με δουλειές που γίνονται μέσα σε ένα καφέ ή ευκαιριακά οδηγούν σε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι η Ζάκυνθος είναι καλοφτιαγμένη και αυτό φαίνεται σε όλα τα σεισμικά γεγονότα που έχουμε ζήσει. Μετά το 1997 έχουμε ζήσει τουλάχιστον 3 σοβαρά σεισμικά γεγονότα χωρίς να έχουμε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η πόλη αρχίζει και γερνάει. Δηλαδή τα κτίρια του 1953 και του 1955 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 χρόνια με 60. Και χρειάζονται σοβαρές συντηρήσεις. Σε αυτό έχει βοηθήσει και ο καινούριος κανονισμός, ο κανονισμός επεμβάσεων που ισχύει από το 17 πλέον και είναι υποχρεωτικός για όλες τις επεμβάσεις των κτηρίων, ο οποίος στην ουσία βάζει τη διαδικασία του ελέγχου στο υφιστάμενο κτίριο σε πιο σοβαρή βάση. Δηλαδή πάβει να γίνεται ένας έλεγχος μακροσκοπικός με την εκτίμηση ενός μηχανικού και απαιτεί και άλλες διαδικασίες, επιλύσεις, δειγματοληψίες, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση της κατασκευής και λογιστικά, δηλαδή και μέσα από επίλυση προγραμμάτων και μοντέλων προχωρημένων, και στην πράξη και πρακτικά.
0: Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται σε όλες τις κατασκευές ή μιλάτε για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή τα σχολεία και...
1: Σε όλες τις κατασκευές, δημόσια και ιδιωτικά, από το 2017 έχει επιβληθεί αυτός ο κανονισμός. Είναι ο περίφημος ΚΑΝΕΠΕ, κανονισμός επεμβάσεων, ο οποίος επιτάσσει να γίνονται έλεγχοι όταν επεμβαίνει σε ένα κτίριο ή καθ' ύψος ή σε πλάτος.
0: Τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί?
1: Από ό,τι βλέπετε μέσα στην πόλη Ζακύνθου οι συνάδελφοι τους τηρούν και ακολουθούν και οι ιδιοκτήτες, γιατί πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει προσθήκες ορόφων αν δεν ελέγχει το υφιστάμενο. Γι' αυτό θα διαπιστώσετε και πολλές ενισχύσεις σε υφιστάμενα ισόγεια να υλοποιούνται στην πόλη μας.
0: Εδώ σε ό,τι αφορά τις προσθήκες ορόφων, δεν είμαι ειδική βέβαια, επειδή ζούμε με το σεισμό. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι, έτσι, πιο προσεκτικοί, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να μην θέλει να κάνει συνέχεια προσθήκη και προσθήκηστε, γιατί δεν επιβαρύνεται το κτίριο.
1: Πρέπει να γίνεται μέσα από μια διαδικασία ελέγχου όλο αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου άφησε ο πατέρας μου ένα ισόγειο αρρωγής,
0: μπορώ να το σηκώσω 3 μέτρα,
1: μπορώ να σηκώσω 2-3 ορόφους χωρίς να υδρώνει τα αυτή μου, απλά και μόνο επειδή θέλω να προσθέσω φορτία.
0: Δηλαδή από εδώ και στο εξής, από το 17 που είπατε, εάν για παράδειγμα
1: είναι υποχρεωτικό,
0: αν έχουμε
1: παλιά,
0: ένα σπίτι.
1: Παλιά ήταν στη δικαιοδοσία του κάθε μηχανικού και στο βαθμό ευσυνείδητης άσκησης του επαγγέλματός του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Επίσης υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία έργων και εργασιών που πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, όπως αυτό που είπα, η προστασία των ομόρων κατά τις υποθεμελιώσεις ή κατά τις εξκαφές, και ο τρόπος που κατασκευάζονται τα καινούργια κτίρια. Δηλαδή ένα σύνηθες φαινόμενο εδώ στη Ζάκυνθο, πάλι στο βωμό της ταχύτητας και της γρηγοράδας, είναι οι επιφανειακές θεμελιώσεις. Ενώ η λογική της θεμελίωσης λέει ότι πρέπει να σκάψουμε στο έδαφος και να θεμελιώσουμε το κτίριό μας σε ένα σχετικό βάθος,
0: βλέπετε
1: ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, ειδικά στα τουριστικά κίνητα, επιβάλλουν στους μηχανικούς και στους εργάτες να θεμελιώνουν επιφανειακά για να ανεβαίνει η ανοδομή πολύ γρήγορα, χωρίς να περιμένουν και να επιχώνουν ιδιαίτερα
0: το κτίριο. Είναι το
1: βάθος? Αυτό είναι εγκληματικό.
0: Είναι 3 μέτρα, 4, ποιο είναι?
1: Εξαρτάται από τη μελέτη και το είδος του κτηρίου.
0: Ωραία, μέσα στην πόλη,
1: σε κάθε περίπτωση πρέπει κάθε οικοδομή και ισόγεια να έχει ένα βάθος θεμελίωσης της τάξης του 1,5 μέτρο τουλάχιστον.
0: Δηλαδή γίνεται θεμελίωση κάτω από 1,5 μέτρο?
1: Ναι, πολλές.
0: Στο 1 μέτρο?
1: Επιφανειακές τελείως. Επιλέγουν έναν τρόπο θεμελίωσης σε πλάκα από σκυρόδεμα και γίνονται αναγέρσεις. Αυτά...
0: Δηλαδή μπορεί να αναγερθεί και ένα ξενοδοχείο με τόσο μικρή θεμελίωση?
1: Εξαρτάται τη βούληση του καθενός που το κατασκευάζει και που το μελετάει.
0: Μάλιστα, δεν
1: αυτό πω. Σας λέω ότι η ταχύτητα και η πίεση η χρονική δημιουργεί αυτού του είδους τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και φαντάζομαι και στην αντίστοιχη εδώ πολυκατοικία, η οποία αν παρατηρήσουμε λίγο τον τρόπο κατάρρευσης, έχει θρηματιστεί ολόκληρη.
0: Όντως, ναι.
1: Ναι, δείχνει ότι το κτίριο ανετράπει στην ουσία, ενώ έστεκε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, έχασε την εστάθειά του προφανώς από υποχώρηση του εδάφους τοπικά σε ένα σημείο. Και δεν είχε και ισχυρή θεμελίωση ούτως ώστε να συγκρατηθεί το υπόλοιπο κτίριο.
0: Ναι. Αυτά... Έπεσε από κάτω από τα θεμέλια, δηλαδή διαλύθηκε... Σαν χάρτινος πύργος.
1: Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που το δείχνει την ώρα που γέρνει το κτίριο, mm-hmm. δηλαδή έχασε την πλευρική του στήριξη και στην ουσία έγειρε όλο και έπεσε κάτω στο έδαφος.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι είχα καμιά απορία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των εδαφών μας εδώ είναι από γλίνα.
1: Ναι.
0: Εκεί χρειάζεται, μπορείς να κατασκευάσεις, πάρα πολλά κτίρια έχουν γίνει μέσα σε τέτοιο έδαφος. Αυτό χρειάζεται πολύ ισχυρό, έτσι, ισχυρόδεμα ή θα πρέπει να μην κατασκευάζουμε καθόλου σε γλινώδης έδαφος?
1: Σε κάθε περίπτωση αυτή η απάντηση βρίσκεται στην εκτίμηση του καθενός μηχανικού για το συγκεκριμένο έργο. Mm-hmm. Η γλίνα είναι ένα στρώμα αργύλου και άμα είναι συμπυκνωμένη αρκετά, δηλαδή αυτή η γκρή γλίνα είναι αρκετά ισχυρή, να ξέρετε. Το μόνο που την επιβαρύνει, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό κοκοϊλικό, είναι η κίνηση του νερού μέσα σε αυτή. Δηλαδή όταν είναι μέσα στο νερό, αυτή συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Όταν το νερό φεύγει και ξανάρχεται, αυτή μετατρέπεται σε πούδρα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να λαμβάνετε υπόψη από τους μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς και να προσπαθούν να αποφεύγουν τη στήριξη των κτηρίων πάνω σε τέτοια εδαφικά, σε τέτοιους εδαφικούς σχηματισμούς ή πετρώματα, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις τη συμπεριφορά του υδροφόρου ορίζοντα κάτω από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό το έδαφος όταν βρίσκεται σε νερό βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Το βλέπουμε και μόνοι μας. Όταν το αφήσουμε στον ήλιο να ξεραθεί μετατρέπεται σε πούδρα. Είναι αυτή η άργυλος που κάνουμε αργυλοθεραπείες στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε να έχει ανεβεί ο υδροφόρος και να βρίσκεται σε κατάσταση ένιδρη πολλά χρόνια και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να πέσει ο υδροφόρος.
0: Μάλιστα.
1: Δημιουργεί προβλήματα τέτοια.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Λιβέρη, τα δημόσια κτίρια εδώ στην πόλη μας και τα σχολεία, αν ξέρετε, ελέγχονται τακτικά, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
1: Κοιτάξτε, μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος ούτε κάποιος μηχανισμός. Τώρα τα τελευταία
0: χρόνια,
1: τουλάχιστον 3 χρόνια έχει ξεκινήσει μια διαδικασία το Υπουργείο. Καταρχήν πιστοποίησε μηχανικούς οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με τα αντικείμενα, γιατί χρειάζονται κάποιες ειδικές γνώσεις πολιτικού μηχανικού για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δημιουργήσε ένα ολόκληρο μητρό ελεγκτών μηχανικών που μπορούν να κάνουν προσεισμικό έλεγχο σε κτίρια και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου όλων των δημοσίων κτιρίων.
0: Μάλιστα.
1: Για την ακρίβεια στη Ζάκυνθο έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι και έχουν συνταχθεί δελτία για όλα τα κτίρια που αφορούν εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Δηλαδή τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια και λύκεια έχουν ελεγχθεί και έχουν πάει τα δελτία τους πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γενικώς δεν έχουν βρεθεί προβλήματα σοβαρά. Έχουν ιεραρχηθεί τα όποια προβλήματα, τα οποία τα περισσότερα, για να σας πω εντάχει, οφείλονται στην κακή συντήρηση και στην έλλειψη μηχανισμού συντήρησης. Δεν υπάρχει μηχανισμός συντήρησης σε δημόσια κτίρια. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να κοιτάζει περιοδικά το κτίριο και να προτείνει μεθόδους που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση, με την επάρκειά του. Mm-hmm. Λοιπόν, άρα βρέθηκαν πολλές διαβρώσεις.
0: Ναι.
1: Οι οποίες δεν έχουν ποτέ επισκευαστεί και σε γενικές γραμμές τα κτίρια έχουν δείξει μια ικανοποιητική συμπεριφορά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν εμφανίσαν προβλήματα που έχουν να κάνουν με βλάβες από σεισμό ή αστάθειες ή ανεπάρκειες στατικές.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, αυτό επεκτείνεται βαθμιαία και σε άλλες κατηγορίες κτιρίων. Τώρα έχουν ξεκινήσει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι κτίρια και κτηριακές υποδομές που φιλοξενούν κόσμο μαζικό.
0: Εδώ στο
1: νησί και φαντάζομαι
0: μας.
1: Μετά θα επεκταθεί και στα δημόσια κτίρια.
0: Το κλειστό, δηλαδή λέτε ας πούμε το κλειστό της Πανακούλας, αυτά εννοείται αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Όλα αυτά τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές εγκαταστάσεις αθλητισμού ή διάφορες
0: κερκίδες που έχουμε στο γήπεδο,
1: έχουν γίνει,
0: για παράδειγμα.
1: Έχουν γίνει έλεγχοι. Έτσι, μετά τα σχολεία δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα των 6-7 μηνών έγιναν έλεγχοι σε κτηριακές εγκαταστάσεις και κτηριακές υποδομές.
0: Γνωρίζετε,
1: οι οποίες είτε λειτουργούν είτε φιλοδοξούμε να τις λειτουργήσουμε.
0: Μάλιστα. Αναφερόσαστε και στην κερκίδα που έχουμε στο εθνικό στάδιο που είναι Έχει βρεθεί χρηματοδότηση.
1: Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ή έχει γίνει της κερκίδας, αλλά έχει γίνει στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Λογικά θα γίνει και σε αυτήν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό γίνεται από ομάδα μηχανικών, πιστοποιημένων και όλα καταγράφονται και δηλώνονται σε μια πλατφόρμα που ελέγχεται από κεντρικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιβέρη. Πραγματικά μας είπα, εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα, ακουστήκαν και πρώτη φορά όλα αυτά. Προσοχή, το
1: καλά.
0: Πώς χτίζουμε τα χτίρια μας και σε ποιους. Και δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα, ξέρετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: σε
1: ποιους
0: εμπιστευόμαστε, να χτίσουν τα σπίτια μας.
1: Χρειάζεται μια προσοχή σε όλη
0: αυτή τη διαδικασία
1: και
0: κάποιοι που δεν είναι. Τα κάνουν τέλος πάντων γρήγορα για το εύκολο κέρδος.
1: Και όχι μόνο το θέμα του χρόνου έχει αρχίσει και δημιουργεί θέματα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Και στην ευστάθεια των κτηρίων που θα βγει μακροπρόθεσμα ή μετά από κάποιο συμβάν, αλλά και στα εργατικά ατυχήματα, μην το ξεχάσουμε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή κάτι που γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με απαιτήσεις να ολοκληρώνεται πριν την ώρα του, δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας
0: σίγουρα
1: χαιρετώ,
0: θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Γεια.
2: Τα πλαίσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Εμονή. Ο θρίαμβος ήρθε και στη Ζάκυνθο. Κάθε βράδυ στις 9 στο κινηματογράφο Φόσκολος και στις 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Obsession.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
0: Πρίσμα 92.
5: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
0: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, κτέλ@zakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.

Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε πριν αυτά τα πολύ σοβαρά πράγματα που μας είπε ο μηχανικός κύριος Πάνος Λιβέρης. Δεν γίνεται να χτίζουμε, να κάνουμε θεμελίωση σε ένα μέτρο, θεμέλια ενός μέτρου. Ζούμε σε ένα νησί που έχουμε σεισμούς, δηλαδή θα πρέπει και λίγο να προσέχουμε. Δεν είμαι βέβαια εγώ ειδική, ειδικός είναι ο κύριος Πάνος Λιβέρης που μας είπε τόσα σημαντικά πράγματα που πραγματικά δεν τα γνωρίζαμε. Πάμε παρακάτω, τι γίνεται, πολλές φωτιές όπως λέει και εδώ ένας φίλος. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα, πληροφορίες για νεκρούς. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά. Ξέσπασε πριν από λίγο στην Αμβέρσα του Βελγίου, λιμάνι είναι η Αμβέρσα, σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε στην ιστοσελίδα στην τοπική αστυνομία, το δεκαόροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 άτομα. Πολλές, έτσι να δούμε λίγο αργότερα ποιες θα είναι οι πληροφορίες για αυτή τον τραγικό πραγματικά απολογισμό ανθρώπων σε κατοικίες. Πάνω από 100 άτομα ζούσαν σε αυτό το συγκρότημα κατοικιών. Τώρα, πριν από λίγο είχαμε επιχείρηση διάσωσης 4 τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα. Ώρες αγωνίας ήταν για τους 4 τουρίστες που εγκλωβίστηκαν μεταξύ των δημοφιλών παραλίων Άγιος Νικήτας και Κάθισμα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων. Πραγματικά αυτοί έκαναν όρθια κοπηλασία. Μα πού πήγαιναν και αυτοί, κυρίες και κύριοι, με ισχυρούς έτσι άνεμους σε εκείνη την περιοχή που πραγματικά δεν είναι. Η Λευκάδα έχει, δεν είναι όπως εδώ που έχουμε και τον κόλπο του Λαγανά που μπορείς να πας όταν έχει αέρα. Λοιπόν, η λιμενική αρχή της Λευκάδας ενημερώθηκε ότι 4 υπήκοοι Βουλγαρίας οι οποίοι επέβαιναν στη σανίδα αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην ακτή και είχαν παγιδευτεί μεταξύ αυτών των δύο παραλίων. Στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενές καιρικές συνθήκες και έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο σήμαινε συναγερμό και έφτασαν αμέσως σε ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και το επιβατηγό τουριστικό σκάφος Άγιος Νικήτας. Το τουριστικό σκάφος κατέφερε να εντοπίσει εγκαίρως τους 4 κοπηλάτες και να τους περισυλλέξει με ασφάλεια από το νερό, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα. Η περιπέτειά τους ευτυχώς για αυτούς έληξε αισίως και όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτά λοιπόν με την περιπέτεια που έζησαν αυτοί οι 4 τουρίστες από Βουλγαρία σήμερα το πρωί στη Λευκάδα και στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι. Εδώ βέβαια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ακούσαμε πριν είδηση που κυριαρχεί σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, εδώ είναι η πολυκατοικία αυτή. Μας ανέλησε και ο κύριος Λιβέρης πώς έπεσε, σαν χάρτινος πύργος έπεσε και ευτυχώς εκεί η μηχανικός κατάφερε και ειδοποίησε τους κατοίκους, χτυπούσε τα κουδούνια για να μπορέσουν να φύγουν. Ευτυχώς έφυγαν όλες οι οικογένειες, κατάφεραν και έφυγαν και αμέσως μετά έπεσε η πολυκατοικία. Για να δούμε μία είδηση, έτσι πέθανε το πρωί. Ο Μιχάλης Μόσιος είναι ο γνωστός σε όλους Ταμτάκο. Είναι ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με αυτό το όνομα και σημάδεψε την εποχή των ελληνικών βιντεοτενιών. Έφυγε στα 79 του χρόνια, ήταν ένας από τους πιο ευληματικούς κομικούς χαρακτήρες της εποχής, της χρυσής εποχής, δεκαετίας του 80 ήταν οι ελληνικές βιντεοτενίες. Ο Ταμτάκος που φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Μόσιου σημάδεψε ανεξίτηλα την καλλιτεχνική του πορεία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κοινού, αφήνοντας πίσω του μία ολόκληρη εποχή.
Στην εξέλιξη της καριέρας του ήταν η συνεργασία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, μια άλλη σπουδαία ηθοποιός εκείνης της εποχής. Έφυγε νωρίς, θα λέγαμε, στα 79 του χρόνια, και δεν έκρυψε ποτέ το παραπονό του για την ταύτισή του σε ένα μόνο ρόλο, το χαρακτήρα αυτό του Ρωμά. Ο χαρακτήρας που εξαιτίας αυτού εισέπραξε πολύ μεγάλη αναγνώριση αλλά και αγάπη από το κοινό. Σήμερα την είδηση την έκανε γνωστή ο γιος του με μια ανάρτηση στα μέσα ενημέρωσης που αποχαιρετούσε τον αγαπημένο του πατέρα.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγικός ήταν ο θάνατος της 31χρονης, η οποία δέχτηκε επίθεση από ένα τεράστιο αλιγάτορα, ενώ κολυμπούσε μαζί με τον σύντροφό της σε ποτάμι της Φλόριντα. Παρά τις προσπάθειες να σωθεί, η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το περιστατικό έγινε την Κυριακή σε ένα ποτάμι εκεί της περιοχής, μέσα στο κρατικό δάσος. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, το ζευγάρι είχε βγει για πεζοπορία και αποφάσισε να κάνει μία στάση για να κολυμπήσει σε ρηχά νερά. Όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 3,7 μέτρων πετάχθηκε ξαφνικά από το νερό και επιτέθηκε στην 39χρονη. Τα τραύματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Παρόλες τις προσπάθειες και του συζύγου της και των διασωστών, δεν κατάφεραν να την συγκρατήσουν στη ζωή και η άτυχη γυναίκα πέθανε στο δρόμο προς το νοσοκομείο. Μάλιστα, λέει ότι ο σύντροφός της πάλεψε με τον αλιγάτορα στην προσπάθειά του να τη σώσει. Κατάφερε να απελευθερώσει το ένα της χέρι από τα σαγόνια του ζώου, όμως ο αλιγάτορας επιτέθηκε ξανά και άρπαξε το άλλο, προκαλώντας τις καταστροφικά τραύματα.

Για πάμε τώρα να δούμε, να πάρουμε έτσι λίγο γεύση από Μουντιάλ. Όλοι κάνουν κουπί με τους Βίκινγκς. Η Νορβηγία έχει γίνει η πιο cool ομάδα του Μουντιάλ και πανηγυρίζουν σαν τρελή η ομάδα του Χάλαν. Είναι αυτοί που όλοι θέλουν να βλέπουν, όχι λόγω του εντυπωσιακού τους ποδοσφαίρου, αλλά γιατί όλοι τους συμπαθούν, όλοι τους τους συμπαθούν. Έφεραν μαζί τους οι παίκτες 300 κιλά νορβηγικούς ολομού. Τους έφεραν αυτή την τροφή μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και οι παίκτες αυτής της ομάδας έφεραν μια ειδική τροφή που τρών. Και φυσικά οι Νορβηγοί και οι Σκανδιναβοί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον αγαπημένο τους ολομό. Με την πρώτη τους ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Νορβηγοί έχουν κερδίσει τους πάντες. Επέστρεψαν σε Μουντιάλ μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Έχουν παίκτες κορυφαίου επίπεδου όπως ο Έρλινγκ Χάλαντ. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθούν ξανά και αν θα βρεθούν ξανά σε μια τέτοια σπουδαία διοργάνωση με την πατρίδα τους, φροντίζουν να διασκεδάζουν κάθε στιγμή και να χαίρονται την κάθε στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου, είτε εντός είτε εκτός των αγωνιστικών χώρων. Και όλοι έχουμε δει αυτό τον πανηγυρισμό, θυμίζει, μιμούνται τέλος πάντων τους προγόνους τους, τους Βίκινγκς, πως τραβούσαν κουπί μέσα σε αυτά τα υπέροχα ξύλινα σκάφη τους.

Λοιπόν, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Τελευταία είδηση είναι ότι επέθανε πριν από λίγο ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Η υγεία του κυρίου Λεβέντη, θυμόμαστε ότι είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ, είχε μείνει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο εξαιτίας του κορονοϊού. Πάλεψε, βγήκε δυνατός, είχε μείνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην εντατική. Μεγάλη μορφή ο κύριος Λεβέντης, είχε και δική του εκπομπή στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο, είχε δικό του κανάλι. Λοιπόν, καθημερινά έκανε ανάλυση της επικαιρότητας στο κανάλι 67 νομίζω. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Καθημερινά μας είχε συνηθίσει να κάνει τις δικές του αναλύσεις στην πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, η ανάρτηση του γιου του Βασίλη Λεβέντη είναι παρακάτω. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμα του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν ένα πατέρα και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσε σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου αλλά και με τον τρόπο που έζησες. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες, ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι πατέρα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικά τα λόγια του γιου του. Ήταν ο θετός του γιος, ο κύριος Λεβέντης. Το είχε παραδεχτεί ο γιος του, Γεωργιάδης, τον αγαπούσε και τον είχε μεγαλώσει σαν παιδί του και έφυγε πάρα πολύ νωρίς, μόλις στα 75 του χρόνια. Είχε επιδεινωθεί η υγεία του από τον κορονοϊό, είχε νοσηλευτεί πάρα πολλές ημέρες, ήταν στην εντατική, πάλεψε, βγήκε νικητής, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα προβλήματα που του άφησε η υγεία του επιδεινώθηκαν και έφυγε πριν από λίγες ώρες.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Να πούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως ήταν προγραμματισμένη για την ανάδειξη νέου Προεδρίου. Δεν έγινε κάτι σοβαρό, απλά άλλαξε ο κανονισμός και τις προσκλήσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους θα πρέπει να τις κάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, μάλλον τη Δευτέρα, όπως μας είπε ο κύριος Πλέσσας Διονύσιος. Όμως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για την εκλογή νέου Προεδρίου. Γυναίκα ήταν η πρόεδρος μέχρι στιγμής του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα δούμε αν θα παραμείνει η ίδια στην θέση της. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12. Αύριο μέχρι και τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι εδώ μαζί μας. Θα είναι όμως μαζί σας την Δευτέρα 8 η ώρα κανονικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ. Γεια σας!

Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 92.
5: Είναι Τετάρτη, 1η Ιουλίου σήμερα, με τα αναπάντητα ερωτήματα της εγκληματικής κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα και με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου που δίνει χρυσό στους Έλληνες στην απεσιοδοξία. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
6: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
5: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
6: Τα αίτια κατάρρευσης της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα ερευνά κλιμάκιο ειδικών. Στο μικροσκόπιο των αρχών οι εργασίες σε υποανέγερση οικοδομή σε όμορο οικόπεδο. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας για να διαπιστωθεί αν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας. Ελεύθεροι αφέθησαν μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας οι 5 συλληφθέντες. Ένικοι καταγγέλνουν ότι το κτίριο είχε πάρει κλίση εδώ και μέρες. Βοήθημα 3.000 ευρώ ανά νοικοκυριό ώστε να καλυφθούν άμεσες ανάγκες εγκρίθηκε για τους ενίκους της πολυκατοικίας, όπως δήλωσε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αθηναίων.
5: Ανίποτη τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο απολογισμός της πυρκαγιάς στη Λιτή Ωραιοκάστρου. Ένας 65χρονος βρέθηκε απανθρακωμένος σε πευκόφητη περιοχή. Μέσα στο σπίτι εντοπίστηκε και δεύτερη σωρός. Τα στοιχεία παραπέμπουν στον 12χρονο γιο του. Τι δηλώνει στο σταθμό μας ο πρόεδρος της κοινότητας Γιώργος Τόλας.
6: Τρεις εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια σημειώθηκαν τα ξημερώματα με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. 5 άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και μία 70χρονη που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Τρομοκρατική χαρακτηρίζει ο γραμματέας του κόμματος την επίθεση. Είχαν σκοπό να σκοτώσουν, δήλωσε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.
5: Το 3,9% μειώθηκε ο πληθωρισμός στη χώρα μας τον Ιούνιο από 4,9% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat. Παραμένει ωστόσο υψηλότερος από το μέσο όρο της Ευρωζώνης, που διαμορφώθηκε στο 2,8%. Η αποκλιμάκωση του πληθωρισμού οφείλεται κυρίως στην επιβράδυνση της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Σταματά εντωμεταξύ από σήμερα η επιδότηση των 15 λεπτών ανά λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης.
6: Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας στον Real FM. Τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις στην καρδιά του καλοκαιριού.
5: Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Ένας στους 2 πολίτες ανησυχεί για τον πληθωρισμό και τη φτώχεια. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
6: Παρουσιάστηκαν οι βασικοί άξονες της μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση. Στον πυρήνα των αλλαγών, η μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, η κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και η δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
5: Την τελευταία του πνοή άφησε σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Στις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015 το κόμμα του είχε επιτύχει είσοδο στη Βουλή.
6: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών ο ηθοποιός Μιχάλης Μόσιος. Είχε ταυτιστεί με το ρόλο του θρυλικού Ταμτάκου τη δεκαετία του 80.
5: Στα αθλητικά, πρόκριση για Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Με 3-0 η Γαλλία κέρδισε τη Σουηδία, η Νορβηγία απέκλεισε 2-1 την Ακτή Ελεφαντοστού και το Μεξικό νίκησε με 2-0 το Εκουαδόρ. Στην επόμενη φάση θα παίξουν Γαλλία, Παραγουάη, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό με Αγγλία η Λαϊκή Δημοκρατία του Κόγκο.
6: Το Νόβακ Τζόκοβιτς αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς με στόχο την πρόκριση στους 32 του Γουίμπλετον. Πρώτο σερβίς μετά τις 7.30 το απόγευμα. Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά προκριθήκε η Μαρία Σάκαρη που επικράτησε με 2-0 σετ της Κλάρα Στάουσον από τη Δανία.
5: Και στα του καιρού, γενικά έθριος ο ουρανός στις περισσότερες περιοχές της χώρας με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βορείως 6 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 37 στη Θεσσαλονίκη. Σε ποιες περιοχές θα εκδηλωθούν καταιγίδες αύριο το μεσημέρι.
0: Η κίνηση στους δρόμους.
6: Ο Παναγιώτης Βολάνιος θα μας πει τώρα σε ποιους δρόμους του Λεκανοπεδίου αντιμετωπίζουν οι οδηγοί τα περισσότερα προβλήματα.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Αγίους Αναργύρους λόγω σύγκρουσης μεταξύ φορτηγού και γιοταχή που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Νέας Χαλκιδόνας. Ξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπριγο, μποτιλιάρισμα επικρατεί στο ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο και στα δύο ρεύματα της Πέτρου Ράλη σε Ρέντι και Ρούφ. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια στις Πανεπιστημίου Σταδίου και Πατησίων. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούση και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων, στην Αγία Παρασκευή και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη, στο ύψος του Στρατιωτικού Νοσοκομείου. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Αργυρούπολη και στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Το θέμα της ημέρας.
5: Συνεχίζονται οι αυτοψίες και οι έλεγχοι στατικότητα σε όλα τα όμορα κτίρια της πολυκατοικίας που κατέρευσε σαν χάτινος πύργος στην οδό Αλκμίνης 22 στα κάτω Πετράλωνα. Οι ειδικοί αναμένεται να συντάξουν πόρισμα για το εάν υπάρχει κίνδυνος και για άλλα κτίρια, καθώς λόγω της νεοανεγυρώμενης οικοδομής έχει σημειωθεί υποχώρηση του εδάφους. Οι λεπτομέρειες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας προκαλούν. Και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε, φέρεται να είχε πει μηχανικός που επέβλεπε τις εργασίες κατασκευής. Από θαύμα δε θρηνήσαμε θύματα. Και τα αναπάντητα ερωτήματα που προκύπτουν είναι πολλά. Οι αρχές συνέλαβαν 5 άτομα που βρισκόταν στην οικοδομή, τα οποία με εισαγγελική εντολή αφέθηκαν ελεύθερα έως την ολοκλήρωση της έρευνας, ενώ για την υπόθεση έχει διαταχθεί και εισαγγελική έρευνα. Μιλάμε για το χρονικό μιας προαναγγελθήσας κατάρρευσης Θεοδόση Πάνου. Υπήρχαν ρογμές και η πολυκατοικία είχε πάρει κλίση τα τελευταία 24 ώρα, όπως μας λένε όλες οι μαρτυρίες.
7: Ναι, φαίνεται ότι ήταν με προδιαγεγραμμένο και μάλιστα με μαθηματική ακρίβεια. Παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιώντας και εκλεπτισμένο χιούμορ μία μηχανικός έλεγε σε ηλικιωμένη ιδιοκτήτρια διαμερίσματος στην πολυκατοικία που κατέρευσε, εντάξει όπως είπε και ο Βασίλη μου, και ο πύργος της πίζας γέννη, αλλά τόσα χρόνια όπως βλέπετε είναι όρθιος. 5 λεπτά μετά βεβαίως ο πύργος της πίζας στα Πετράλωνα, για να δώσουμε και αυτό το χαρακτήρα. Όσο πολυκατοικία έχει πέσει όμως. Και επειδή αυτός ο πύργος της πίζας ήταν κατοικημένος, άνθρωποι βρεθήκαν ξαφνικά η περιουσία τους να είναι μόνο τα ενδύματα που φορούσαν εκείνη τη στιγμή και τίποτα παραπάνω. Για τη μεγάλη τραγωδία. Αυτό είναι. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν χάσει τα πάντα. Μέσα σε 5-10 λεπτά το πολύ, οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν σπίτι. Και δεν είναι ότι δεν έχουν σπίτι. Δεν προλάβαν να πάρουν και τα υπάρχοντά τους. Να πάρουν επιπλέον ρούχα. Να πάρουν οικονομίες ή χρήματα που μπορεί να είχαν με λίγα λόγια δεν τους έμεινε τίποτα. Και γι' αυτό το λόγο οι αρμόδιοι δικαστικοί λειτουργοί έχουν διατάξει και εισαγγελική έρευνα αλλά και προκαταρκτική έρευνα για να δούνε το τι έχει γίνει. Έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα που χρειάζονται όταν γίνονται εργασίες νεοαναγυρώμενης οικοδομής σε περιοχές και στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου των Αθηνών. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί τα περισσότερα κτίρια στο κέντρο των Αθηνών και πέριξ του κέντρου των Αθηνών, πολλά από αυτά χρονολογούν από τα τελή της δεκαετίας του 60, ολόκληρη τη δεκαετία του 70, και ολόκληρη τη δεκαετία του 80, εκεί που είχαμε το λεγόμενο οικοδομικό boom με τις αντιπαροχές που ξεκινάει ουσιαστικά από το 73 και έπειτα. 1973 καταστήκη.
5: Η έκρηξη οικοδομικής δραστηριότητας. Ναι.
7: Βεβαίως, έκρηξη της οικονομικής δραστηριότητας. 1973 η κατασκευή. Και επειδή ήθελα και εγώ ως ρεπόρτερ να δω τι γίνεται, γιατί πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, μίλησα θεωρώ με έναν από τους κορυφαίους μηχανικούς στην χώρα με πολύ βαριές κατασκευές στο βιογραφικό του και κατασκευές που καθημερινά τις χρησιμοποιούν χιλιάδες άνθρωποι. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χτίζει και συνεχώς το κέντρο και γνωρίζει πάρα πολύ καλά το τι γίνεται. Τι έμαθα λοιπόν από την κουβέντα που είχαν με τον συγκεκριμένο άνθρωπο? Ότι κτίρια στο κέντρο, κατασκευή τέλη 60, 70, ακόμα και το 80.
5: Έχουμε θεοδώσει αναλυτικό ρεπορτάζ για τα κτίσματα που υπάρχουν στο λεκανοπέδιο αμέσως μετά την υπόθεση της κατάρρευσης. Είναι μια έρευνα του Real FM. Να εστιάσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Ξέρουμε σε τι οφείλεται η πτώση της πολυκατοικίας?
7: Αυτό ήθελα να πω, ότι κτίρια τα οποία έχουν κατασκευαστεί την δεκαετία του 70 δεν είχαν υπόγειο. Είχαν τα λεγόμενα πατάρια όσον αφορά τον αποθηκευτικό χώρο. Κατά συνέπεια, τα θεμέλια είναι από 1,5 έως 2 μέτρα. Η καινούργια πολυκατοικία η οποία φτιάχνονταν και θα είχε αποθήκες, άρα υπόγειο, αλλά και γκαράζ, τα θεμέλια έπρεπε να πάνε στα 4 μέτρα. Εκεί εντοπίζονται. Εκεί θέλουν να δουν οι ερευνητές και οι πραγματογνώμονες το τι έχει γίνει, διότι φαίνεται ότι εκεί που έσκαψαν έχουν περάσει βεβαίως τα θεμέλια της πολυκατοικίας που κατέρευσε, που όπως σας είπα προβλέπεται στο 1,5-2 μέτρα σύμφωνα με τον τότε κανονισμό. Πήραν μέτρα αντιστήριξης ως όφυλαν. Είχαν κάνει ίχνη λάτιση των διπλανών κτηρίων ως όφυλαν. Είχαν βάλει το απαραίτητο μπετό και κυρίως μπετό ταχείας πίξεως ως όφυλαν. Όλα αυτά θα απαντηθούν από το πόρισμα των πραγματογνωμόνων αλλά και των ειδικών, το οποίο θα το παραδώσουν βέβαια στα χέρια της εισαγγελίας, και από εκεί και έπειτα θα δούμε και την ποινική μεταχείριση που θα έχει. Ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου, ο μηχανικός, ο εργολάβος και οι δύο εργάτες που βρίσκονταν εκείνη την ώρα
5: στην οικοδομή
7: ακριβώς.
5: Πολλά λοιπόν και αναπάντητα τα ερωτήματα που ευελπιστούμε ότι θα έρθουν στο φως από τα πορίσματα που θα συντάξουν οι ειδικοί. Να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος στη δημόσια τηλεόραση, ο Γιάννης Αρτοπιός.
8: Το επιχειρησιακό μας κέντρο δέχτηκε κλήση στις 13:07 πρώτα λεπτά και από εκείνη την ώρα και έπειτα ξεκίνησαν όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος στην οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα. Δημιουργήθηκε σε πρώτο χρόνο στοιχείο διοίκησης. Αυτό πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τα πρωτόκολλα. Επίσης, ενεργοποιήθηκε το πρωτόκολλο ενεργειών εις ό,τι αφορά την κατάρρευση κτηρίων ύστερα από σεισμό. Οι πληροφορίες που είχαμε σύμφωνα με τα δεδομένα ήταν για 4 άτομα αγνοούμενα. Ωστόσο, διαπιστώθηκε στην πορεία του χρόνου ότι όλο αυτό τελικά δεν εξελίχθηκε σε κάτι τραγικό. Ήταν κάτι το οποίο είχε ευτυχές τέλος. Παρατηρήσαμε ότι εκτός από τους ανθρώπους οι οποίοι οι αναφορές μας έλεγαν ότι ήταν εγκλωβισμένοι, 3 άντρες και μια γυναίκα, επικοινωνήσαμε μαζί τους, ήταν καλά στην υγεία τους. Θέλαμε ένα χώρο απομονωμένο, ούτως ώστε τα συνεργεία διάσωσης και έρευνας να κάνουν απερίσπαστη τη δουλειά τους. Μας βοήθησε πολύ η ελληνική αστυνομία, προσήγαγε τα 5 άτομα στο τοπικό αστυνομικό τμήμα προκειμένου να γίνει η εξακρίβωση και να δημιουργηθεί ο φάκελος δικογραφίας.
5: Κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για την κατάρρευση της πολυκατοικίας στον Αντένα.
9: Τι να το πω, επειδή ξέρεις, όλο έγερνε, μόλις άφησα το θόρυβο, λέω ότι δεν είναι δυνατόν, έπεσε, μπορεί να έχει γίνει κάτι άλλο. Και με το που βγαίνω έξω, τρομερός είναι από κάπου ο σκόνης. Απίστευτος είναι από σκόνης, με απίστευτες κόντες που ξέρω. Η σκέψη ποτέ αυτοία δεν φαίνεται καν ότι υπήρχε ποτέ αυτή.
10: Και από τους μηχανικούς που μίλησα εγώ, αυτό υπόθηκε, ότι είχαμε χτυπήσει όλα τα κουδούνια και είχε καταληφθεί η πολυκατοικία. Ήταν χτισμένη σε άμμο. Είχε αυτό το υλικό, η αθηναϊκή άμμο που χτίζαρε παλιά, δεν είχε από κάτω τα λεπτομέρεια. Και είχε πάρει μια κλίση 14 μήνες από ό,τι μας είχαν πει.
11: Το δίπλα το οικοπλοίο ήταν για πολυκατοικία. Είχαν κάνει κατεδάφιση. Ξέρω ότι τα παιδιά, νέα παιδιά, νέοι μηχανικοί και με άλλα έργα, είχαν κάνει κάποια αντιστήριξη. Νομίζω ότι το είχαν κοιτάξει. Είδα μια μπετονιέρα το πρωί να ρίχνει για να στηρίξει περισσότερο το κομμάτι. Ήταν παλιά πολυκατοικία του 70 και δεν ξέρω και πώς είχε γίνει αυτή η πολυκατοικία. Αν ήταν με όλα τα νόμιμα, οι μηχανικοί, ποιοι ήταν.
6: Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα επανέφερε στη συζήτηση τα ερωτήματα για την παλαιότητα, την ποιότητα, την στατικότητα των κτηρίων στη χώρα μας, καθώς και για την άμεση ανάγκη να διενεργηθούν έλεγχοι. Οι πολιτικοί μηχανικοί τονίζουν ότι η γενεσιουργός αιτία του προβλήματος στατικότητας είναι η κακή συντήρηση και οι αριθμοί σε αυτή την περίπτωση, Σοφία Γαλάνη, λένε την αλήθεια. Το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990, το 50% πριν από το 1970.
12: Και αυτό το οποίο λέει η Ελισάβετ δείχνει τα στοιχεία της απογραφής των κτηρίων που έγινε το 2021 και τα οποία είναι αποκαλυπτικά. Στην επικράτεια καταγράφηκαν 4 εκατομμύρια περίπου κτίρια, εκ των οποίων μετά το 2016 έχει κατασκευαστεί μόλις το 1,39%. Αντιθέτως, πριν από το 1919, δηλαδή η περαιονόβια, είναι περίπου το 3,5%, υπερδιπλάσια από τα νεόδμητα. Πιο συγκεκριμένα, πριν το 1919 έχουν χτιστεί περισσότερες από 145.000 κατοικίες. Κατά την περίοδο 1919 έως 1945, 300.000 περίπου, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία χτίστηκε την περίοδο 1971 έως και 1980. Το βασικό υλικό κατασκευής του σκελετού σε αυτά τα κτίρια ήταν μπετόν σε ποσοστό 60,6%, μέταλλο σε ποσοστό 1,3%, άλλο υλικό σε ποσοστό 1,5% και ξύλο μόλις το 0,5%. Μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί μόνο δημόσια κτίρια και όχι τα ιδιωτικά, όπως πολυκατοικίες, διόροφα, μόνο κατοικίες, κυρίως σε λόγο κόστους. Οι πολιτικοί μηχανικοί επιμένουν ότι το πρόβλημα είναι η κακή συντήρηση. Όπως εξήγησε στον Real FM ο πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Βασίλης Μπαρδάκης, το 70% των κτηρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1990 και στην πλειονότητά τους αυτά τα κτίρια δεν έχουν υποστεί ποτέ κανέναν έλεγχο.
13: Ουσιαστικά έχουμε ένα 70% ας πούμε του κτηριακού αποθέματος να είναι μελετημένο και κατασκευασμένο με τους παλιούς κανονισμούς, άρα με τελείως διαφορετικές προδιαγραφές και για σεισμό και για κατακόρυφες δράσεις και για ανθεκτικότητα σε διάρκεια και διαβρώσεις κλπ. Και αυτό το ποσοστό είναι που πλησιάζει, έχει ξεπεράσει το προσδόκιμο, έτσι, αφού η διάρκεια σχεδιασμού στους κανονισμούς αυτούς ήταν γύρω στα 50 έτη. Άρα μια κατασκευή που έγινε ανέγερση έτσι το 70 έχει εξαντλήσει και το προσδόκιμο. Το σωστό το οποίο μας λείπει και σιγά σιγά αναπτύσσει, όπως είπατε, πρώτα στα δημόσια έργα, έτσι, σαν το προσυσμικό που έγινε το πρωτοβάθμιο σε σχολεία, νοσοκομεία, αστυνομικά τμήματα και ζωριστικούς σταθμούς, ή σαν τα προγράμματα που τρέχουν για τις γέφυρες, είναι που αναπτύσσει μια κουλτούρα συντήρησης που δεν υπάρχει στα ιδιωτικά. Στα ιδιωτικά, δηλαδή στις κατοικίες και στα υπόλοιπα ιδιωτικά έργα, έχουμε αυτό το στοιχείο ότι έχουμε περάσει το προσδόκιμο. Δεν έχει ακολουθηθεί η διάταξη που λέει ότι κάθε 10 χρόνια αυτά πρέπει να επιθεωρούνται και να συντηρούνται. Άρα τα έχουμε ασυντήρητα στην πλειονότητά τους. Και πέρα από το ότι είναι γυρασμένα, δεν τα έχουν συντηρήσει, έχουν αναπτύξει διάφορες φορές και βλάβες, έχουν αναπτύξει διαβρώσεις, ρηγματώσεις κλπ. Πρέπει τώρα να προλάβουμε, ας πούμε, έτσι, να προλάβουμε κάποιο ρίσκο ή κάποια ενδεχόμενη μερική κατάρρευση, μην πω τίποτα χειρότερο. Για να το προλάβουμε, πρέπει να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία της συντήρησης. Θα πρέπει αυτός που έχει τη διαχείριση του κτηρίου, αν μιλάμε, ας πούμε, για πολυκατοικία ο διαχειριστής ή αν είναι για μονοκατοικία ο ιδιοκτήτης, να καλέσει έτσι έναν πολιτικό μηχανικό που μπορεί να κάνει επιθεώρηση του για να δει και τα θέματα του σκελετού, δηλαδή τυχόν ρογμές ή διαφορετικές καθυζήσεις ή τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και τα θέματα φθορών και διάβρωσης, να κάνει πρώτα ένα τέτοιο έλεγχο.
5: Δύο νεκροί και μία γυναίκα με εγκάβματα είναι ο τραγικός απολογισμός της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση κοντά στον οικισμό Λιτή του Δήμου Ρεοκάστρου Θεσσαλονίκης. Αρχικά εντοπίστηκε η σωρός ενός άνδρα έξω από την οικία του και μία γυναίκα με εγκάβματα η οποία νοσηλεύεται στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Λίγες ώρες αργότερα βρέθηκε μία ακόμη σωρός που φέρεται να ανήκει στο 12χρονο γιο του ζευγαριού. Ο Δημήτρης Ιρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη μας ενημερώνει για την τραγωδία.
14: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μια ανίποτη τραγωδία βιώνει η κοινωνία στη Λυτή Θεσσαλονίκη του Δήμου Ρεοκάστρου. Στις 2.30 το μεσημέρι της Τρίτης ξέσπασε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, η οποία επεκτάθηκε σε δασική έκταση λόγω των ισχυρών ανέμων. Υπήρξε μεγάλη επιχείρηση προσβεστικής. Σταδιακά στην κατάσβεση συνέδραμαν 10 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα από αέρος, ενώ πάνω από 100 άνδρες και γυναίκες, ομάδες δασοκομάντου αλλά και εθελοντές μαζί με τους κατοίκους προσπάθησαν να δημιουργήσουν αναχώματα ώστε να μην πληγούν τα πρώτα σπίτια του χωριού, ενώ δύο φορές ήχησε και το 112. Δυστυχώς όμως, ακριβώς 3 ώρες μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς, η πυροσβεστική ανακοίνωσε τον εντοπισμό της ορού του 66χρονου συνταξιούχου δάσκαλου μέσα στο δάσος, καθώς και τον απεγκλωβισμό της γυναίκας του σε κοντινή περιοχή έξω από το σπίτι τους. Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Ράδιο Θεσσαλονίκη, υπήρξαν παρενέσεις προς τον 66χρονο να αφήσει το σπίτι του και να φύγει. Φέρεται ότι βγήκε από το σπίτι με σκοπό να λύσει τα σκυλιά που ήταν δεμένα, δεν γύρισε νωρίς, ενώ η σύντροφός του φέρεται να βγει και από το σπίτι για να τον αναζητήσει. Η τραγωδία είχε όμως και συνέχεια, καθώς στις βραδινές ώρες βρέθηκε εντός της οικίας μία απαθρακωμένη σωρός που δυστυχώς έχει αποδειχθεί ότι ανήκει στο 12χρονο παιδί της οικογένειας που έμεινε μέσα στο σπίτι εγκλωβισμένο από τη φωτιά. Η γυναίκα νοσηλεύεται εκτός κινδύνου στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο με εγκάβματα στα χέρια, τα πόδια και τον τράχειο.
6: Και δεν είναι αυτή η μοναδική δυσάρεστη είδηση που μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη, καθώς τα ξημερώματα σημειώθηκαν 3 εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους και με στόχο κατοικίες τελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το αποτέλεσμα ήταν 5 άτομα να τραυματιστούν, ανάμεσα τους μία γυναίκα που νοσηλεύεται διασωληνωμένη, ενώ προκλήθηκαν και εκτεταμένες καταστροφές. Η Κασιανή Βραχά θα μας ενημερώσει σχετικά.
15: Συναγερμός η Μανέλη Ζάβετ, τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη από τον μπαράζ εμπριστικών επιθέσεων σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Η πρώτη επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 18 τα ξημερώματα στην Πηλαία. Άγνωστοι τοποθέτησαν και πυροδότησαν γκαζάκι έξω από πολυκατοικία, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος. Στον πρώτο όροφο μένει μαζί με την οικογένειά του ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές, δήλωσε ο κύριος Ιωακίμοβιτς μιλώντας στην ΕΡΤ.
16: Πρέπει να ήταν 4 και 4 με 4,5 όπου ακούσαμε ένα θόρυβο σαν έκρηξη. Κατάλαβα ότι επρόκειτο για κάτι το οποίο θεωρούσα ότι ήταν γκαζάκι. Βγήκα στον μπαλκόνι γιατί εγώ μένω στον πρώτο όροφο. Ευτυχώς είχαμε μόνο υλικές ζημιές στο ισόγειο. Ήμασταν μαζί με τη σύζυγό μου και τα 3 παιδιά. Λίγο ανησύχησαν τόσο η σύζυγος όσο και μεγάλη κόρη. Τα άλλα 2 είναι μικρά 4 χρονών, οπότε δεν κατάλαβαν και πολλά πράγματα. Αλλά και η γειτονιά γενικότερα σηκώθηκε λίγο στο πόδι. Νομίζω ότι κάποιοι από το περιβάλλον του αντισυστήματος προσπάθησαν να δώσουν κάποιο μήνυμα. Θεωρώ βέβαια ότι η πολιτική διαφωνία και ο δημόσιος διάλογος είναι στοιχεία της δημοκρατίας μας. Αλλά οι πράξεις αυτές της βίας, της τρομοκρατίας, του εκφοβισμού δεν νομίζω ότι έχουν καμία θέση στη δημόσια ζωή.
15: Λίγα λεπτά αργότερα, Ελισάβετ, στις 4 και 23 σημειώθηκε η δεύτερη επίθεση, αυτή τη φορά στην Τούμπα. Άγνωστοι έβαλαν φωτιά σε γκαζάκι που είχε τοποθετηθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας, στον τρίτο όροφο της οποίας διαμένει ο πρώην βουλευτής της Β' Θεσσαλονίκης, Σάββας Αναστασιάδης. Από την έκρηξη προκλήθηκε ράγισμα στον ιαλοπίνακα της εισόδου και αποχρωματισμοί, χωρίς ευτυχώς και σε αυτή την επίθεση να αναφερθούν τραυματισμοί. Η τρίτη όμως και πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε στις 4 και 35 τα ξημερώματα. Βλέπουμε ότι έχουν διαφορά λίγων λεπτών οι τρεις επιθέσεις. Στην ανάληψη αυτή τη φορά Θεσσαλονίκης, οι δράστες άφησαν τον εμπριστικό μηχανισμό κάτω από από αυτοκίνητο, με αποτέλεσμα να αρπάξει φωτιά και να επεκταθεί και σε παρακείμενα οχήματα. Το ένα από αυτά ανήκει στην Αφροδίτη Νέστορα, που είναι πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Από την έκρηξη τραυματίστηκαν 5 άτομα. Η 70χρονη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα υπέστη σοβαρά εγκάβματα σε όλο της το σώμα και νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκρατίου Νοσοκομείου. Η ίδια η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας υπέστη ελαφρά εγκάβματα στα άκρα, ενώ ο πατέρας της και ακόμη 2 ένικοι της πολυκατοικίας διακομίστηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όμως πήραν εξιτήριο νωρίτερα σήμερα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν επίσης εκτεταμένες ζημιές στα 2 αυτοκίνητα και μικρότερες ζημιές σε 2 δίκυκλα. Νομίζαμε ότι θα πεθάνουμε, δηλώνουν αυτόπτες μάρτυρες στην κρατική τηλεόραση.
17: Άκουσα μουρλιαχτά μετά από μισή ώρα. Και ήταν κάποιοι στις σκάλες, ανοίξαμε την πόρτα, Είπαμε ελάτε πάνω, γιατί καταλάβαμε ότι καίγονται κάτω. Δεν ξέραμε τι συνέβαινε, δεν είχαμε εικόνα. Μας φώναζαν από τα απέναντι διαμερίσματα: καίγεστε, καίγεστε. Ήμασταν στο μπαλκόνι, φοβόμασταν, σκεφτόμασταν τι να κάνουμε. Και μετά ακούσαμε κάποιον να μας χτυπάει την πόρτα. Και τα ανοίξαμε. Και μπήκε μέσα. Το ανοίξαμε, μπήκε μέσα και μπήκε μαζί ένα σύννεφο καπνού που μετά πνιχτήκαμε.
18: Φωνές και δύο εκρήξεις. Όταν που βγαίνω στην βάρτα να δω, ήταν, είχε αρπάξει φωτιά την πηδωτή, όπως βλέπετε.
19: Έγινε μια έκρηξη το βράδυ, ξεκίνησε φωτιά. Συνεχίστηκαν εκρήξεις προφανώς από τα αυτοκίνητα, μάλλον. Καλέσαμε το 199. Υπήρχε μια έτσι, αποπνικτική ατμόσφαιρα από τα πλαστικά που κεγόταν. Κλείσαμε παράθυρα.
17: Είμαι σίγουρα σε πολύ σοκ. Νομίζαμε θα πεθάνουμε. Είχε μπει στο σπίτι του πολύ καπνό. Νομίζω η σύζυγός του έχει τραυματιστεί. Φώναζε πάντα μου λέει. Και που είναι η γυναίκα μου, που είναι η κόρη μου, αυτό μου λέγε.
6: Τώρα, οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών Κασιανή είναι σε πλήρη εξέλιξη, με τις αρχές να έχουν θέσει στο μικροσκόπιο το υλικό από κάμερες της περιοχής.
15: Ελισάβετ, την έρευνα για τις διαδοχικές εκρήξεις έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, που εξετάζει το ενδεχόμενο να συνδέονται μεταξύ τους τα περιστατικά, καθώς οι στόχοι φαίνεται να έχουν ένα κοινό παρονομαστή, την πολιτική τους ιδιότητα. Οι αρχές εκτιμούν πως πίσω από τις επιθέσεις βρίσκονται δύο δράστες, οι οποίοι φέρεται να είχαν προσχεδιάσει την κάθε τους κίνηση. Ένα από τα σενάρια, λοιπόν, που εξετάζονται είναι οι δράστες να κινήθηκαν με δίκυκλο και να πυροδότησαν τα και διαδοχικά.
6: Σε πολιτικό επίπεδο, πάντως, ήταν απερίφραστη η καταδίκη των επιθέσεων τόσο από την κυβέρνηση όσο και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
15: Πριν από λίγο, ο Πρωθυπουργός Ελισάβετ καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την οργή του καθώς και τον αποτροπιασμό του για την άνανδρη δολοφονική επίθεση, όπως τη χαρακτήρισε, ενώ προανήγγειλε ότι θα αναχωρήσει για τη Θεσσαλονίκη για να βρεθεί τόσο στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας όσο και στο πλευρό των τραυματιών. Η σκέψη όλων είναι με το Ζήση, το Σάβα, αλλά και πρωτίστως την Αφροδίτη, καθώς η μητέρα της παλεύει αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τη ζωή της στην εντατική, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας σαφές μήνυμα στους δράστες. Η Νέα Δημοκρατία, σε ανακοίνωσή της μέσω της πλατφόρμας X, όλη η παράταξη είναι μαζί σας, δεν σας φοβόμαστε, είπε, ανέφερε χαρακτηριστικά η Νέα Δημοκρατία. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι οι επιθέσεις είχαν ως στόχο ανθρώπους λόγω των πολιτικών τους πεπιθήσεων, ενώ ο γραμματέας του κόμματος Κωνσταντίνος Κυρανάκης τις χαρακτήρισε τρομοκρατικές. Στο πλευρό των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας έχουν συνταχθεί και οι υπουργοί της κυβέρνησης, μεταξύ των οποίων οι κύριοι Χατζηδάκης, Πιερακάκης, Γεωργιάδης και Δέμβιας. Αντιδράσεις είχαμε όμως και από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τον αποτροπιασμό του για τις εμπριστικές επιθέσεις σε βάρος των τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας και των οικογενειών τους εξέφρασε το ΠΑΣΟΚ. Η βία δεν έχει καμία θέση στη δημοκρατία, αναφέρει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καταδίκασε επίσης τις επιθέσεις. Την άμεση σύλληψη και παραδειγματική τιμωρία των δραστών ζήτησε η ελληνική λύση.
6: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κασιανή.
5: Να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Διευκρινήσεις για το επίδομα παιδιών εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων μετά τις αναφορές από αρκετούς γονείς πως τα χρήματα είτε ήταν λιγότερα είτε δεν πιστώθηκαν στους λογαριασμούς τους. Σε πολλές περιπτώσεις, όπως αναφέρει η ΑΔΕΣ η Σταυροπιεράκου, δεν υπήρχε IBAN ή ο τραπεζικός λογαριασμός ήταν λάθος.
20: Υπήρξαν διάφορες αιτίες που δεν έλαβαν οι θεωρητικά δικαιούχοι την επιδότηση των 150 ευρώ. Να πούμε ότι η ΑΔΕ εντόπισε συνολικά 33.351 αφημί, για τα οποία είτε δεν έχει γνωστοποιηθεί αριθμός λογαριασμού με τη μορφή IBAN, είτε ο δηλωμένος αριθμός είναι λαθασμένος. Ειδικά για αυτές τις περιπτώσεις, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στους δικαιούχους ότι να δηλώσουν ή να διορθώσουν το σχετικό IBAN προκειμένου να λάβουν την ενίσχυση. Κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν έλαβαν τα 150 ευρώ και για τα δύο παιδιά. Αυτό μπορεί να συνέβη είτε γιατί αναγνωρίστηκε μόνο ένα παιδί για την τρέχουσα πληρωμή, είτε ακόμα και δύο παιδιά να αναγνωρίστηκαν, η ενίσχυση επιμερίστηκε 50% μεταξύ των δύο γονέων, ή για το δεύτερο παιδί θα ακολουθήσει η συμπληρωματική καταβολή μέσα Αυγούστου, γιατί έχουμε πει ότι για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 25 ή το 2026 πρόκειται να γίνει μια νέα πληρωμή. Επίσης, κάποιοι υποστηρίζουν ότι δεν πληρώθηκαν καθόλου ενώ έχουν παιδί. Για αυτές τις περιπτώσεις η ΑΔΕ επισημαίνει ότι πρώτον δεν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια, δεν εμφανίζεται το εξαρτώμενο τέχνος η δήλωση ε1 που έχουν κάνει οι γονείς. Δεν έχει δηλωθεί, όπως είπαμε, ο αριθμός IBAN, ενώ υπάρχουν και μια σειρά από λανθασμένα στοιχεία στις αναφορές για τα τέκνα. Τι πρέπει να κάνουν λοιπόν.
5: Ακριβώς αυτό θα σε ρωτούσα εσύ. Τι πρέπει να κάνουν οι γονείς που θεωρούν ότι θα έπρεπε να λάβουν αυτή την ενίσχυση των 150 ευρώ.
20: Λοιπόν, όσοι δικαιούχοι δεν είδαν χρήματα στο λογαριασμό τους και εκτιμούν με βάση όσα έχουν γίνει γνωστά ότι δικαιούνται την επιδότηση, πρέπει να ελέγξουν πρώτον αν έχει δηλωθεί σωστός IBAN στην ΑΔΕ. Από εκεί ξεκινάνε όλα, γιατί έχουμε δει σε δεκάδες περιπτώσεις που αφορούν ενισχύσεις ή επιδόματα από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να αναζητά τους δικαιούχους ενώ δεν έχουν δηλώσει το IBAN. Επίσης, να κοιτάξουν αν τα παιδιά εμφανίζονται σωστά ως εξαρτώμενα στη δήλωση, γιατί πολλές φορές οι γονείς ή τα παιδιά ξεχνούν να εμφανίζουν, αν πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια ή αν ανήκουν στη συμπληρωματική καταβολή που θα γίνει μέσα στον Αύγουστο για παιδιά που έχουν γεννηθεί, επαναλαμβάνω, το 25 και για το 26, και ιδίως για τα παιδιά που γεννήθηκαν το 2026 πρέπει να σπεύσουν οι γονείς να...

0: 92.
1: Τα Plessas The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το cash and carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Plessas The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί!
5: Ωραίο πόνσο!
6: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
0: Ρίσμα 92.
7: Τα τρόφιμα αλκοολούχα από τα καπνικά είναι στο 1,6% πληθωρισμός. Να σου πω επίσης πολύ σημαντικό στοιχείο, Ελισάβετ. Μεγαλύτερο πληθωρισμό από τη χώρα μας έχει η Λιθουανία 5,5%, η Βουλγαρία 5,3%, η Κροατία 4,2% και η Κύπρος 5,4%.
8: Άρα έχουμε τον πέμπτο υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
7: Πολύ σωστά, και χαμηλότερο πληθωρισμό έχουν οι υπόλοιπες 15 χώρες που βρίσκονται στην Ευρωζώνη, όπως η Γερμανία 2,4%, η Ισπανία 3,6%, η Γαλλία 2%, η Ιταλία και η Πορτογαλία 3,1%, ακόμα και το Λουξεμβούργο, Ελισάβετ, που τα εισοδήματα των πολιτών είναι πολύ μεγαλύτερα στις μαθών των Ελλήνων, ο πληθωρισμός είναι στο 3,8%. Τώρα, θέλω να σου πω, πριν πάμε στα καύσιμα, ότι πριν από λίγο δόθηκε στη δημοσιότητα από το Ινστιτούτο Ερευνών Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ για τον Ιούνιο. Ο οποίος, πρόσεξε, Ελισάβετ, ανήλθε μόλις στο 0,39%, ωστόσο στις μεγαλύτερες αυξήσεις για τον Ιούνιο του 2026 σε σχέση με τον Ιούνιο του 2025 συγκαταλέγονται τα αλλαντικά με αιτήσια ανατίμηση 4,8%, τα έτοιμα γεύματα 3,9% αύξηση σε ένα χρόνο, βρεφικές και παιδικές τροφές 3,6%, γαλακτοκομικά η τιμή της υγείου 3,59%, νερά αναψυκτικά χυμή 3,37%. Σου υπενθυμίζω ότι από σήμερα, 1η Ιουλίου, για όλο τον Ιούλιο και για όλο τον Αύγουστο, ισχύει η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας.
8: Δεν υπάρχει πια πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους.
7: Αφενός, δεν υπάρχει, πολύ σωστά, Ελισάβετ, δεν υπάρχει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους και επίσης δεν θα ακριβήνει καμία τιμή στα σούπερ μάρκετ για τον μήνα Ιούλιο και τον μήνα Αύγουστο, και από το Σεπτέμβριο αναμένονται φυσικά.
8: Θα δούμε μειώσεις. Για να δούμε και τι μειώσεις λοιπόν θα δούμε τώρα. Επειδή είπες νωρίτερα ότι παίζει κομβικό ρόλο η ενέργεια και στα νούμερα που ακούσαμε από την Eurostat, από σήμερα σταματάει η επιδότηση του πετρελαίου κίνησης αυτά τα 15 λεπτά ένα λίτρο. Και το ερώτημα τώρα όλων, Δημήτρη, είναι τι θα σημαίνει αυτό για την τσέπη μας. Θα περιμένουμε αναταράξεις τις επόμενες μέρες, θα δούμε τυχόν αυξήσεις.
7: Θα σου πω, Ελισάβετ, ουσιαστικά από σήμερα, ακριβότερα κατά 15 λεπτά, θα απολύεται το πετρέλαιο κίνησης, καθώς τελείωσε το μέτρο της κρατικής επιδότησης των 15 λεπτών στην Αγγλία. Αυτό που μας λένε εκπρόσωποι των πρατηριούχων είναι ότι καθολικά σε όλα τα βενζινάδικα, σε όλα τα πρατήρια καυσίμων, θα δούμε αυτή την αύξηση των 15 λεπτών την Παρασκευή, το Σάββατο. Έχει να κάνει ανάλογα με τα αποθέματα που έχει κάθε πρατήριο. Αυτή τη στιγμή η μέση τιμή στο πετρέλαιο κίνηση είναι 1 ευρώ και 61 λεπτά. Άρα να περιμένουμε το πετρέλαιο κίνηση μεσοσταθμικά σε όλη την Ελλάδα πάνω από το 1 ευρώ και 75 λεπτά. Τώρα, επίσης να σου πω ότι φυσικά στην επαρχία είναι πολύ μεγαλύτερες οι τιμές των καυσίμων, τόσο στην αμόλυβδη βενζίνη, όσο φυσικά και στο πετρέλαιο κίνησης. Το εμπορικό, να κλείσουμε με αυτό, Ελισάβετ, ότι το εμπορικό και βιομηχανικό επιμελητήριο Πειραιός προτρέπει την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα τουλάχιστον να κάνουν ένα μεγάλο βήμα που θα οδηγήσει στην πολυπόθητη αίσθηση συναντήληψη σούπερ μάρκετ και καταναλωτών, με τον πρόεδρο του επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλη Κορκίδη, να λέει ότι πρώτον αυτό που πρέπει να γίνει, η πρώτη προτροπή αποτελεί κάλεσμα προς τους ομίλους τροφίμων στη σούπερ μάρκετ να επενδύσουν στην ελληνική παραγωγή. Το δεύτερο που έχουν να κάνουν αναφέρεται στην αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο νέους σταθερούς συντελεστές. Και η τρίτη προτροπή του ΕΒΕΒ είναι και μία πρόκληση, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, προς τις αλυσίδες τροφίμων να συμμετέχουν στο θεσμό των φερινών εκτόσεων Ιουλίου και Αυγούστου. Ελισάβετα.
8: Έχει ανοίξει λοιπόν, Δημήτρη, όπως είπες, μια μεγάλη συζήτηση για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ με αφορμή την κατάργηση του πλαφών στο μεικτό περιθώριο κέρδους, αλλά και τη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς. Όπως μεγάλη είναι η συζήτηση που έχει ανοίξει και για τις τιμές στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Όπως είπε νωρίτερα στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν ανεβεί οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρότι πέρσι είχαν ανακοινωθεί πριν την έλευσή μου 15% αυξήσεις, και φέτος είμαστε μέσα σε ένα πόλεμο, σε δύο πολέμους, σε ενεργειακή κρίση, σε πληθωρισμούς κλπ. Είναι μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, προσπάθεια της στήριξης της ελληνικής κοινωνίας, ένα λαϊκό μέσο μαζικό, τα φεριμπότ και ακτοπλοεία, για να πηγαίνουν οι Έλληνες στα νησιά μας, οι νησιώτες να γυρίζουν την υπηρετική χώρα και ο τουρισμός που είναι σημαντικό κομμάτι της οικονομίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολυτέλεια σε καμία των περιπτώσεων. Ανάγκη είναι για τους Έλληνες, και η ελληνική κυβέρνηση και φυσικά το Υπουργείο Ναυτιλίας φρόντισε αυτά τα δύο χρόνια να δώσει τη δυνατότητα στην ακτοπλοεία, που τα κόστη είναι πάρα πολύ μεγάλα λόγω των καυσίμων, έτσι ώστε να μην αυξηθούν τα εισιτήρια. Τα αντίθετο, μάλιστα. Από χτες ανακοινώθηκαν και εκπτώσεις, ειδικά στα ταχύπλα, από 24-42%. Και αυτό δείχνει ότι ο ανταγωνισμός λειτουργεί στην ακτοπλοεία.
8: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Αβεβαιότητα, άγχος και απογοήτευση, τα συναισθήματα που κυριαρχούν στη χώρα μας σύμφωνα με το Ευρωβαρόμετρο. Τι πιστεύουν οι Έλληνες για την ποιότητα ζωής σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους.
5: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
11: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORA. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
12: Πονοκέφαλος, εξάντληση, δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Time out για θράκον.
14: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
15: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκον. Θράκον, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
16: Παίξε μπάλιτσα με Θράκον.
17: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
18: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
17: Γιατί?
18: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
17: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
18: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
19: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για Πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
16: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
20: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
21: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
22: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
23: Κάθε μεγάλη τεχνολογική επανάσταση άλλαξε τον τρόπο που εργαζόμαστε. Αυτή ίσως αλλάξει το αν εργαζόμαστε. Στο νέο του βιβλίο «Η εκτόπιση της εργασίας», ο Θόδωρος Κυλακάκης αναζητά στην ιστορία και στην οικονομία τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχει ελευθερία και αξιοπρέπεια ακόμα και σε ένα κόσμο χωρίς μισθό. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Καστανιώτη.

0: στους 97,8.
1: Σαράντα λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερο απεσιόδοξοι και δυσαρεστημένοι από την ποιότητα ζωής τους είναι οι Έλληνες, όπως καταδεικνύει νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου. Το 59% των πολιτών στη χώρα μας δηλώνει πως η αβεβαιότητα είναι κυρίαρχο συνέστημα και ακολουθούν το άγχος με 50% και η απογοήτευση με 48%. Η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων έχει αρνητική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ωστόσο ότι πρέπει να διαδραματίσει σημαντικότερο ρόλο στην προστασία των πολιτών από παγκόσμιες κρίσεις. Πληθωρισμός και κόστος ζωής μας δημιουργούν άγχος και απεσιοδοξία, Βαγγέλη Αρετέο, πιστοποιεί και η έρευνα.
2: Ακριβώς, Βασίλη, το νέο Ευρωβαρόμετρο καταγράφει και επιβεβαιώνει αυτά που ζει πλέον ο μέσος Έλληνας πολίτης, την έντονη ανησυχία για την οικονομία, με τον πληθωρισμό, την ακρίβεια και το αυξανόμενο κόστος ζωής να αποτελούν το κυρίαρχο πρόβλημα για τους πολίτες. Υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό απεσιοδοξίας, όπως είπες και εσύ, και έχουμε πλέον και πολύ υψηλά ποσοστά όσον αφορά το πώς οι Έλληνες βλέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Συγκεκριμένα έχουμε το 28% των Ελλήνων που διαφωνεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί ως παράγοντα σταθερότητας, έναντι μόλις 22% κατά μέσο όρο της Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, παραδόξως την ίδια στιγμή, το 63% θεωρεί ότι η συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποφελής, όταν ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 74%. Οι Έλληνες επίσης θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσφέρει σταθερότητα σε έναν ολοένα πιο αβέβαιο κόσμο κατά 71%, σημειώνοντας εδώ, Βασίλη, μια πολύ μεγάλη αύξηση σε σχέση με το φθινόπωρο του 25. Και βέβαια τα μεγάλα προβλήματα των Ελλήνων είναι, όπως είπαμε, η οικονομία, το κόστος ζωής και η σταθερότητα και η ασφάλεια. Όσον αφορά τώρα τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βασίλη, για να δώσω και μια ευρύτερη εικόνα, το 39% των πολιτών σε μέσο όρο θεωρεί ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δώσει σημαντικότερη προτεραιότητα στην ασφάλεια. Δεύτερη προτεραιότητα αναδεικνύει την ενεργειακή ανεξαρτησία, για την οποία το 35% των Ευρωπαίων θεωρεί ότι είναι σημαντικό, και ακολουθούν η ανταγωνιστικότητα, η οικονομία και το κόστος ζωής. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες και τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι εξακολουθούν να συνδέουν την Ένωση με την ειρήνη και τη συνεργασία, και έτσι έχουμε μια εικόνα γενικότερη στην Ευρώπη, Βασίλη, όπου οι περισσότεροι πολίτες εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επωφελούνται από την Ένωση. Από την άλλη μεριά, αυξάνεται το ποσοστό αυτών που θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι πια η εγγύηση για σταθερότητα, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε ένα από τα πιο υψηλά ποσοστά αυτού του ευρωσκεπτικισμού, ενός ευρωσκεπτικισμού που, όπως χαρακτηρίζεται, δεν έχει να κάνει τόσο με ιδεολογία αλλά με πρακτική και με τις δυσκολίες της καθημερινής ζωής, όπως αποτυπώνεται για τους Έλληνες και για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους από την έρευνα.
3: Τους βασικούς άξονες της επικείμενης μεταρρύθμισης για την επαγγελματική ασφάλιση παρουσίασε το Υπουργείο Εργασίας. Το νομοσχέδιο έχει στον πυρήνα του τη μείωση της φορολογίας των εφάπαξ παροχών, την κατάργηση των αντικινήτρων για ένταξη σε μεγαλύτερη ηλικία και τη δυνατότητα μεταφοράς δικαιωμάτων μεταξύ ταμείων. Τα έλεγες χθες, Αργυρό Μαυρούλη, και επιβεβαιώθηκες πλήρως.
4: Ναι, και το νομοσχέδιο αναμένεται να τεθεί σε δημόσια διαβούλευση εντός Ιουλίου και να πάρει το δρόμο για τη Βουλή, όπως είπε η αρμόδιο υπουργός, η κυρία Κεραμέως, το Σεπτέμβριο προς ψήφιση. Στόχος λοιπόν του Υπουργείου, όπως είπε, είναι η ενίσχυση του δεύτερου πυλώνα ασφάλισης, ώστε περισσότεροι εργαζόμενοι να αποκτήσουν συμπληρωματική συνταξιοδοτική κάλυψη. Η πρώτη μεγάλη αλλαγή είναι η διεύρυνση της πρόσβασης στα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, δηλαδή δημιουργούνται τα λεγόμενα ανοιχτά ΤΕΑ, τα οποία μπορούν να συμμετέχουν περισσότερες επιχειρήσεις, επαγγελματικοί κλάδοι, επιστημονικοί φορείς και συνδικαλιστικές οργανώσεις. Με αυτόν τον τρόπο ανοίγει ο δρόμος για τη συμμετοχή εργαζομένων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Σήμερα δεν έχουν αντίστοιχα ταμεία, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, που δεν είχαν καμία πρόσβαση στην επαγγελματική ασφάλιση μέχρι σήμερα. Παράλληλα, απλοποιούνται οι διαδικασίες λειτουργίας των ταμείων, καταργείται η υποχρέωση της προηγούμενης έγκρισης από την εποπτική αρχή κάθε φορά που εντάσσεται μια νέα μια επιχείρηση σε ένα ανοιχτό ΤΕΑ, μειώνοντας έτσι την γραφειοκρατία. Ο δεύτερος άξονας είναι η ενίσχυση των κινήτρων συμμετοχής. Το νομοσχέδιο ενοποιεί το φορολογικό καθεστώς μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολέων, ώστε να υπάρχουν ενιαίοι κανόνες, και θα καταργηθεί η φορολογική επιρρευάνηση για όσους εντάσσονται σε μεγαλύτερη ηλικία. Θα υπάρξει μια αλλαγή, μια διαμόρφωση της φορολογίας που ισχύει σήμερα. Θα γίνει πιο ευνοϊκή για όσους μένουν μέσα στα ΤΕΑ μέχρι και μεγάλη ηλικία και θα έχει μεγαλύτερους φορολογικούς συντελεστές για όσους αποφασίζουν να αποχωρούν νωρίτερα. Φορολογικά κίνητρα τα οποία θα δοθούν και θα συνδέονται με την ηλικία συνταξιοδότησης και δεν θα είναι μόνο με τα χρόνια συμμετοχής. Προβλέπεται επίσης η δυνατότητα δημιουργίας νέων ομαδιακών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων για επιχειρήσεις που δεν μπορούν να ιδρύσουν το δικό τους ταμείο, αλλά και η δυνατότητα παροχής πρόσθετων καλύψεων όπως προγράμματα υγείας. Το νομοσχέδιο ακόμα δίνει μεγαλύτερη έμφαση και στην προστασία των ασφαλισμένων. Καθιερώνεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων, ώστε όταν ένας εργαζόμενος αλλάζει εργοδότη να μεταφέρει μαζί του τον ατομικό του λογαριασμό και τις εισφορές που έχει καταβάλει, και ενισχύεται η εταιρική διακυβέρνηση και η αποκτία των ταμείων, θεσπίζοντας αυστηρότεροι κανόνες για τη διαχείριση κινδύνων και από τις επενδύσεις που θα γίνονται τα χρήματα.
3: Ακούμε τη δήλωση νωρίτερα για το θέμα υφυπουργός Εργασίας Άννα Ευθυμίου στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή.
5: Κλείνουμε το νομοσχέδιο αυτό και έχουμε ένα σύστημα με συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες που το κάνει πιο διαφανές και πιο αξιόπιστο. Γιατί για να επενδύσω πρέπει να ξέρω ότι τα

0: από την Τράπεζα της Ελλάδος και εκεί θα ενταχθούν πολλές μικρότερες επιχειρήσεις και θα εντάξουν τους εργαζόμενους τους. Ώστε όσες περισσότερες επιχειρήσεις ενταχθούν, τόσοι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να ενταχθούν. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αυξάνεται το μελλοντικό εισόδημα των σημερινών εργαζόμενων.
1: Την τελευταία του πνοή άφησε, κυρίες και κύριοι, σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, Βασίλης Λεβέντης, όπως έγινε γνωστό λίγο νωρίτερα. Η Μαριτίνα Ζαφυριάδου έχει περισσότερες πληροφορίες και μας ενημερώνει. Μαριτίνα.
2: Την είδηση έκανε γνωστή ο γιος του, ο Μάριος Γεωργιάδης, με μια προσωπική και πολύ φορτισμένη ανάρτηση, αποχαιρετώντας τον άνθρωπο που, όπως έγραψε ο ίδιος, τον μεγάλωσε και τον στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής του. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου, έγραψε. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμά του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος, γράφει ο Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος, να πούμε ότι δεν είναι βιολογικό του παιδί, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία ούτε για τον ίδιο ούτε και για τον εκλειπώντα. Γεννημένος στη Μεσίνη στις 2 Νοεμβρίου 1951, ο Βασίλης Λεβέντης συμμετείχε ως φοιτητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στον αντιδικτατορικό αγώνα. Να θυμίσουμε, ενώ μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας υπήρξε ιδρυτικό μέλος του ΠΑΣΟΚ τότε. Οι πολιτικές του διαφωνίες με την πορεία του κόμματος τον οδήγησαν στην αποχώρηση και στη συνέχεια στην ίδρυση σειράς πολιτικών σχηματισμών, με σημαντικότερο σταθμό στη δική του πορεία την ίδρυση της Ένωσης Κεντρών το 1992. Ένα κόμμα με το οποίο συνδέθηκε η πολιτική του ταυτότητα και τελικά κατάφερε να μπει με αυτό στη Βουλή. Ακόμη δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα αποχαιρετήσει η οικογένεια του Βασίλη Λεβέντη. Τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να μάθουμε. Βασίλη.
1: Να εκφράσουμε τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του.
3: Αθλητικά.
4: Δημήτρη Σταυρακάκη στην τηλεφωνική μας γραμμή. 3 εισιτήρια για τη φάση των 16 στο Μουντιάλ. Δημήτρη, ξέφρενοι πανηγυρισμοί για τους οπαδούς της Γαλλίας, της Νορβηγίας και του Μεξικού.
5: Και εδώ, Ελισάβετ και Βασίλη, τα φαβορί πέρασαν. Δεν ήταν όπως την προηγούμενη
4: φορά. Όπως προχθές, ναι.
5: Που είχαμε τον αποκλεισμό της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η Γαλλία, Νορβηγία και Μεξικό πέρασαν στους 16. Η Γαλλία άνετα με 2 γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ και ένα του Μπαρκολά, 3-0 τη Σουηδία. Το Μεξικό 2-0 πέρασε το Εκουαδόρ, ο Κινιώνες και ο Χιμένες τα τέρματα για το Μεξικό. Ο Σάντσες του ΠΑΟΚ έπαιξε βασικός με το Μεξικό, αλλαγή, πέρασε ο Πινέδα Τσάεκ. Και με τέρμα του Χάλατ στις καθυστερήσεις στην Νορβηγία 2-1 κέρδισε την Ακτή Λεφαντοστού. Έως το 39 ο Νούσα είχε κάνει το 1-0 για τους Νορβηγούς. Ο Διαλό είχε σφαρίσει το 79, πίεσαν αρκετά. Στο τέλος οι Αφρικανοί, αλλά δεν κατάφεραν, αφού ο Χάλατ σκόραρε και έστειλε την ομάδα του στους 16. Τώρα στις διασταυρώσεις η Γαλλία θα παίξει με την Παραγουάη, η Νορβηγία με τη Βραζιλία και το Μεξικό με τον νικητή του αγώνα Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό για τη φάση του 32 παίζουν στις 7 το απόγευμα. Στις 11 ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, το Βέλγιο κόντρα στη Σενεγάλη, και στις 3 τη νύχτα οι Ηνωμένες Πολιτείες απέναντι στη Βοσνία. Περιμένουμε να δούμε τώρα αν και η τρίτη εθνική ομάδα που έχει τη διοργάνωση, δηλαδή μετά το Μεξικό και τον Καναδά, και οι Ηνωμένες Πολιτείες περάσουν τους 16. Ο Κιλιάν Εμπαπέ με τα 2 γκολ έφτασε να είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου. Τα 17 γκολ ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε με 16. Ο Λιονέλ Μέση έχει 19 και είναι στην πρώτη θέση. Παραιτήσεις προπονητών μετά τις αποκλεισμούς. Ο Αργεντινός προπονητής ο Σεμπαστιάν Μπαγκασέτε υπέβαλε την παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία του Εκουαδόρ μετά τον αποκλεισμό από το Μεξικό. Αργά χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο Ρόναλντ Κούμαν, που είναι ο τεχνικός της Εθνικής Ολλανδίας, υπέβαλε την παραίτησή του μετά τον αποκλεισμό από το Μαρόκο. Πάμε τώρα στα δικά μας. Σε συμφωνία με τον Σταύρο Πίλιο για νέο τετραετές συμβόλαιο ήρθε η ΑΕΚ και απομένουν οι επίσημες ανακοινώσεις για την ανανέωση συνεργασίας με τον 26χρονο αριστερό μπακ. Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε επίσημα η απόκτηση του 34χρονου Ολλανδού κεντρικού αμυντικού Στέφαν Τεφράι, που έμεινε ελεύθερος από την Ίντερ με σημαντικές επιτυχίες στην Ιταλική ομάδα αλλά και στην Εθνική ομάδα της χώρας, στην Ολλανδία. Υπέγραψε συμβόλαιο για ένα χρόνο. Πριν από λίγο, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του Αϊτών Τέχου. Είναι διεθνής με την K21 της Αλβανίας. Έπαιζε στη Χαλ 19 ετών, κεντρικός μέσο. Σήμερα έχουμε τα πρώτα φιλικά για ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ στις 6 στην Ολλανδία προετοιμάζονται.
4: Και να κλείσουμε με αυτό, Δημήτρη.
5: Βέβαια, που είναι ομάδα.

0: δεύτερη κατηγορία. Ο Παναθηναϊκός παίζει με την Ολλανδική δεύτερη κατηγορία Skelmoot Sport. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και Wimbledon. Μετά τις 7.30 ο αγώνας του Στέφανου Τσιπά κόντρα στον Νόβακ Ντόκοβιτς για με στόχο να προκριθεί στους 32 του Wimbledon.
1: Ο καιρός. Υποχωρεί σταδιακά από αύριο υδράργυρος και έρχονται βροχές στα σωρινή εκεί.
2: Ναι, πράγματι, φαίνεται η αστάθεια θα φουντώσει και μάλιστα περιμένουμε αρκετές βροχές στα υπηρωτικά, ενώ φαίνεται ότι το Σαββατοκύριακο θα ενισχυθεί και το Μελτέμι στα 7 με 8 πάλι μποφόρ και η θερμοκρασία θα κατρακυλήσει σχεδόν στους 30-32 βαθμούς Κελσίου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε δηλαδή μια θετική θα έλεγα εξέλιξη, ας σκεφτούμε ότι ένας τρίτος καύσωνας βρίσκεται πρώτο πυλών της Δυτικής και πάλι Ευρώπης. Πιο αναλυτικά τώρα για αύριο Πέμπτη, περιμένουμε ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, όμως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και με τοπικές βροχές και μπόρες στα κεντρικά και βόρεια υπηρωτικά, ενώ στα βουνά, στα βόρεια ορεινά, περιμένουμε και σποραδικές καταιγίδες. Δυτικούς, βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, στα νότια πελαγία 6 με 4. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρωτικά το μεσημέρι τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Και στα νησιά τους 30 με 33. Σημειωτέων ότι εχθές είχαμε πιάσει και 39 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή του Κιλκής. Στην Αττική τώρα αύριο περιμένουμε ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα θα πυκνώσουν. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχές. Ασθενείς ανέμους μέχρι 4 μποφόρ, κυρίως θαλάσσια άβρα. Και θερμοκρασία από 24 έως 35 βαθμούς Κελσίου.
1: Και να κλείσουμε με τη Θεσσαλονίκη.
2: Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους και θερμοκρασία από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
4: Απροσπέλαστη άνοδο του Κηφισού από Μοσχάτο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, αυξημένη κίνηση και στην κάθοδο του Κηφισού από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου σε Χαϊδάρι και Ασπρόπυργο. Στο κόκκινο το ανωδικό ρεύμα της Ιεράς Οδού από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο και Πέτρου Ράλι από Ρούφ μέχρι Ρέντι. Μπλοκαρισμένοι δρόμοι περιμετρικά του Συντάγματος, πυκνή ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός από Ταύρο μέχρι Ομόνια.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr Θεσσαλονίκη οι αντιδράσεις για τα εμπριστικά χτυπήματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας βίντεο ντοκουμέντο.
3: Και στο nikos.gr Αμβέρσα, πολλοί νεκροί και σοβαρά τραυματίες από πυρκαγιά σε συγκρότημα κατοικιών, συγκλονιστικές μαρτύριες.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρύθμιζαν Νίκος Απρανίδης και Γιώργος Νταβαρίνος.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
5: Real FM. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο ενώπιο σενοπείο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά. Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων. Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο ενώπιο σενοπείο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντώνη. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
10: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
11: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
10: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
12: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
11: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
9: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα.

0: 92.
1: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
5: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα θρίλερ που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: I love you.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε, Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
10: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
11: Είσαι ηλίθια!
12: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
10: Άσε μαζένουπα!
11: Πως είσαι έτσι, ρε!
12: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια πουνιά!
13: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
14: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.

0: Δεν χρειάζεται να με ρωτήσεις τι είναι αυτό που ακούμε, διότι καταλαβαίνεις ότι διάλεξα κάτι πολύ κεφάτο.
1: Για να ξεκινήσουμε καλά το μήνα.
0: Έτσι, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, να έχετε όλοι και όλες, έτσι να είναι ένας ωραίος Ιούλιος, εύχομαι.
0: Τώρα το εύχεσαι, δεν το βλέπω.
1: Εύχομαι. Εγώ εύχομαι. Τώρα αν θα γίνει θα το δούμε, αλλά εγώ το εύχομαι.
0: Καλά κάνεις και εύχεσαι και ενώνουμε όλοι τις ευχές μας να είναι υπέροχος Ιούλιος, ένα πολύ καλό καλοκαίρι. Γι' αυτό και είπα να ξεκινήσουμε κεφάτα με Μαρίζα Ρίζου, μια νέα τραγουδίστρια εξαιρετική. Η ίδια
1: εξαιρετική,
0: το έχει γράψει.
1: Πραγματικά.
0: Και στίχους και μουσική και το ερμηνεύει και ανέβλεψε το βίντεο κλιπ. Είναι γεμάτο αυτό που αποπνέει και η μουσική και ο στίχος. Ναι. Δροσιά, θάλασσα, καλοκαιρινή διάθεση. Πάμε και Γιώργο Νταβάρη να ακούσουμε.
2: Και πριν πάρω το καινούριο μου το σχήμα.
1: Τι έλεγα για εύχομαι να είναι καλό το καλοκαίρι, δεν είπα. Αυτό δεν είπα.
0: Με το που ξεκινάμε.
1: Λοιπόν, με το που ξεκινάμε, πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Καλαπόδη Φτιώτιδας.
0: Και μεγάλη, αν κρίνω από τη δύναμη που έχει πάει, 10 εναέρια, 11. 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα, Μεγάλο. Ας ελπίσουμε εδώ να σταματήσουμε, γιατί χθες τριμνήσαμε θύματα. Πάμε να ακούσουμε λίγο Μαρίζα Ρίζου και θα τα πούμε.

0: θα μπορούσε όλο αυτό που ακούμε και ο υπέροχος στίχος να αφήσουμε τα άγχη, να το περάσουμε
1: παρέα. Τι ωραία
0: παρέα,
1: που θα ήταν.
0: Να ταξιδέψουμε λίγο νοερά, να πούμε μπαίνουμε στην καρδιά του καλοκαιριού. Θυμάσαι τις ευτυχισμένες εποχές που σε τέτοιες τις θυμάσαι να γέννητε εσύ.
1: Για πες.
0: Ναι, ναι, που κάναμε τέτοια. Ο Γιώργος, θα θυμάται, που είναι πολύ παλαιότερος από μένα.
1: Ναι.
0: Ο Γιώργος είναι πια. Ναι,
1: σε είπε και μεγάλο. Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, που κάναμε βασικό θέμα την έξοδο,
1: ναι,
0: τις πληρότητες στα νησιά, τις τιμές.
1: Ναι, θυμάσαι που κάναμε που στέλναμε συνεργεία στα λιμάνια και για να γίνεται χαμός.
0: Έχω κάνει εγώ δελτία το καλοκαίρι κεντρικά στην τηλεόραση, κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο, το τετραήμερο, το δεκαπενθήμερο.
1: Και τώρα λέμε,
0: ουρές,
1: μακάρι
0: πληρότητες.
1: Παναγία μου να μπορέσουμε να πάμε καμιά βδομάδα, τριήμερο, τετραήμερο, πόσο.
0: Ένα είναι αυτό που λες, ναι, η οικονομική πλευρά, αλλά εγώ με άλλη σκοπιά το λέω, ότι είναι τόσο πολύ και δυσάρεστη και σκληρή η δισογραφία, που δεν υπάρχει χώρος για να δώσουμε έτσι αυτή την καλοκαιρινή διάσταση που θα θέλαμε σε μια μεσημεριανή ραδιοφωνική εκπομπή. Είναι τόσο πολλές
1: σκληρές,
0: δυσάρεστες ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είπες για τη φωτιά. Καταρχήν, καλό μεσημέρι σε όλες και σε όλους.
1: Καλό μήνα.
0: Θα πούμε σε λίγο ποιοι είμαστε. Έχουμε λοιπόν σε εξέλιξη. Και είναι δύσκολη ώρα, τέτοιες ώρες εκδηλώνονται συνήθως φωτιές, γιατί έχουμε πολύ φωτιές.
1: Ναι, γιατί πάντα κάθε μεσημέρι, σχεδόν το τελευταίο καιρό, είναι από τις πιο ζεστές ώρες και ήταν και η άνεμη την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Να σου πω ότι χθες η θερμοκρασία έφτασε στο ηλιόλουστο Κιλκής, που δεν είναι ηλιόλουστο, είναι το χωριό ηλιόλουστο του Κιλκής, τους 39,3 βαθμούς. Τώρα έχει Θεσσαλονίκη 37,6, Κιλκής εκεί πάλι στο ηλιόλουστο, στο Βάθρο 37,2, Άργος 36,6, πολύ ζέστη. Λοιπόν, έχουμε φωτιά.
1: Δεν ξέρω εγώ ήμουνα πριν από λίγο στο κέντρο και
0: ναι,
1: πραγματικά ήταν καμίνι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή το ένιωθες, δεν ξέρω πόσο είχε, το ένιωθες 40 πλάσα.
0: Εδώ έφτασε 42 χθες στην Ουγγαρία, έβλεπα.
1: Ναι.
0: 5 νεκρούς από τον καύσιμο στην Ιταλία. Λοιπόν, έχουμε φωτιά. Στο Καλαπόδι Φθιώτιδας 11 εναέρια, 9 αεροπλάνα, 2 ελικόπτερα. Ας ελπίσουμε είναι σε αγροτοδασική έκταση, να μην πάρει διαστάσεις, διότι χθες η Λουκία θρυνήσαμε θύματα σε μια φωτιά που ξεκίνησε από το Δερβαίνι της Θεσσαλονίκης, πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις, δίνει σε μια απόσταση καίγοντας δάσος 7 χιλιόμετρα, έφτασε στον οικισμό της Λυτής σε ένα σπίτι όπου, άκου τι έγινε, είναι ο πατέρας, είναι η μάνα, είναι ο γιος. Ο πατέρας είναι 66, η μητέρα γύρω στους 40 και ο γιος 12. Ο πατέρας τρέχει, έχουν εγκλωβιστεί στο δάσο μέσα στο σπίτι αυτό, στη Λυτή, στον οικισμό της Λυτής,
1: ναι,
0: κατά πράσινο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Τρέχει να πάρει το αυτοκίνητο, εγκλωβίζεται, καίγεται. Το παιδί μένει με τη μάνα πίσω, το παιδί το είχαν χάσει και το βρήκαν, απανθρακωμένο 9 το βράδυ, που λες.
1: Πού
0: λες. Μέσα σε μια ντουλάπα. Το παιδί μπήκε για να προστατευτεί από τις φλόγες. Σε ντουλάπα. Κάει και εκεί. Η μητέρα είναι με εγκάβματα στο νοσοκομείο.
1: Η μητέρα δεν νομίζω ότι. Δηλαδή,
0: δεν είναι σοβαρή. Είναι εκτός κινδύνου.
1: Όχι,
0: έχει
1: δεν το λέω αυτό. Μόνο το ψυχολογικό της μητέρας.
0: Δηλαδή,
1: και πώς χάθηκε το παιδί της. Δηλαδή το σκέφτομαι για να τριχιάζω. Δεν υπάρχει αυτό πραγματικά.
0: Πολύ μεγάλη φωτιά. Τώρα, το γεγονός σήμερα όμως είναι άλλο. Και επίσης είναι πάρα πολύ σοβαρό και επίσης είναι από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
0: Και μιλούμε για την τρομοκρατική, όπως έχει εξελιχθεί η επίθεση.
1: Δεν
0: έχει αναλάβει η τρομοκρατική.
1: Ναι, σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς, στα σπίτια έγιναν όλα ανά 5 λεπτά μια επίθεση από 4 έως 4,5 τα ξημερώματα. Είναι στα σπίτια του Προέδρου της Διοικούσης Επιτροπής Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Ζήση Ιωκίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, πολύ γνωστός στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, και της Αφροδίτης Νέστορα. Εδώ έχουμε το ζήτημα. Στην περίπτωση της Αφροδίτης Νέστορα, η μητέρα της είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη. Είναι τραυματισμένη η μητέρα, ο πατέρας και άλλοι δύο ένοικοι της πολυκατοικίας. Έβαλαν γκαζάκια, η μάνα διασωληνωμένη, οι υπόλοιποι με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς. Ήταν τοποθετημένο το γκαζάκι αυτό σε αυτοκίνητο στην πιλωτή της πολυκατοικίας. Η μητέρα της κυρίας Νέστορα κατεβαίνει να σβήσει τη φωτιά, εκεί έγινε έκρηξη, τραυματίστηκε η γυναίκα, είναι σοβαρά τραυματισμένη, διασωληνωμένη στο νοσοκομείο και από τους καπνούς έχουν πάει στο νοσοκομείο ο πατέρας και άλλοι δύο ένικοι. Μιλάμε για κανονική τρομοκρατική επίθεση.
1: Μιλάμε για κανονική τρομοκρατική επίθεση. Σιγά σιγά νέα στοιχεία έρχονται στο φως.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για τριπλή επίθεση, έτσι, με γκαζάκια, την οποία έχουν καταδικάσει το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά ο Πρωθυπουργός, αλλά
0: οποίος,
1: και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Ο οποίος Πρωθυπουργός σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Πάει σε λίγη ώρα, πετάει για Θεσσαλονίκη.
1: Ακριβώς, σπέβδει στη Θεσσαλονίκη. Το μήνυμά του ήταν μηδενική ανοχή στη τρομοκρατία. Βέβαια, τι άλλο θα μπορούσε να είναι. Θα τους βρούμε και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη, είπε ο Πρωθυπουργός.
0: Ο κύριος Ιωακίμοβιτς, ένας από τους τρεις στόχους, λέει ότι σηκωθήκαμε όλοι στο πόδι. Ήταν πάρα πολύ δυνατή η έκρηξη. Δεν ήταν δηλαδή απλώς ένα γκαζάκι από αυτά που πιάνει φωτιά η είσοδος. Ήταν κανονικές βόμβες.
1: Και το θέμα είναι ότι ήθελαν να περάσουν ένα μήνυμα, γιατί έγινε σε τρία στελέχη. Γνωστά, ένα εκ των οποίων τα πολύ γνωστά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, φυσικά. Άρα εδώ είναι ξεκάθαρο ότι πρόκειται για τρομοκρατική επίθεση και ότι θέλουν να περάσουν ένα συγκεκριμένο μήνυμα.
0: Λοιπόν, ήταν δύο οι δράστες. Χτυπούσαν ανά 5 λεπτά. Χρειάστηκαν 17 λεπτά για τις τρεις επιθέσεις. Έφυγαν με μηχανή. Με αυτή κινούνταν και έβαζαν τα γκαζάκια και έφευγαν. Κακώς τα λέμε γκαζάκια. Είναι εμπριστικές βόμβες κανονικές. Ο κ. Αναστασιάδης λέει ότι έχουμε καταγράψει από τις κάμερες. Ρώτησα και μου είπαν ότι ήταν ακάλυπτο τα πρόσωπά τους. Άρα, εγώ θεωρώ ότι θα τους πιάσουν, Λουκία. Και εκεί θα μάθουμε και γιατί το έκαναν και ποιοι είναι. Ο Πρωθυπουργός πάει λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Ισοχοίδης είπε αυστηρή τιμωρία στους ανόητους και αμετανόητους που παίζουν με τις ανθρώπινες ζωές. Ο κ. Μαρινάκης δολοφονικές επιθέσεις κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Όποιος, λέει πολύ σωστά κάτι η Λουκία, όποιος βάζει τέτοια μηχανισμούς αποδέχεται ότι μπορεί να σκοτώσει.
1: Βέβαια.
0: Άρα εδώ υπάρχει ανθρωποκτόνος.
1: Γιατί
0: διάθεση.
1: Εδώ θα μπορούσαν, δηλαδή ήταν η ώρα, ήταν ενδεχομένως τη γλίτωσαν, αλλά θα μπορούσαν και να μην την έχουν γλιτώσει.
0: Φυσικά.
1: Θα μπορούσαμε να θρυνούμε θύματα αυτή τη στιγμή.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός.
1: Γιατί και η μητέρα, της κυρίας Νεστόρος είναι στο νοσοκομείο.
0: Ναι, ναι, έτσι, ακριβώς. Τώρα. Ένα θέμα είναι αυτό που επιστρέφει με, ξέρεις, είναι σκοτεινές οι προθέσεις των δραστών, αλλά όταν πάνε να χτυπήσουν όχι έναν, τρία στελέχη.
1: Το θέμα είναι ότι ζούμε και σε σκοτεινούς καιρούς με αυτή τη λογική.
0: Δεν είναι απλό.
1: Ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς και αυτό είναι που μας προβληματίζει.
0: Μια ομάδα πετάνε γκαζάκι και φεύγει. Είναι τρία στοχευμένα σχέδιο σπίτι-σπίτι, ανά 5 λεπτά, μηχανή. Και είναι εμπριστικές βόμβες. Δεν είναι γκαζάκια,
1: δεν
0: τα λέμε γκαζάκια.
1: Και δεν ξέρουμε και τι μπορεί να ακολουθήσει. Γιατί όταν είναι κάτι στοχευμένο, μπορεί, ελπίζω να μην βγω αληθινή, μπορεί να ακολουθήσουν και άλλα.
0: Δεν ξέρω. Κοίταξε, η τρομοκρατία, έχουν γίνει πάρα πολλά βήματα για την εξάρθρωση των βασικών τρομοκρατικών οργανώσεων, αλλά πάντα ήταν, και το ξέρεις καλύτερα από μένα, σαν τη Λερναία Ύδρα η τρομοκρατία.
1: Ακριβώς, κόβεις ένα κεφάλι, βγαίνει άλλο. Yeah. Έχεις δίκιο, Νίκος, αυτό πάντα ήταν έτσι.
0: Κανείς δεν ξέρει που θα σταματήσει και όταν πρόσφατα είχα στο στούντιο του Γιώργου Σοχοίδη και τον ρώτησα ακριβώς γι' αυτό, δεν θυμάμαι με ποια αφορμή, μου είπε ότι έχουμε κάνει αυτό, αλλά υπάρχουν πυρήνες και τους διαπιστώνουμε με πολλές αφορμές. Τώρα αυτός ο πυρήνας εξελιχθεί σε ομάδα, έχει διασυνδέσεις, έχει παλαιούς συνταξιούχους τρομοκράτες, έχει άλλους οι οποίοι επίσης δρό, όλα είναι καταδικαστέα, ακόμα και η Φλογίτσα είναι καταδικαστέα, αλλά άλλο δρό για να πάω να σκοτώσω, άλλο δρό για να, που ενδεχομένως θα σκοτώσω, και αυτό ήταν η σημερινή περίπτωση. Δηλαδή, μπορεί και να υπήρχαν νεκροί, τόσο σφοδρή που ήταν η επίθεση, και άλλο κάνω ένα χτύπημα. Δεν υπάρχουν συμβολικά χτυπήματα, αλλά καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Ναι, ναι,
0: ένα χτύπημα για το χτύπημα. Βάζω μια φλογίτσα εκεί σε ένα χαλάκι, για να μην μια φωτιά και να στείλω μια προκήρυξη. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έχουμε 112 για ετοιμότητα σε δύο χωριά, στη Σφάκα και το Ζέλι της Φθιώτιδας, εκεί τη φωτιά στο Καλαπόδι. Ξαναλέω, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι η κοινότητα Σφάκα και η κοινότητα Ζέλι. Το 112 λέει, αν είστε εκεί, παραμείνετε σε ετοιμότητα. Ξαναλέω, έχουμε 9 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα συντοριστικό είναι πολύ μεγάλη φωτιά. Και ας ελπίσουμε. Τώρα, μια άλλη είδηση που μας στενοχώρησε είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Χαθηκέ στα 75 του, μια ξεχωριστή προσωπικότητα.
1: Πραγματικά, μια ξεχωριστή προσωπικότητα με όλα του τα. Πώς να σου πω, είχε απασχολεί στην επικαιρότητα με διάφορους τρόπους, αλλά το θέμα είναι ότι έφυγε από τη ζωή σήμερα.
0: Να σου πω, με συγκίνηση σκέφτομαι, επειδή και εδώ στο Real FM το έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις και στην τηλεόραση.
1: Ναι.
0: Παλαιότερα στο Sky, στο Mega. Ένας ευγενέστατος άνθρωπος, ανεξάρτητα από το τι έλεγαν.
1: Ακριβώς, ναι, εγώ πούμε, δεν τον είχα προλάβει, αλλά τον έχω στο μυαλό μου έτσι πολύ θετικά.
0: Γλυκύτατος, θετικός. Με άνθρωπος ανεξάρτητα αν συμφωνείς, διαφωνείς πολιτικά μαζί.
1: Ακριβώς, ανεξάρτητα.
0: Κύριος, πάντα ευγενής, πάντα βεβαίως τώρα θέλετε να μιλήσουμε. Ποτέ δεν έλεγε όχι σε κανέναν. Ακόμα και αν τον κορόιδευαν με διάφορες πίτσες και καλαμάκια και τα υπόλοιπα, με την τηλεοπτική του θητεία. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, έφυγε στα 75 του και το συγκινητικό είναι ότι την ανακοίνωση τον έκανε ο γιος του, που τον θυμάσαι πολιτικά.
1: Ναι.
0: Λέει ο γιος του, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις στα 75
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, γιατί ήταν νέος σε ηλικία, πραγματικά.
0: Και λέει ο γιος, με μεγάλο πόνο σε αποχαιρετώ, με μεγάλωσες, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου, μου έμαθες με το παράδειγμά σου τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος, για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου, δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Έχει σημασία αυτό που λέει.
1: Ναι.
0: Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ.
1: Δεν το ένιωσε έτσι. Τον ήμουν... αγάπησε σαν δικό του παιδί.
0: Ακριβώς. Κάτι λιγότερο από γιο σου. Και σήμερα,
1: αυτό είναι πάρα
0: λέει,
1: πολύ σημαντικό έτσι, και συγκινητικό, έτσι, κατά τη γνώμη μου.
0: Σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια, όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία δημιουργούν έναν πατέρα. Και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Εντάξει, σε ευχαριστώ
1: πολύ,
0: που με μεγάλωσε σαν δικό σου παιδί.
1: Πολύ, πολύ συγκινητικά τα λόγια του, πραγματικά.
0: Πολύ, πολύ, πάρα πολύ. Είμαστε και άνθρωποι, Λουκία. Έχουμε
1: ναι, πάνω απ' όλα.
0: Βασίλη Λεβέντη μπορεί να κάνει και 100 συνεντεύξεις. Επομένως, ναι, είναι και ένας άνθρωπος, σου είπα, ευγενέστατος, ανεξάρτητα από το αν συμφωνούσε ή διαφωνούσε μαζί του στις πολιτικές τοποθετήσεις. Λοιπόν, είμαστε εδώ.
1: Το άλλο θέμα που έχει δημιουργηθεί και θέλω να μας στείλουν οι ακροατές μας είναι αυτό με τα 150 ευρώ. Γιατί έχει δημιουργηθεί ένα ψηλό αλαλούμ εκεί.
0: Με
1: το επίδομα των παιδιών. Ποιοι τα πήραν, ποιοι δεν τα πήραν. Κάποιοι πήραν για ένα παιδί αντί ενώ είχαν δύο. Κάποιοι δεν πήραν καθόλου. Υπάρχει και ένα μπέρδεμα έχει γίνει.
0: Κανονικά θα έπρεπε ήδη να τα έχουν πάρει όλοι εκτός
1: ναι,
0: από
1: δεν
0: τα
1: έχουν
0: παιδιά
1: πάρει όλοι
0: που γεννήθηκαν μέσα στο 25. Εκείνη η φορολογική δήλωση καινούρια και θα γίνει καθάριση τον Αύγουστο για να πάρουν τα χρήματα. Τα παιδιά μέχρι το 24 κανονικά επιβόλαια τα έχουν πάρει, εάν πληρούν τα κριτήρια βέβαια. Έτσι.
1: Ναι, αν πληρούν τα κριτήρια. Είχα από πολλούς γνωστούς που έχουν δύο παιδιά, ας πούμε, και πήραν για το ένα παιδί.
0: Έτσι, έτσι. Τώρα, να πω ποιοι είμαστε.
1: Να πούμε φυσικά ποιοι είμαστε. Εδώ ο Νίκος Τραβελάκης, Λουκία Γκάτσου, εδώ στα μικρόφωνα, όπως κάθε μεσημέρι. Μαζί μας σήμερα έχουμε στη δημοσιογραφική υποστήριξη τη Δήμητρα την Πανανού, όπως κάθε μέρα φυσικά. Στη ρύθμιση του ήχου σήμερα τον Γιώργο Νταβαρίνο και στο τηλεφωνικό κέντρο σήμερα τη Βάσια Κούτρα. Περιμένουμε τα τηλεφωνήματά σας 211-208-200 και τα email σας στο στούντιο παπάκι realfm.gr. Εμείς εδώ μέχρι τις 5.
0: Έτσι, και με πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις. Ένα από τα θέματα που θα ανοίξουμε γύρω στις 4.30 με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας, τον κύριο Γραμματικογιάννη, είναι αυτό που μας έχει συγκλονίσει όλους. Και έχω πολλά να σου πω.
1: Α, με την πολυκατοικία στα Πετράλωνα.
0: Λοιπόν, άκου τι έχω να σου πω. Επειδή και έκανα ρεπορτάζ και μίλησα με ανθρώπους. Εδώ λοιπόν είναι μια πολυκατοικία τετραόροφη του 1973.
1: Ναι.
0: Είναι πολυκατοικία μισού αιώνα και 27 ναι, και 26, 53 ετών.
1: Ναι, ναι, πολύ, παλιά πολυκατοικία θεωρείται.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου τώρα επειδή πες παλιά πολυκατοικία, να ανοίξω μία παρένθεση, πόσες είναι οι παλιές πολυκατοικίες.
1: Α, καλά.
0: Βλέπω σήμερα, ναι, είναι συγκλονιστικό, στην απογευματινή.
1: Πόσες. Θα τρελαθώ από τον αριθμό που θα ακούσω, είμαι σίγουρη.
0: Κτίρια ηλικίας άνω των 40 ετών είναι 2.867.000.
1: Μα δεν τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα, πρέπει να τα δούμε. Άκου. Πρέπει να μας το πει, δηλαδή τα βλέπουμε σε όλη την Αθήνα.
0: Άκου.
1: Χρέπια.
0: Πρώτου 1919 είναι 150.000 κτίρια. 19 με 45 πριν αυτό το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, άλλες 300.000. Δηλαδή έχουμε μισό εκατομμύριο σπίτια, ναι, τα οποία είναι πριν από το δεύτερο, ναι, παγκόσμιο πόλεμο.
1: Και σκέψω αν σε αυτά τα σπίτια, γιατί νομίζω δεν ξέρω αν υπάρχει, νομίζω δεν υπάρχει νομοθεσία σχετική, αν έχει γίνει συντήρηση. Γιατί μπορεί να μην έχει γίνει καμία σωστά συντήρηση, καμία εργασία.
0: 46 με 60, ήσουν, μέχρι και εγώ ήμουν γέννητος,
1: ναι,
0: τότε,
1: ναι, ναι, ναι,
0: 604.000 σπίτια, σύνολο πάνω από εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: 61 με 70, 658.000 σπίτια. 71 με 80, 706.000. Και 81 με 85 είναι 449.000. Άρα έχουμε πάνω από 40 ετών σχεδόν 3 εκατομμύρια σπίτια. Είναι συγκλονιστικό. Άκου λοιπόν τώρα τι έγινε. Πάνε εδώ και καιρό έχτιζαν μια πολυτελέστατη πενταόροφη πολυκατοικία από αυτές που βλέπεις στα site των Google's.
1: Ναι, αυτά τα καινούργια, τα έτσι, τα designata να
0: τελείως,
1: το πω.
0: Ναι, ναι. Εκεί ξέρεις το Airbnb μπορεί, ναι, να είναι 10.000 ναι, ευρώ το μήνα, ναι, ναι, θα είναι, ναι. Τόσο πολύ, άρα δεν είναι κάποιο, όπως το λες και εσύ, χρέπι που χτίζανε.
1: Όχι,
0: είναι
1: φυσικά,
0: super duper.
1: Εννοείται, ναι.
0: Πολύ ωραία. Χτίζουν, ανοίγουν θεμέλια. Καιρό τώρα βλέπουν ότι...
1: Ότι γέρνει.
0: Όχι, όχι.
1: Α, όχι, ότι γέρνει το δίπλα.
0: Περίμενε. Καιρό βλέπουν, με βάση τις καταθέσεις,
1: ναι,
0: ότι γιατί φτάνουν στα θεμέλια του διπλανού.
1: Του διπλανού.
0: Πολύ ωραία. Βλέπουν ότι εκεί υπάρχει μια χωμάτινη επίστρωση και ένα μαύρο έτσι που θα μπορούσε να είναι λίμματα που έχουν ποτίσει το χώμα.
1: Ναι.
0: Άρα υπήρχε διαρροή, άρα υπήρχε διάβρωση. Κράτα το αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν κάνουν τίποτα. Με βάση καταθέσεις και την μέχρι στιγμής προανάκριση, δεν έκαναν αυτά που έπρεπε, όπως στοιχείο αντιστήριξης, να ρίξουν μπετόν ταχείας πήξεως και όλα τα υπόλοιπα, ώστε να δημιουργήσουν ανάχωμα.
1: Ναι, έτσι πρέπει, ώστε να μην επηρεάσουν εκεί. τη διπλανή πολυκατοικία.
0: Εκεί ξέρεις, σκάβεις και χτίζεις. Σκάβεις και χτίζεις το διπλανό. Ναι. Δεν σου έρθει το κεφάλι. Πάρα πολύ ωραία. Εδώ και καιρό στην πολυκατοικία που έπεσε, έβλεπαν ότι τρίζει, άκου ανθορύβους, κάτι ρογμές.
1: Να σε ρωτήσω κάτι εσύ που το ξέρεις το ρεπορτάζ καλά. Ποιος ήταν αυτός που είπε και η πίζα γέρνει, αλλά δεν έπεσε.
0: Αμέσως.
1: Δηλαδή αυτό δεν το λες.
0: Άκου. Είναι λοιπόν η κόρη από εδώ που θα σου πω και πέρα, τα αφηγείται η κόρη μιας ενίκου. Η κόρη μιας ενίκου σηκώνει το τηλέφωνο χτες το πρωί και παίρνει τη μηχανικό.
1: Ναι.
0: Και
1: λέει, δεν τη μηχανικό έρχεσαι. Της δίπλα πολυκατοικία.
0: Της δικιάς τους. Και λέει, δεν έρχεσαι, γιατί φοβάμαι ότι η πολυκατοικία μας έχει πάρει κλίση. Λέει, το είχα μετρήσει το 5%, μην ανησυχείς. Πάει η μηχανικός και βλέπει την κλίση στο 15%. Κλίση. Λένε στους διπλανούς μηχανικούς.
1: Όσοι ήταν οι εργολάβους.
0: Παιδιά, έχει πάρει κλίση. Και απαντάει ο μηχανικός. Καλά, και η πίσα έχει κλίση, αλλά δεν πέφτει.
1: Μάλιστα.
0: Γυρίζουν πίσω. Βλέπουν ότι το πράγμα επιδεινώνεται. Λέει η μηχανικός, γρήγορα έξω. Και χτυπήστε και κουδούνια, ειδοποιήστε να κατέβουν όλοι. Χτυπάνε τα κουδούνια. Κάποια στιγμή η μάνα της γυναίκας αυτής που τα αφηγείται λέει να γυρίσω. Οπ, λέει μη γυρίσεις, φύγε γρήγορα. Και με το του λέει φύγε γρήγορα και περνάνε απέναντι, πέφτει η πολυκατοικία.
1: Ναι.
0: Άρα πρόλαβαν να χτυπήσουν κουδούνια, να την εκενώσουν, να φύγουν και οι ίδιοι. Γιατί αν γύριζε πίσω η μάνα θα καταπλακωνόταν. Και αυτά όλα έγιναν σε λεπτά. Η μηχανικός λοιπόν έσωσε τις ζωές των ενίκων. Το τηλεφώνημα, η τύχη ότι βρήκε η κόρη την μηχανικό και πήγε η μηχανικός πρωί-πρωί, θα μπορούσε να πει: θα έρθω αύριο. Θα έρθω απόγευμα. Δεν θα έρθω καθόλου. Δεν μπορώ, άσε με. Πήγε. Είδε, είχε τη διορατικότητα, είδε την κλίση, είπε χτυπήστε κουδούνια, εκενώστε, διέβλεψε ότι θα πέσει η πολυκατοικία και πέσει η πολυκατοικία. Πάμε τώρα στα χειρότερα.
1: Δηλαδή θα μπορούσαν σίγουρα να είχαν αποφύγει αυτή την κατάσταση, διότι το βλέπανε.
0: Όχι, έτσι που είχε φτάσει θα έπεφτε. Γιατί δεν είχα πάρει...
1: Νωρίτερα θέλω να πω, νωρίτερα.
0: Μήνες. Δεν στηρίζει τον αέρα την πολυκατοικία. Πρέπει να κάνεις δουλειά σε βάθος καιρό όσο σκάβεις. Έτσι γίνεται. Μετά είναι αργά. Δεν στηρίζεται με τίποτα. Άκου τώρα τη συνέχεια. Μιλάω το πρωί με τον κύριο Γραμματικογιάννη. Θα τον έχουμε σε λίγο μαζί μας. Αλλά κυρίως μιλάω και με τον καθηγητή, με καθηγητή του Μετσόβη Πολυτεχνείου Αντισεισμικών Κατασκευών. Τι μου λένε. Λέω, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Ένας ανεύθυνος μηχανικός σκάβει και βρίσκει θεμέλια της διπλανής. Τι δεν πρέπει να κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Λέει πρέπει. Αυτό και αυτό. Μάλιστα. Ποιος τον επιβλέπει. Λέει ο επιβλέπων μηχανικός.
1: Ποιος είναι ο επιβλέπων μηχανικός.
0: Ο ίδιος.
1: Α, ο ίδιος. Δηλαδή λέει, ο ίδιος σκάβει, ο ίδιος επιβλέπει. Λέει, ο ίδιος κάνει ό,τι κάνει, ο ίδιος επιβλέπει.
0: Μπορεί να υπογράψει ως επιβλέπων ο μηχανικός τον οποίο επιβλέπει. Δηλαδή, ο επιβλέπων μηχανικός επιβλέπει τον εαυτό του.
1: Συγγνώμη. Ωραία, δηλαδή αν πάει ένας μηχανικός, ο οποίος δεν ξέρει τι του γίνεται, λέμε τώρα.
0: Και επιβλέπων είναι ο εαυτός.
1: Ναι. Δεν ελέγχεται από πουθενά.
0: Από τον επιβλέποντα.
1: Μάλιστα.
0: Που είναι ο ίδιος.
1: Ωραία. Ελλάς 2026, θα πω εγώ.
0: Ο επιβλέπων βλέπει τον επιβλέποντα.
1: Ναι, μπράβο. Ωραία.
0: Το επιβλέπον του επιβλέποντος, λοιπόν, δηλαδή ο ίδιος, έχει επιβλέψει.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν επέβλεψε ότι είχε τα θεμέλια.
1: Έχει επιβλέψει και φρόντισε να χτίσει την πολυκατοικία που είχε πάρει εργολαβία και έριξε τη δίπλα.
0: Περίμενε τώρα. Λέω, γιατί έχουν συλληφθεί 5, αφέθησαν ελεύθεροι, μηχανικός, διοκτήτης και οι υπόλοιποι εργάτες.
1: Με ποια βάση αφέθηκαν,
0: ότι αφέθηκαν. Υπό ανάκριση.
1: Α, οκ.
0: Πλημέλημα.
1: Περίμενε
0: τώρα.
1: Το ότι έπεσε, έμειναν τόσοι άνθρωποι χωρίς σπίτι.
0: Ρωτάω. Συγγνώμη, δεν υπάρχει κάποια κλιμάκιο. Εδώ σκάβεις. Κοιτάξτε, το δικό σου. Το διπλανό, τι φταίει ο διπλανός.
1: Συγγνώμη.
0: Δεν υπάρχει, περίμενε. Κάποιο κλιμάκιο να περάσει πολεοδομή.
1: Αυτό θέλω να πω. Εκεί θα κατέληγα.
0: Όχι, λέει.
1: Τι
0: το κλιμάκιο αυτό περνάει στην πρώτη φάση, όχι όταν φτάνει στα θεμέλια, και μετά δεν προβλέπεται να ξαναπεράσει. Μόνο αν θέλει, αν το ειδοποιήσεις. Λέω, αν δεν το ειδοποιήσεις.
1: Τι πέφτει δίπλα πολυκατοικία, αν δεν το ειδοποιήσεις. Δηλαδή, ποιος ελέγχει το μηχανικό αυτό, αν κάνει σωστά τη δουλειά του σε όλη τη διάρκεια.
0: Κανείς.
1: Ωραία. Εδώ, λοιπόν, άρα, βρήκαμε μέσα από αυτό άλλη μία τρύπα του συστήματος. Κρατήρα. Ναι.
0: Αυτό είναι κρατήρα στο σύστημα.
1: Κρατήρα.
0: Δηλαδή δεν προβλέπεται πουθενά.
1: Ωραία. Όταν το μάθαμε σκάβεις, και αυτό.
0: Όταν σκάβεις και πειράζεις τα διπλανά θεμέλια, τέλος πάντων τα επηρεάζει με έναν τρόπο.
1: Ακριβώς.
0: Ότι θα περάσει μια επιτροπή να σου πει πας καλά και μετά θα συνεχίσει.
1: Ναι, όχι.
0: Δεν υπάρχει, επιβλέπεται.
1: Ναι.
0: Που
1: ωραία,
0: είναι ο ίδιος.
1: Μάλιστα. Επειδή έχω στο εκεί που μένω ένα παλιό σπίτι, το δίπλα, το οποίο θα θέλουν να το χτίσουν. Άμα είναι να ξέρω, δηλαδή να πάω δίπλα να κάνω τις δέουσες ενέργειες. Μην πες και το δικό μου.
0: Άκου, αναλαμβάνω την επίβλεψη της εκπομπής. Θα βλέπω τον εαυτό μου.
1: Τον εαυτό σου. Ναι, κανείς δεν θα έχει. Δεν θα έχει καμία.
0: Θες να μας επιβλέπουμε
1: αυτό,
0: μαζί.
1: Αυτό και τίποτα. Όλα καλά.
0: Οι επιβλέποντες. Υπάρχει περίπτωση να πούμε κάτι.
1: Δεν υπάρχει αυτό, Νίκο. Πραγματικά.
0: Βάζουν το
1: δεν
0: μηχανικό να επιβλέπει τον εαυτό
1: τον του.
0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Η πολεοδομία. Ερώτηση.
0: Δεν με πιστεύεις.
1: Όχι, σε πιστεύω. Η πολεοδομία. Εγώ ξέρω ότι όλοι οι Δήμοι έχουν τμήμα πολεοδομίας. Όλοι οι Δήμοι.
0: Το καλύτερο.
1: Όλοι οι Δήμοι έχουν τμήμα.
0: Ξέχασα το καλύτερο.
1: Για πες.
0: Λέει ο Ζωματικογιάννης, καταθέτω τα χαρτιά κτλ.
1: Ναι.
0: Λέω τα ελέγχει κανένας. Ή απλώς δεν προβλέπεται τα ελέγχει.
1: Α, δεν προβλέπω. Απλά τα καταθέτουν. Ναι.
0: Λέω
1: και οι υπάλληλοι του Δήμου Πολεοδομίας τι κάνουν.
0: Λέω αυτά τα χαρτιά που καταθέτεις. Ένας μηχανικός. Τα ελέγχει κάποιος.
1: Μου ανεβαίνει η πίεση τώρα που
0: για την ορθότητά του τα χαρτιά.
1: Θα πάθω τίποτα.
0: Ποιος τα ελέγχει τα χαρτιά που καταθέτεις.
1: Κανένας.
0: Όχι, τα ελέγχει.
1: Ποιος, τα ελέγχει πάλι.
0: Ο επιβλέπων.
1: Ο επιβλέπων. Α, ο επιβλέπων τα ελέγχει. Α, εντάξει. Και είχα μια ανησυχία ότι εντάξει, ότι τα ελέγχει. Είχα μια ανησυχία ότι τα ελέγχει ο υπάλληλος πολεοδομίας του Δήμου.
0: Και έχουν τελειώσει.
1: Ή ότι πάνε και επί τόπου. Και όταν τελειώνει η πολυκατοικία. Συγγνώμη, κάτσε τώρα, δεν θα τρελαθώ. Όταν τελειώνει η πολυκατοικία, δεν πάνε από το Δήμο να δουν αν τα έχουν κάνει σωστά.
0: Ο επιβλέπων. Λοιπόν, επειδή δυστυχώς έχουν τελειώσει η Ράδιο Αρβίλα αυτή την περίοδο και ο Λαζόπουλος, δεν μπορούμε να κάνουμε και σκετσάκι. Τι θα κάνανε αν διότι. Αυτό το διάλογο όπως το κάνουμε είναι το φαντάζεσαι, α πούμε, στο Ράδιο Αρβίλα και στο Λαζόπουλο. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, ρώταμε, εσύ να σου λέω εγώ. Να σου λέω, επιβλέπω. Ποιο σε βλέπει, επιβλέπω το επιβλέπω. Είναι ντροπή. Δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο, τουλάχιστον έτσι μου είπαν. Δεν ξέρω, ένας καθηγητής αντισημικών κατασκευών.
1: Ας ελπίσουμε, Νίκο, πραγματικά ότι δεν είναι έτσι. Γιατί εγώ είχα την εντύπωση ότι τα τμήματα πολεοδομίας, ολόκληρα τμήματα πολεοδομίας έχουν οι Δήμοι. Τι κάνουνε.
0: Έλα.
1: Δηλαδή, ο καθένας μπορεί να πάει να χτίζει μια πολυκατοικία και να μην τον τσεκάρει κανείς. Αυτός μπορεί μία μέρα να πάει να ρίξει μπετά που λέει ο λόγος και να τα ρίξει λάθος.
0: Κωνσταντίνος Πυράκος, καθηγητής αντισημικών κατασκευών στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, εκείνος μου το είπε, και ο κ. Ζωματικογιάννης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, που έχουμε σε λίγο μαζί
1: μας. Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ωραία. Έτσι είναι. Εγώ δεν ξέρω τι μου πάνε σου.
1: Ωραία, θα του κάνουμε τις ερωτήσεις να δούμε. Γιατί εγώ πραγματικά τώρα τι να σου πω. Είναι και έχουμε και ζέστες. Δεν μπορώ.
0: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο άλλο παράλογο. Το πρωί έβαλα
1: παράλογο, θυμάσαι το like το Λαζόπουλο που έλεγε παράλογο.
0: Λοιπόν, έβαλα τίτλο στην τηλεόραση και δεν του άρεσε του κύριου Ρίγα που τον είχα. Κράμερ εναντίον Κράμερ.
1: Ναι.
0: ΣΥΡΙΖΑ εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα. Και Τσίπρα εναντίον ΣΥΡΙΖΑ. Και ΣΥΡΙΖΑ εναντίον Τσίπρα. Λέει για την οικογένεια είναι αυτό, δεν είμαστε. Λέει οικογένεια δεν είστε.
1: Ο
0: Τσίπρα έχει το παιδί του. Όχι το παιδί του. Λέει το παιδί του τέλειωσε. Έτσι δεν τέλειωσε ο κύκλο σου. Το παιδί λέει θα έρθει μπαμπά. Ο μπαμπά λέει όχι μην έρθει έξω. Άμα θες, έλα, άστα ρούχα σου, άστα αυτά, τις ταυτότητές σου και έλα μόνος, κάτω να σε βάλω στη γωνία. Και μετά συζητάμε εάν μπορεί να αντέξει ο κύριος Φάμελος ή όχι. Ο κύριος Γιαννούλης, εκπρόσωπος ΣΥΡΙΖΑ, σε δύο λεπτά θα είναι μαζί μας. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα, πάμε στη τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε με το άλλο παράλογο και τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, που τον ευχαριστούμε γιατί έχει και την καλοσύνη, ξέρεις, σε αυτή την περίπτωση. Είναι σε πολύ δύσκολη θέση ο κύριος Γιαννούλης, ένας εξαιρετικός βουλευτής, ένας αξιοπρεπής και ευγενέστατος άνθρωπος.
1: Όλοι είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, πραγματικά εγώ στενοχωριέμαι. Δηλαδή.
1: Ναι, και εγώ δηλαδή τους ρωτάω και μετά. Όπως και ο κύριος Ρίγας που ρωτούσα.
0: Ο κύριος Ρίγας που ρωτούσα το πρωί στο Open και μου λέει να πάμε με μια ομάδα έτσι. Είναι πρόταση παπά αυτό και νομίζω έχει αρχίσει και έχει κερδίσει πόντους. Μια συλλογική ηγεσία λέει. Λέω ωραία και στο ΔΕΘ ποιος θα πάει στη λογική, θα πάει Φάμελος. Τι ο Φάμελος επικεφαλής της λογικής ηγεσίας θα πάει στη ΔΕΘ. Επίσης η κυρία Δούρου διαφωνεί να γίνει αρχηγός ο κ. Πολάκης που είπε χθες. Δεν συμφωνεί που είναι μαζί. Άλλο.
1: Δεύτερο, άλλο
0: ναι,
1: που
0: είναι άλλο καινούργιο. Λοιπόν, ωραία. Πάμε.
2: Real FM. Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πίτρος. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com. Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνετε καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: γιατί είναι μόρις και σου πάει.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation
0: Prisma. 92.
6: Συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα εδώ, δεξιά.
7: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος bye bye, έχεις AI. Public.

0: Λοιπόν, θέλω να απαντήσω σε ένα μήνυμα εδώ ενός ακροατή μας, ναι, ναι, που λέει αν γεννήθηκα τώρα ή τώρα ήρθα στην Ελλάδα όσον αφορά τις πολιοδομίες. Όχι, δεν γεννήθηκα τώρα ούτε τώρα ήρθα στην Ελλάδα. Απλά πίστευα ότι τουλάχιστον δεν θα είναι ο επιβλέπων ο οποίος, ότι κάποια η πολιοδομία, γνωρίζουμε χρόνια για τις πολιοδομίες και τι γίνεται στις πολιοδομίες. Έχουμε κάνει και ρεπορτάζ για τις πολιοδομίες. Γνωρίζουμε τι γίνεται εκεί πέρα πάνω κάτω, μην τα λέμε τώρα. Αλλά εντάξει, θέλω να πιστεύω ότι κάποιος έλεγχος θα υπήρχε στον επιβλέποντα. Όχι ότι ο επιβλέπων θα δίνει χαρτί στον επιβλέποντα και θα πηγαίνει έτσι η ιστορία.
1: Λοιπόν, θα σου θέσω μία παράμετρο τώρα που κάνει εντύπωση, γιατί ο φίλος μας ο Κώστας χρησιμοποιεί το ίδιο επιχείρημα που χρησιμοποίησαν και οι άνθρωποι με τους οποίους μίλησα το πρωί. Δηλαδή, όταν τους είπα συγγνώμη, τον επιβλέποντα, το μηχανικό τον επιβλέπει ο εαυτός του,
0: ναι,
1: και μου απάντησαν το χειρουργό, τώρα της εγχείρησης ποιος τον επιβλέπει. Βλέπω λοιπόν τον Κώστα να μου λέει τώρα καλησπέρα, το χειρουργό ποιος τον επιβλέπει, και εγώ ρωτώ, είναι το ίδιο.
0: Θέλω να πω, όλα δεν είναι το ίδιο, και το χειρουργός έχει και διευθυντή, θέλω να πω.
1: Πέραν αυτού, την ώρα της εγχειρήσης, όντως ο χειρουργός είναι μόνος του.
0: Ναι, έχει το αυτό επιτέλειο. Είναι αλήθεια, ναι,
1: ναι. Εδώ είναι κάτι που εκ των πραγμάτων. Φαντάζεστε, υπήρχε κάποια επιτροπή να περάσει, να βάλει χαρτόσημο ότι ο χειρουργός έκανε καλά την επέμβαση. Είναι τελείως διαφορετικό σε ένα δημόσιο χώρο να κάνεις εσύ εξκαφή θεμελιών με συγκεκριμένες προδιαγραφές, να πρέπει να ακολουθήσεις μια διαδικασία και επηρεάζοντας άλλο κτίριο δίπλα, άσε αυτό που χτίζεις. Πες ότι αυτό το είσαι εσύ επιβλέπων. Άλλο κτίριο να μην σε επιβλέπει κανένας. Δηλαδή, να έχεις εσύ την ευθύνη αν θα ρίξεις το διπλανό κτίριο. Γίνεται αυτό? Δεν γίνεται. Τι σχέση έχει ο γιατρός που κάνει εγχείρηση ή ο οδοντίας που σφραγίζει το δόντι με τον μηχανικό που σκάβει θεμέλια και επηρεάζει ένα κτίριο που δίπλα έχει 7 διαμερίσματα? Καμία σχέση δεν έχει το ένα με το άλλο.
0: Και μισό λεπτό.
1: Δεν συγκρίσιμο.
0: Υπάρχει και κάτι άλλο εδώ πέρα που το ξέρω και από προσωπική εμπειρία. Όταν χρειάζεται να διαδοτηθεί, παραδείγματος χάρη, ένα κτίριο, πηγαίνουν η αρμόδια υπηρεσία,
1: μπράβο,
0: του
1: σωστά,
0: Δήμου και σου λέει αυτό πρέπει να το πας 3 εκατοστά πιο εκεί. Γκρέμισε το και πήγαινε το.
1: Πολύ
0: θέλω σωστά να πω ότι υπάρχει και αυτή η παράμετρος.
1: Έτσι, αλλιώς δεν υπήρχαν πολεοδομίες.
0: Αλλιώς δεν υπήρχαν πολεοδομίες.
1: Δεν έχει καμία σχέση. Δεν είναι συγκρίσιμα τα μεγέθη ο χειρουργός με τον μηχανικό που χτίζει ένα κτίριο ή κάνει ένα δημόσιο έργο. Προφανώς υπάρχει επίβλεψη, αλίμονο.
0: Γιατί υπάρχουν συγκεκριμένες υπηρεσίες που δίνουν άδειες πρώτα απ' όλα και σας λέω, το ξέρω από προσωπική εμπειρία. Πηγαίνουν και σου λένε η τουαλέτα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να είναι εκεί. Η κουζίνα δεν πρέπει να είναι εδώ, πρέπει να έχει τις τάδε προδιαγραφές. Και είναι και λογικό.
1: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννούλη, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο. Δεν είναι κοινοβουλευτικό πρόσωπο πια, όπω μα γράφουν, είναι εκπρόσωπο τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γιαννούλη, καλησπέρα σα.
2: Το εκπρόσωπο έμεινε.
0: Έμεινε, κύριε,
1: το εκπρόσωπο. Η ηρωική αποστολή σα σε δύσκολε, έλεγα τα καλύτερα για εσά. Λέω ότι σα εκτιμούμε με τη Λουκία πάρα πολύ. Με αξιοπρέπεια υπερασπίζετε το ρόλο σα και καταλαβαίνω σε πόσο δύσκολη θέση σα φέρνουν πολλέ φορέ εκ δημοσιογραφικού καθήκοντο.
2: Να σας πω κάτι, να σας το εξομολογηθώ και σου σαν συναντέλεφος. Σε καμία δύσκολη θέση δεν βρίσκομαι. Όταν έχω απέναντί μου καθαρά, φωτεινά, γενναία και έντιμα πρόσωπα και όχι κάτι παράσιτα της ελίτ της δημοσιογραφίας ή της σκητσογραφίας. Το λέω με αφορμή ένα χυδαίο σκίτσο
1: παρακαλώ
2: που προχώρησε σήμερα η Καθημερινή και ο Ανδρέας Πετρουλάκης. Με μένα σε ρόλο ηκέτη για το κόμμα του Τσίπρα. Εάν κάτι πρέπει να πιστωθώ στο βραχή πολιτικό μου βίο, είναι ότι η ηκέτης δεν υπήρξα ποτέ. Και όταν ακόμα και τα δημοσιογραφικά πονήματα στερούνται ψήγματος αληθείας, με συγχωρείτε πάρα πολύ, είναι ή υπηρεσία ή σύμπλεγμα.
1: Κοιτάξτε, μας φαίνεται σε δύσκολη θέση γιατί αναφέρεστε σε μια γκρίκη εφημερίδα και σε ένα γνωστό σκητσογράφο. Το μόνο, εγώ δεν θέλω, εσείς το εισπράτετε όπως έχετε το δικαίωμα. Άλλο θέλω να πω.
2: Ηκέτης οποιοδήποτε δεν υπήρξα ποτέ.
1: Ξέρετε, απλώς ο σκητσογράφος και ο κάθε σκητσογράφος, και ειδικά ο Ανδρέας Πετρουλάκης το έχει κατακτήσει αυτό.
2: Έχει
1: ένα διαφορετικό τρόπο. Άλλο να σκιτσάρει και να σατυρίσει, και άλλο να σου το πω εγώ. Από εκεί πέρα είναι φυσικά δικαίωμά σας. Θα μπορούσα και εγώ να ενοχλούμε πάρα πολύ όπως και εσείς. Δεν το συζητώ.
2: Δεν χρειάζεται να απολογηθεί κανείς.
1: Όχι, όχι, όχι. Ούτε δουλειά μου να τον
2: υπερασπιστώ. Αυτό που νιώθω. Σέβομαι το σκίτσο, σέβομαι τη σάτυρα, σέβομαι τα πάντα, σέβομαι την υπερβολή. Δεν σέβομαι το ψέμα. Το ψέμα και την υπηρεσία.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στον ΣΥΡΙΖΑ. Η ερώτησή μου είναι πάρα πολύ απλή. Είστε σε μια δύσκολη θέση. Γιατί το είπα στην αρχή αυτό? Ο κύριος Φαμελός, τον οποίο επίσης εκτιμώ, θεωρώντας ότι αυτό είναι το καλό για τον ΣΥΡΙΖΑ, υπερασπίστηκε μια θέση που ήταν και απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής όταν ελήφθη, να συμπορευθείτε με έναν τρόπο που περιγράψατε, μην το πω εγώ, θα το πείτε εσείς, με τον Αλέξη Τσίπρα. Από τότε σας ρωτούσαμε και το θυμάστε και πολύ έντονα ότι ο κύριος Τσίπρας λέει όχι. Δεν θέλω. Μας το είχε πει η κυρία Κουφονικολάκου πρώτη στην εκπομπή μας. Λέει όχι, δεν θέλω εγώ συνεργασίες. Εγώ θα πάω μόνος μου, θα πάω χωρίς συνεργασίες. Και αν κάποιος θέλει, δεν τον θέλω ως βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ να παραδώσει την έδρα ή ό,τι άλλο έχει, να έρθει μόνος του, θα περιμένει, χωρίς ζευεθέσει και θα δούμε. Αυτό ήταν η θέση. Ρωτούσαμε λοιπόν από τότε, τι νόημα έχει? Ρωτούσε και η άλλη πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Φάμελο. Τον Τσίπρα τον ρωτήσατε, σας θέλει? Φτάσαμε λοιπόν στο σημείο, ο κύριος Τσίπρας το πει αυτό 5-6 φορές δημόσια, δεν σας θέλω. Ο κύριος Φάμελος να είσαι σε δύσκολη θέση, και ο κύριος Πολάκης και να πει: ωραία, Φάμελε, παρετήσου, και εγώ είμαι υποψήφιος για αρχηγός. Και θέλω το σχόλιο σας.
2: Άκουσα την περιγραφή. Κατά τη γνώμη μου, καταλαβαίνω και την διοντολογική και την επαγγελματική σας επιδίωξη. Το σχόλιο, η ερώτηση και η άποψή σας να συνάδει με την απάντησή μου, αλλά δυστυχώς θα διαφωνήσουμε. Okay. Για μένα το χρονόμετρο, κύριε Στραβελάκη, ξεκινεί από τη στιγμή που στη συνέντευξη στον Αντώνη Στρόιτερ ο Αλέξης Τσίπρας κλείνει οριστικά το ζήτημα συμπόρευσης και συνεργασιών. Εκεί αρχίζει να μετράει το χρονόμετρο. Ναι. Το τι είπε ο κύριος Εκαντάρης, το τι είπε η κυρία Κουφονικολάκου, το τι είπαν οι ανταυτού, είναι σεβαστές οι απόψεις, αλλά δεν είναι ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας με τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Η κυρία Κουφονικολάκου είναι πιστοποιημένη εκπρόσωπός του. Όταν τη ρωτούσαμε εδώ με τη Λουκία, μας έλεγε η θέση του κυρίου Τσίπρα είναι αυτή.
2: Κύριε Στραβελάκη, αυτές δεν θέλω προνομιακή μεταχείριση, αλλά πήγα να προλάβω να σας πω το εξής. Δεν υποτιμώ την κυρία Κουφονικολάκου. Θέλω να καταλάβετε ότι Αλέξης Τσίπρας και ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι δύο τυχαίοι συνοδοιπόροι.
0: Όχι βέβαια, ποτέ δεν το θεωρήσαμε αυτό, κύριε Γιάννη.
2: Με αυτή τη λογική σας λέω, το χρονόμετρο ξεκινάει από τη συνέντευξη στον Α. Και η απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής είναι αναγκαίο να τροποποιηθεί προς την προοπτική ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από την απάντηση του Αλέξη Τσίπρα, θα παραμείνει ενεργός στην πολιτική ζωή, θα κάνει αυτά που πρέπει να κάνει στο πνεύμα μιας απόφασης για συμπόρευση με πρόσωπα, με άλλους πολιτικούς χώρους, για ένα και μόνο λόγο. Γιατί ένα κόμμα το στέλνει σπίτι του ή το στέλνει στη Βουλή ο λαός και όχι οι δημοσκοπήσεις και όχι οι δημοσιογραφικές εκπομπές, όχι τα σχόλια ενός εκπροσώπου τύπου, όχι ένας βουλευτής.
0: Άρα τώρα, κύριε Γιαννούλη,
2: ακούστε με λίγο,
0: ναι, βεβαίως.
2: Με τη λογική ότι έχουμε υποχρέωση την τύχη μας να την επισφραγίσει θετικά ή αρνητικά ο πολίτης, γιατί οι πολίτες μας έστειλαν στην Βουλή. Αυτοί έχουν το δικαίωμα να μας αφαιρέσουν την παρουσία μας από εκεί. Σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε μια σειρά από πράγματα και ξεκινώ να προλάβω τις ερωτήσεις σας. Όχι, δεν χρειάζεται να ανοίξει θέμα ηγεσίας. Κακός ο Παύλος Πολάκης άνοιξε θέμα ηγεσίας. Καλώς ανοίγει θέμα μεγαλύτερης συλλογικής δράσης και συμμετοχής.
0: Μισό λεπτό όμως, κύριε Γιαννούλη, μία διευκρίνηση θα ήθελα.
1: Κάτσε, Λουκία, να τελειώσει. Να τελειώσει ο κύριος Γιαννούλης.
2: Να τελειώσει.
1: Τελειώστε, περιμένω.
2: Μεγαλύτερη συλλογική δράση, μεγαλύτερη κοινοβουλευτική προσπάθεια, έτσι ώστε να υπάρχει και μία ακόμη πολιτική δύναμη, η οποία στο τέλος, ξέρετε κάτι, επειδή είδα την πολύ έγκυρη δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ, δείχνει να επιβεβαιώνεται αυτό που έχουμε πει και άλλες φορές, ότι ίσως ένας μόνος του δεν μπορεί να ανατρέψει το καθεστώς Μητσοτάκη και να χρειάζονται περισσότερες δυνάμεις. Και εκεί ένα ΣΥΡΙΖΑ μέσα στη Βουλή να βοηθήσει στην ολοκλήρωση σε μία επόμενη χρονική στιγμή της αλλαγής που θέλουμε.
0: Άρα λοιπόν τώρα, επειδή είπατε ότι δεν τίθεται θέμα ηγεσίας για τον κύριο Φάμελο, ο κύριος Φάμελο
2: δεν πρέπει να τεθεί,
0: μάλιστα, κατά τη γνώμη σας.
2: Αν έρθει κάποιος επίμονα ή δημιουργηθεί μια δημοκρατική πλειοψηφία για κάτι διαφορετικό, δεν είμαι προφήτης να το μαντέψω.
0: Μάλιστα. Επειδή ο κύριος Φάμελος όμως μέχρι πρότινος είχε προτείνει κάτι άλλο, τη συμπόρευση του ΣΥΡΙΖΑ με
2: ακριβώς
0: την...
2: αυτό που σας περιγράψατε.
0: Ναι, αυτό που μας περιγράψατε. Ήρθε η συνέντευξη που λέτε του κύριου Τσίπρα, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας αυτά που είπε. Άρα τώρα πού βρισκόμαστε?
2: Βεβαίως. Περιέγραψε στην Κεντρική Επιτροπή στην απόφαση τη συμπόρευση κυρίως με την ελληνική αριστερή στην παράταξη, γιατί παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασύνθεση του προοδευτικού τοπίου. Δεν ήταν ηκεσία, έκκληση ή δογματική τοποθέτηση ότι μόνο αφορά τον Τσίπρα. Αφορούσε και άλλες δυνάμεις. Ο Τσίπρας ήταν σαφής, πιο σαφής δεν γίνεται, και εμείς από την πλευρά μας, ως κομματική οντότητα, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις με πρώτη και κυρίαρχη ότι παραμένουμε ενεργοί με όποιες δυνάμεις μπορούμε. Δεν μετράμε τη σκιά μας ως μπόι για να μπορέσουμε να βρισκόμαστε τις πολιτικές εξελίξεις για τον κόσμο.
1: Κύριε Γιαννούλη, εγώ δεν έχω αντίρρηση ότι ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας προσωπικά, αυτό που λέτε είναι σωστό, στη συνέντευξή του στον Α το ξεκαθάρισε. Όμως το γεγονός ότι ανακοινώνει ότι εκπροσωπείται από 5, έναν βασικό του κ. Φωνικολάκου και άλλους 4 αναπληρωματικούς.
2: Οι οποίοι
1: περιμένετε να τελειώσουν. Να σας πω, περιμένετε. Και δέχεστε την κριτική, αυτά δεν τα πει τώρα ο κ. Πολάκης. Έχει βγει πριν από 2-3 Σαββατοκύριακα και έχει πει, όπαρε, το θυμάστε, μια συνέντευξη ένα Σάββατο Κυριακή πρωί στο Open που λέει, ναι, ότι δεν γίνεται, πας σε ένα γάμο και θες να παντρευτείς τον άλλο. Δεν θα τον ρωτήσεις. Ο κ. Φαμέλος, ανεξάρτητα του τι έλεγαν όλοι οι υπόλοιποι, επικοινώνονταν ότι δεν έχει μιλήσει με τον κ. Τσίπρα, δεν τον έχει ρωτήσει. Πάει να τον βρει, μη περιμένετε. Υπήρχαν αντικειμενικά στοιχεία. Ο κύριος Τσίπρας είχε πει και στον Νίκο του Χατζηνικολάου εδώ στο Στίγμα, τον είχε πρώτο μιλήσει και στην Εφημερίδα των Συντακτών είχε πει κουνάω μαντήλι, είχε πει ότι κλείνει τον κύκλο του. Πώς λοιπόν εσύ πας σε κάποιον που είναι σε άλλο κόμμα απέναντί σου, που σε επικρίνει, που λέει τέλειωσε τον κύκλο σου, που σου κουνάει μαντήλι, που σου λέει πνίγομαι από το ΣΥΡΙΖΑ, θέλω το καινούριο και του λες κύριε, κύριε, να έρθουμε μαζί. Θέλω να πω, εξ αρχής υπήρχε μία πολιτική για την οποία δεχόταν και από το εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ επικρίσει ο κ. Φάμελος ότι είναι η τοπαθής αν μη τι άλλο, ότι κατεβάζεται είναι, ρολά.
2: Είναι πάρα πολύ ελκυστική, έβυχη, συναρπαστική η αφήγησή σας, αλλά πραγματική. Τα γεγονότα έχουν δύο ημερομηνίες. 6 Ιουνίου είναι η απόφαση και μετά από λίγες μέρες είναι η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα. Εγώ σας είπα και δεν αλλάζω θέση ότι για μένα το χρονόμετρο αρχίζει από εκεί. Αν έχει κλείσει κάποιος κύκλος ιστορίας, είναι η συζήτηση για όλα αυτά που μου περιγράψατε. Πάμε από εδώ και πέρα. Τι πρόκειται να γίνει? Γιατί αυτή τη στιγμή, ξέρετε, έχω στα χέρια μου μια επιστολή από περίπου 25 οικογένειες μονογονεϊκές, οι οποίοι χθες δεν πήραν το έκτακτο επίδομα και δεν ξέρουν γιατί. Έχω μπροστά μου τα στοιχεία για τα σπίτια που ψάχνουν στη Θεσσαλονίκη οι νέοι φοιτητές για να νοικιάσουν με τιμές εξωφρενικές. Στο Μονακό είναι πιο φτηνά τα
1: έχει. Δεν έχει σχέση με αυτό που συζητάμε όμως τώρα.
2: Έχει απόλυτη σχέση. Ότι όλα αυτά, όλη η προσπάθειά μας, δεν γίνεται για να ξαναβγω εγώ βουλευτής, να έχω θέση στο δημόσιο στερέωμα, να συγχρωτίζομαι με τον Νίκο τον Στραβελάκη, τη Λουκία την Κάτσου και να είμαι δημόσιο πρόσωπο. Εκείνη η λογική
1: σας οδηγούσε ότι δεν κατέβετε στις εκλογές. Ότι θα ταυτιστείτε με τον κύριο Τσίπρα.
2: Έχουν όλα
1: δεν οδηγούσε σε μάχη. Σε παράδοση οδηγούσε.
2: Έχουν σχέση με τη θέση ευθύνης που έχουμε, που δεν οδηγεί ούτε σε καμία παράδοση, ούτε σε καμία υποχώρηση. Αντιθέτως, δεν έχω το δικαίωμα να μην δώσω μία μάχη που θα με ρωτήσει κάποτε η επόμενη γενιά γιατί αρνήθηκες να τη δώσεις.
1: Ωραία. Αφήνουμε πίσω τα γεγονότα όπως τα αφηγηθήκατε και όπως εγώ σας ρώτησα. Υπάρχουν δύο αναγνώσεις.
2: Σας είπα, δεν θα συμπέσουν οι αφηγήσεις.
1: Ναι. Ωραία. Πάμε στο σήμερα.
2: Αλλά καθαρές κουβέντες.
1: Ο κύριος Φάμελος, έχω ακούσει δύο προτάσεις. Η μία πρόταση είναι από τον κύριο Πολάκη να παραιτηθεί και να διεκδικήσει την ηγεσία ο ίδιος. Άλλο λέω. Έχω ακούσει λέω δύο προτάσεις. Έχω ακούσει δύο προτάσεις για τον κύριο Φάμελο. Μία από τον κύριο Πολάκη που λέει να παραιτηθεί και ότι διεκδικεί ο ίδιος την ηγεσία. Και μία από τον κύριο Παπά που λέει να πάμε με συλλογική ηγεσία. Αυτό το συλλογική ηγεσία το ξανάκουσα σήμερα, μου το είπε ο κύριος Ρήγας, πρώην γραμματέας. Με συλλογική ηγεσία, αλλά με τον κύριο Φάμελο να τον εκπροσωπήσει το ΣΥΡΙΖΑ. Στη δεύτερη,
2: εγώ θα σας δώσω μια
1: τη συλλογική
2: εκδοχή.
1: Ηγεσία τη δέχεται ο κύριος Φάμελος.
2: Θα σας δώσω μια τρίτη εκδοχή.
1: Έλατε.
2: Ότι επειδή πρόσφατα εκλέξαμε αρχηγό και το να μπούμε σε μια διαδικασία εκλογής νέας ηγεσίας είναι κάτι που δεν πιστεύω ότι θα ωφελήσει στο χρόνο που μας απομένει μέχρι τις εκλογές και στις συνθήκες, το να υπάρξει εντονότερη συλλογική συναντήληψη και δράση κάτω από την ηγεσία που υπάρχει είναι ένα επιχείρημα που το ακούω.
1: Α, το ακούτε. Με ποια έννοια αυτή η συλλογική?
0: Με πώς θα γίνει πρακτικά?
1: Για πείτε το πρακτικά να το καταλάβουμε.
2: Ένας θα εκπροσωπεί το κόμμα, ο εκλεγμένος πρόεδρος, και θα υπάρχει και πιο έντονη συλλογική συμμετοχή στις αποφάσεις των οργάνων και από πρόσωπα πέραν όλων όσοι συμμετέχουν.
1: Ένα διευθυντήριο, ας πούμε.
2: ούτε διευθυντήριο, όχι, ούτε επιτροπία, ούτε τίποτε. Τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ μπορούν να εμπλουτιστούν με στελεχειακό και ανθρώπινο δυναμικό για να γίνουν πολύ πιο δυναμικά, πολύ πιο δημιουργικά, για να πάμε προς τις εκλογές ακόμα πιο δυνατοί για το καλύτερο το
0: δυναμικό. Και φυσικά θα κατέβετε με ξεχωριστό ψηφοδέλτιο ως ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κυρία Γκάτσου, όταν λέμε ότι παραμένω στην πολιτική, δεν μπορεί να προσκαλούμε σε κυριακάτοικο κατηχητικό τους πολίτες. Σαφώς οι εκλογές είναι το τέλος του δρόμου.
1: Ναι, σαφ...

0: να κινήσει τη διαδικασία ο κύριος Πολάκης, όπως είπε, όπως την περιέγραψε, και με άλλους ενδεχομένως.
1: Δεν μπορώ να ερμηνεύσω.
0: Να ρίξει τον κύριο Φάμελο, θέλετε να το σχολιάσετε.
1: Δεν πέφτουν τόσο εύκολα τα πρόσωπα που έχουν εκλεγεί. Δεν είναι μια τόσο. Δηλαδή, ξέρετε, δεν είναι ένα κόμμα, όσο και αν έχει πέσει δημοσκοπικά, που βέβαια τις δημοσκοπικές του δυνάμεις ξέρετε που να τις αναζητήσετε. Είναι σαφές, γιατί ακούω πολλούς να μιλούν για το παξιωτικό 1,2-1,5%. Μα σαφέστατα, πέρα από τις τρεις διασπάσεις που προσφέραμε πολιτικές δυνάμεις σε άλλα κόμματα, η βασική δεξαμενή, οι δημοσκοπήσεις το λένε, δεν το λέει ο Μνησίκα Κοσίφ, Ζηλόφθον Γιαννούλης, ο ηγέτης Γιαννούλης για μία έδρα υπό την Ελλάς. Το μεγαλύτερο ποσοστό η δεξαμενή της Ελλάς προέρχεται από ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και από ανθρώπους που για κάποιους λόγους είχαν κάνει στην άκρη και επανέρχονται.
0: Τα ποσοστά περίπου, ο κ. Τσίπρας αυτός.
1: Τα ποσοστά περίπου με το 23 δεν έχουν μεγάλη απόσταση, έτσι δεν είναι?
2: Κύριε Γιαννούλη, εσείς μετά από αυτή την εξέλιξη και επειδή το πήραμε από το σαν χρονικό ας πούμε ορόσημο τη συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα, σαν Χρήστος Γιαννούλης που έχετε συμπορευτεί τόσα χρόνια και με τον κύριο Τσίπρα και είστε τόσα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, πώς νιώθετε?
1: Δεν έχω συμπορευτεί. Οφείλω την είσοδό μου στην πολιτική.
2: Οφείλετε την είσοδό σας, ακριβώς.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι εκλεγμένος βουλευτής, κυρία Γκάτσου, και ξέρετε, καμιά φορά η υπενθύμηση της ιστορίας έχει πολύ σημαντικό και συμβολικό και ουσιαστικό ρόλο. Έχω εκλεγεί με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχω εκλεγεί υπό την ηγεσία του Αλέξη Τσίπρα και με τη μικρή υπεραξία που μπορεί να έχω ως πολιτική μονάδα. Για την πατρίδα μας, αυτό που έχει σημασία δεν είναι η υπεραξία της μικρής πολιτικής μονάδας που λέγεται Χρήστος Γιαννούλης, αλλά οι προγραμματικές προτάσεις, οι πολιτικές και οι νίκες στις εκλογές για να φύγει το κακό από πάνω μας.
0: Θεωρείτε ότι ο κύριος Τσίπρας με την συμπεριφορά του απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ προδίδει το παιδί του?
1: Δεν είναι ακριβώς παιδί του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Με εκείνον.
2: Εγώ στην αρχή είχα σκεφτεί και κάτι άλλο. Σκοτώνει το παιδί του, κύριε
0: Γιάννη.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, ο συνασπισμός προϋπήρχε του Αλέξη Τσίπρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά αν δεν υπήρχε η καταλυτική επίδραση των μοναδικών πλεονεκτημάτων που έχει στην πολιτική, αλλά με τη συνεργασία και πολλών και σημαντικών στελεχών που σήμερα θεωρούνται περίπου από συνάγωγοι, ενώ αυτοί που διακηρύσουν και είναι διαπρίσιοι κήρυκες της τοξικότητας του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ, ότι πρέπει να αντιληφθούν αυτά τα κόμματα, ήταν απόντες και παρακολουθούσαν επικριτικά ή σχεδόν υβριστικά την πορεία του Αλέξη Τσίπρα και των συνεργατών του.
0: Απαντήσατε, που
1: σήμερα
0: το παιδί του ή όχι,
1: θεωρούνται από συνάγωγοι. Εγώ πιστεύω ότι ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρας είναι αδέρφια δίδυμα.
0: Ακόμα. Μάλιστα, παρά την αποκήρυξη. Τελευταίο ερώτημα. Είπε ο κύριος Ρήγας, που είναι έμπειρος τέλεχος σήμερα.
1: Αυτά συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Το αδέλφια δίδυμα είναι και ωραία τραγούδια.
0: Εντάξει. Είπε λοιπόν ο κύριος Ρήγας, λοιπόν,
1: έχουμε στέλεχο. Λευτεριά και ρωμιοσύνη είναι αδέλφια δίδυμα.
0: Ακούστε τώρα. Είπε ο κύριος Ρήγας και εγώ το θεωρώ σωστό.
1: Όχι, θέλω να μείνω σε αυτό.
0: Βλέπω το ρολόι εγώ και δεν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, και επιτρέψτε μου και σας ζητώ συγγνώμη για την πίεση. Είπε ο κύριος Ρήγας και θεωρώ ότι έχει μια λογική βάση αυτή η πρόταση. Είπε, ακούστε, υπάρχουν στελέχη τα οποία είναι σε δύο βάρκες. Λέμε, θα πάνε στο Τσίπρα. Περιμένουν να φτάσουμε στις εκλογές. Έβαλε, κατονόμασε την κυρία Γεροβασίλη, μεταξύ άλλων. Και είπε, αυτά τα στελέχη να διαλέξουν αν είναι να πάνε στο Τσίπρα, να πάνε μια ώρα αρχίτερα. Να μείνουμε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που θέλουμε να είμαστε στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είστε τόσο έμπειρος που ξέρετε ότι δεν πρόκειται να απαντήσω παρά μόνο με το προσωπικό μου υπόδειγμα.
0: Για πείτε.
1: Εγώ λοιπόν, εδώ και 4 μήνες, έχω δηλώσει ότι θα ολοκληρώσω την βουλευτική μου θητεία με την ολοκλήρωση εργασιών της Βουλής ως βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, και μετά εύχομαι να ευοδοθούν οι προσπάθειές μας ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι στο πολιτικό προσκήνιο. Θα συνεχίσω σε αυτό. Ιδάλλως πιο πιθανό θεωρώ να με ξαναδεί το σπίτι μου περισσότερες ώρες και μέρες.
2: Μάλιστα.
0: Ευχόμαστε το καλύτερο για σας.
2: Ευχαριστούμε.
0: Τελευταίο.
1: Το τρίτο μπορεί να είναι το καλύτερο.
0: Έχω στο παρά ένα ακόμα. Ο κύριος Πολάκης και άλλα στελέχη λένε ότι υπάρχει χώρος να διευρυνθεί ο ΣΥΡΙΖΑ με τον κύριο Κοντζιά, που τον μάλιστα κάποιος τον πρότεινε για πρόεδρο κιόλας. Με την κυρία Κατσέλη. Ναι. Βλέπετε χώρο διεύρυνσης. Με τον κύριο Σακελαρίδη.
1: Δεν μπορεί. Έχετε πολύ καλή μνήμη, αλλά την βάζετε ανενεργή όταν θέλετε να στριμώξετε τον καλεσμένο. Αυτό το έχει πει πριν από 1,5 χρόνο ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Σωκράτης Φάμελος.
0: Άρα,

0: Θέλετε όλοι.
1: Ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Δεν το θυμάμαι. Καλά κάνετε και μας το θυμίζετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Γιαννούλη. Ευχαριστούμε και η Λουκία και εγώ.
2: Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια.
0: Και ο Σουηδίου Γιαννούλη. Πάμε γρήγορα και καθυστερήσαμε τον Γιώργο. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων κατευθείαν, Γιώργο. Ναι, πάμε σε δελτίο.
3: Real FM. Time out για Θράκων.
4: Μαγκέ, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να.
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
7: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
6: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι σίγουρη.
7: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα. Για να είμαι ήσυχος.
6: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
8: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
9: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
8: Α, Τάκι, όχι κρύο, θερμοκρασία δωματίου.
9: Εννοείται, αγάπη μου.
8: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
9: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
8: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
9: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
10: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
11: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
12: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
13: Το λογαριασμό παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί 82 ευρώ.
14: Γκρι παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας? Όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
17: Γιώργ! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
16: Ποιος είναι?
17: Η ΔΕΗ!
18: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
19: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
20: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
19: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
21: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Ζιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
22: Προπόληση more.com.
23: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα. Στον Αντένα.
24: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
25: Ο ρηκτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick! Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
0: Είμαστε στο 2056.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteelpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Πρίσμα 92.
6: Ο Διφτιώτιδας, όπου εκενώνονται οι περιοχές Σφάκι και Ζέλη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις με τη συνδρομή 11 αεροσκαφών. Στον 12χρονο γιο της γυναίκας που νοσηλεύεται με εγκάβματα, Νίκη Σωρός, που βρέθηκε σε καμένο σπίτι στη χθεσινή φωτιά στη Λυτή Θεσσαλονίκης. Σημειώνεται ότι νεκρός είχε εντοπιστεί και ένας άνδρας. Τουλάχιστον 5 νεκροί και 13 τραυματίες είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός φωτιάς που ξέσπασε σε 10-όροφο κτίριο στην Αμβέρσα του Βελγίου. Εκτιμάται ότι διέμεναν 200 άτομα. Προκαταρκτική εξέταση διέταξε ο εισαγγελέας προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρξε παραβίαση της οικοδομικής νομοθεσίας που οδήγησε στην κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα. Αναλυτικά στο enikos.gr. Μήνυμα μηδενικής ανοχής σε οποιαδήποτε μορφή νέας τρομοκρατίας έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος μεταβαίνει στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα 3 στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, στα σπίτια των οποίων έγιναν τα ξημερώματα στόχος εμπριστικών επιθέσεων. Από την έκρηξη που σημειώθηκε, νοσηλεύεται διασωληνωμένη μία γυναίκα, ενώ την έρευνα έχει αναλάβει η αντιτρομοκρατική. Τον πολλαπλασιασμό των ακτοπλοϊκών διαδρομών και τη διασύνδεση όλων των νησιών έθεσε ως προτεραιότητα ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Μιλώντας στον Real FM, τόνισε ότι τα τελευταία 2 χρόνια δεν έχουν γίνει αυξήσεις στα ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Αντιθέτως, ανακοινώθηκαν εκπτώσεις από 25 έως 42% στην καρδιά του καλοκαιριού. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ο πρώην πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών Βασίλης Λεβέντης. Συλληπιτήρια μηνύματα απέστειλε η πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στο Κηφισό από Πειραιώς έως Διραχείου και από Λυκόβρηση έως Κόκκινο Μήλο. Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση έως Πεντέλης, από Πλακεντίας έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Αγγλία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό στις 7 το απόγευμα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλου Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Βέλγιο, Σενεγάλη και στις 3 το πρωί Ηνωμένες Πολιτείες, Βοσνία. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
8: Real Weather.
6: Γενικά έθριος αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις, καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βορειοδυτικοί έως 6 μποφόρ. Στους 35 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 33 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Καταρχήν να σου πω ότι δεν είναι καλά τα νέα για την υγεία της γυναίκας, της μητέρας της κυρίας Νέστρος, που έχει τραυματιστεί από την τρομοκρατική επίθεση. Είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Ας ελπίσουμε να κερδίσει τη μάχη. Πάει πρωθυπουργός εκεί, στη Θεσσαλονίκη. Αλλά μιλούμε για μία γυναίκα σε πολύ κρίσιμη κατάσταση και άλλους 4 τραυματίες. Είναι θλιβερό αυτό που συνέβη.
1: Πραγματικά.
0: 3 επιθέσεις μέσα σε 17 λεπτά σε σπίτια 3 στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Με όχι γκαζάκια, με βομβιστικές, με εμπριστικές βόμβες. Κανονικά. Επίσης, το άλλο που θέλω να πω και δεν σχολίασα πριν είναι από Ευρώπη έχεις κανένα νέο για Τουρκία, Λουγία. Κοίταξε εδώ.
1: Είναι εδώ που αρχίζουμε και γελάμε.
0: Το είδα χθες και δεν είδα κανένα σχόλιο. Και βλέπω τώρα τις τελευταίες ώρες μπαράς, μα δεν διαβάζουν οι συνάδελφοι, δεν καταλαβαίνω. Πάει η Κάγια Κάλλας, η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Επικεφαλής, η κυρία Κάγια Κάλλας, είπατε εκπρόσωπος, κάτι σαν υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης. Πάει, είναι προγραμματισμένο να δει τον Φιντάν. Μαζί με άλλα δύο κορυφαία στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βλέπει τον Ερντογάν τελικά. Φωτογραφίζεται μαζί του μέσα στην καλή χαρά στο Προεδρικό Μέγαρο και κάνει μία ανάρτηση στην οποία λέει τα εξής. Η Τουρκία είναι βασικός εταίρος σε θέματα ασφάλειας, μετανάστευσης και ενέργειας, καθώς και υποψήφια προς ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν καλό που συζήτησα σήμερα με τον πρόεδρο Ερντογάν για την περαιτέρω ενίσχυση των σχέσεων Ευρώπης-Τουρκίας και τη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας. Συγγνώμη. Την Ευρώπη εκπροσωπεί ή την Τουρκία η κυρία Κάλλας.
1: Εκεί μας μπερδεύει λίγο.
0: Γαλάζια πατρίδα,
1: ναι.
0: Έχει ακούσει Κάζους Μπέλη, Κύπρος.
1: Ναι.
0: Ότι έχει βάλει φυλακή τον Ιμάμογλου.
1: Σαν να παίρνει σιγά σιγά σαφή θέση.
0: Τι σιγά σιγά, αυτό, ναι. Αυτό κάνει. Τη φυλακή τον Ιμάμογλου.
1: Όχι,
0: ότι έχει καταργήσει.
1: Ότι γενικά δεν υπάρχει δημοκρατία, ότι έχει καταργήσει κάθε είδους δημοκρατία στην
0: το
1: Τουρκία.
0: Το κόμμα της αντιπολίτευσης δεν κατήργησε τη διαδικασία εκλογής του ΟΖΕΛ και τον καθαίρεσε ουσιαστικά και έβαλε το δικαστήριο να ξαναφέρει τον πίσω
1: κεφάλι. Γενικά δεν μιλάμε για μια δημοκρατική χώρα, το έχει ξεχάσει αυτό.
0: Τι νοσή είναι όμως η κυρία Κάλλας, εκπροσωπεί την Ευρώπη ή την Τουρκία. Και καλά ο Τραμπ. Πες ο Τραμπ είναι ο Τραμπ, θα πάω δώρα. F-35 και κινητήρες για τα κάρτα και τα υπόλοιπα.
1: Η κυρία Κάγια Κάλλας είναι κάτι άλλο όμως, εκπροσωπεί κάτι
0: υπάρχει
1: άλλο.
0: Υπάρχει μια χώρα που μας απειλεί με πόλεμο. Που την έχουμε προειδοποιήσει ότι όσο μας απειλεί με πόλεμο δεν μπαίνει στο safe. Λέει από προχθές και χθες όλη η τουρκική κυβέρνηση, βάλτε μας τα αμυντικά συστήματα και αν τα βάλετε. Στη σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου να αποφασίσουμε να κάνουμε έναν τέτοιο μηχανισμό, όχι Ευρώπη, αυτό μας βάζετε, ΝΑΤΟ. Που να είμαστε μέσα και να είναι και η Τουρκία συμπαραγωγός και χρηματοδοτούμενη και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, θέλει η Τουρκία να τη χρηματοδοτήσει ένας βραχίωνας η Ευρώπη, τον ΝΑΤΟ που συμμετέχουμε και εμείς, να χρησιμοποιήσει όπλα που θα πληρώσουμε εμείς εναντίον μας. Ωραίο, ε!
1: Πάρα πολύ ωραίο. Ωραίο. Καταπληκτικό.
0: Πολύ ωραίο. Εξαιρετικό. Ταυτόχρονα, πάει, έχει νόμο που φέρνει για την γαλάζια πατρίδα. Κατέχει το 1/3 της Κύπρου. Ευρωπαϊκής χώρας που έχει την Προεδρία. Και τι κάνει η κυρία Κάλλας, τον εγκομιάζει και φεύγει. Συγγνώμη. Δεν υπάρχει Ευρώπη. Συγγνώμη, Λουκία μου.
1: Καλά, αυτό το λέμε εδώ και τόσο καιρό.
0: Από αυτή την
1: περιμένουμε
0: Ευρώπη,
1: από την Ευρώπη να ξυπνήσει. Η Ευρώπη δεν ξυπνάει.
0: Δεν ξυπνάει.
1: Ξυπνάει επιλεκτικά, μάλλον. Ξυπνάει επιλεκτικά προς εκεί που θέλει. Επιλεκτικά, επιλεκτικότατα.
0: Είναι λεφτά, Λουκία. Είναι αμυντικές συνεργασίες εξοπλιστικά με την Ισπανία, την Γερμανία, την Ιταλία, την Αγγλία που είναι τόσο ευρωπαϊκές ένωσες.
1: Είναι αυτό που λέγαμε ότι μπαίνει στο πρόγραμμα SAFE από την πίσω πόρτα.
0: Έτσι. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Χάρη Θεοχάρη, τον Υφυπουργό Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Λοιπόν, σκόπευα να ξεκινήσουμε από τα εσωτερικά, αλλά δεν μπορώ να μην σας ζητήσω ένα σχόλιο, γιατί το λέω από χθες το βράδυ και τρίβω τα μάτια μου βλέποντας αυτά, είπε η κυρία Κάλλας, αφού είδε τον Ερντογάν. Αλλά βλέπω τώρα σχόλια και του Reuters και του Associated που λένε ότι δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει η εκπρόσωπος ή η υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης τον Ερντογάν και μου λέει κουβέντα για το Κάζους Μπέλι, για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ότι έχει τον Ιμάμογλου φυλακή και να τον εγκομιάζει και να λέει σε περιμένουμε στην Ευρώπη. Συγγνώμη, δικιά μας είναι η κυρία Κάλλας, του Ερντογάν.
2: Εντάξει,
1: ή όλη τη Ευρώπη.
0: Συγγνώμη. Στην Ευρώπη ανήκουμε.
2: Η αλήθεια είναι ότι εμείς περιμένουμε πάντοτε από όλους τους αξιωματούχους τους Ευρωπαίους να λαμβάνουν υπόψη τις ελληνικές θέσεις, οι οποίες είναι ουσιαστικές, εδράζονται πάντοτε στο διεθνές δίκαιο. Με αυτό ο σύμμαχό μας πάντοτε ερχόμαστε στο τραπέζι των όποιων συζητήσεων.
0: Κάζους Μπέλι, γαλάζια πατρίδα, όλα αυτά που είπε και σήμερα ο κ. Γεραπετρίτης. Ναι, ναι.
2: Όλα αυτά πρέπει να τα λαμβάνουν υπόψη. Από εκεί πέρα βέβαια ο καθένας αξιωματούχος κρίνεται και από τις πράξεις του και από το τι λέει. Εμείς σε κάθε περίπτωση δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε ουσιαστικές αποφάσεις πέρα από τα λόγια, ουσιαστικές αποφάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είδαμε στο SAFE, το είδαμε σε μια σειρά
0: από
2: διαδικασίες. Δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε να παίρνουν θέσεις ευρωπαϊκές οι οποίες να μην λαμβάνουν υπόψη τα δίκαια της χώρας μας.
0: Θα υπάρξει κάποιο διάβημα, κάποια επικοινωνία με την κυρία Κάλλας, με την αντιπροσωπεία που πήγε στην Τουρκία, ότι σας θυμίζουμε ότι 1, 2, 3, 4 και αυτά δεν τα θίξατε. Ναι. Θέλω να πω, δεν υπάρχει κάποια ενόχληση της Αθήνας για αυτή την ευρωπαϊκή στάση, την ημνητική απέναντι στην Τουρκία και τον Ερντογάν.
2: Σε κάθε περίπτωση οι επαφές αυτού του επίπεδου γίνονται από τον ίδιο τον Υπουργό Εξωτερικών και από το γραφείο του. Δεν μπορώ δηλαδή να σχολιάσω ακριβώς τι έχει ήδη γίνει και τι πρόκειται να γίνει. Καταλαβαίνουμε ότι στην πρώτη ευκαιρία είναι σίγουρο ότι ο Υπουργός όπως κάθε φορά θα θέσει τα ζητήματα αυτά, τα οποία δεν πρέπει να τα ξεχνάνε οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
0: Και για να κλείσουμε και να πάει να ξεκινήσει η Λουκία με την ελληνική πολιτική επικαιρότητα, δεν είναι μόνο η Ευρώπη, είναι και ο Τραμπ. Είδατε το σοου προημερών στο Λευκό Οίκο με τον Βάνς δίπλα του, ότι εγώ τον εκτιμώ τον Κιάτς, υπάρχει ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο τον Ερντογάν, είναι φίλος μου, με στήριξε, ήθελε να επιτεθεί στο Ιράν και κρατήθηκε για λογαριασμό μου και θα του πάω δώρα. Και κοινώ τη διαδικασία και την ξεκινάμε για να πάρει F-35, θυμίζω ότι κυρώσεις Κάτσα 2019 πρωτοτυπία Τραμπ, όσο έχει τους F-400 δεν μπορεί να πάρει F-35 ο Ερντογάν και Αμερικανικοί κινητήρες για το μαχητικό του τουρκικό το ΚΑΝ. Κάποιο σχόλιο υπάρχει ότι ο Τραμπ εγκομιάζει τον Ερντογάν και ετοιμάζεται να πάει με δώρα σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν να τα δούμε αν αυτά θα υλοποιηθούν και σε ποιο βαθμό θα υλοποιηθούν. Πέρα από τα όποια τεχνικά προβλήματα, οι κινητήρες δεν κάνουν όλοι για όλα τα αεροσκάφη, οπότε πρέπει να δούμε αν πραγματικά υπάρχει και ποια είναι η συγκεκριμένη πρόθεση η οποία θα υλοποιηθεί. Κοιτάξτε, μία από τις μεγάλες επιτυχίες της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής σε σχέση με τα ζητήματα αυτά ήταν και η στροφή τα τελευταία χρόνια που έκανε αυτή η κυβέρνηση και η συνεργασία που είχε με το Κογκρέσο, ώστε να περάσουν συγκεκριμένα νομοθετήματα από το Κογκρέσο με τις κυρώσεις, το θυμήσατε και εσείς ο ίδιος κύριε Στραβλάκη, νομοθετήματα τα οποία από το ίδιο το Σύνταγμα των ΗΠΑ και τη διάκριση των εξουσιών δεν μπορεί να τα υπερβεί κανένας πρόεδρος, όσο και αν θέλει ή αν έχει προσωπικές προτιμήσεις ή καλές σχέσεις ή ό,τι είπατε και ούτω καθεξής. Οι χώρες είναι συντεταγμένες, έχουν θεσμούς, μέσα από αυτές τις διαδικασίες υλοποιούνται οι όποιες δράσεις, ιδιαίτερα στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, και συνεπώς νομίζω είναι ξεκάθαρο ότι η θέση του Κογκρέσου είναι πως η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν υπηρετεί τα συμφέροντα μιας, ας το πω έτσι, δυτικής συμμαχίας, αλλά προκαλεί και αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή, μια εποχή στην οποία δεν χρειάζεται αυτού του είδους η αστάθεια. Έχω την αίσθηση λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε συγκρατημένοι, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα και να είστε σίγουροι ότι η ελληνική κυβέρνηση, ιδιαίτερα το Υπουργείο Εξωτερικών, θα κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Κύριε Θεοχάρη, εγώ θέλω να ξεκινήσουμε λίγο από το νούμερο ένα πρόβλημα που απασχολεί τους πολίτες και κατά τη γνώμη μου πρέπει να απασχολεί και την κυβέρνηση, που δεν είναι άλλο από την ακρίβεια και τις τιμές. Προχθές ακούσαμε κάποια μέτρα για την ακρίβεια, τα οποία κατά τη γνώμη μου δεν ήταν ακριβώς μέτρα, διότι πάγωσαν οι τιμές, υποτίθεται, σε 2.000 προϊόντα, δεν θα μάθουμε ποια είναι αυτά.
0: Όχι, αυτά μειώθηκαν 6%.
1: Ναι, μειώθηκαν και θα μείνουν. Και τα υπόλοιπα θα τα ακούσουμε από Σεπτέμβρη. Ακούσαμε μέτρα χθες για τα καύσιμα με προοπτική μειώσεων από το Σεπτέμβριο, όπως είπε ο Πρωθυπουργός. Αλλά το θέμα είναι, εκτός από υποσχετικές, να το πω έτσι εγώ, και ευχολόγια, δεν χρειάζονται και ουσιαστικά μέτρα. Δηλαδή, δύο μήνες, Ιούλιο-Αύγουστο, οι πολίτες τι θα κάνουν ακριβώς? Θα κοιτάνε τις τιμές, τις οποίες είναι ήδη αυξημένες, εκεί να παραμένουν αυξημένες?
2: Κοιτάξτε, η κυβέρνηση έχει κινηθεί ως τώρα σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας έχει σχέση με την αύξηση των ελέγχων στην αγορά, ώστε να μην υπάρχει κερδοσκοπία και τα μέτρα τα οποία σε έκτακτη βάση ή άλλα παίρνονται, ώστε τα περιθώρια κέρδους να μην αυξάνουν σε μια λογική πληθωρισμού κερδοσκοπίας. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι προφανώς αυτές τις συμφωνίες, αυτή η συμφωνία κυρίων, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, κάτι το οποίο το κάνουν και σε άλλες χώρες. Είδα και στην Γαλλία και στην Ισπανία, αλλά και σε άλλες χώρες να γίνονται ανάλογες κινήσεις. Αυτές έχουν τη σημασία τους, είναι σημαντικές, με την έννοια ότι ευαισθητοποιούν τον ιδιωτικό
0: τομέα. Έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις η φωτιά στο Καλαπόδι της Ιώτητας. Τώρα είχαμε 112 για εκένωση πια στον οικισμό της Φάκας, να πάνε προς Ελλατία. Άρα τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα. Συγγνώμη, Υπουργέ, συμβαίνει τώρα. Δυστυχώς, είχαμε και δύο νεκρούς από τη φωτιά στη Θεσσαλονίκη. Ελάτε, συνεχίστε.
2: Λοιπόν, ο τρίτος άξονας είναι η μόνιμη ενίσχυση των εισοδημάτων και αν θέλετε εκεί πέρα είναι το ουσιαστικό εργαλείο το οποίο έχει μια κυβέρνηση σε μια ελεύθερη οικονομία. Προφανώς στην ελεύθερη οικονομία οι τιμές δεν είναι στη διατίμηση. Αυτό που γίνεται είναι ότι ελέγχουμε εκεί που πρέπει να ελέγξουμε, αλλά στην πράξη αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ενισχύσουμε μόνιμα τα εισοδήματα των πολιτών. Εδώ λοιπόν βλέπουμε ότι και ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα τελευταία σήμερα ανακοινωμένα στοιχεία, έχει πέσει, έχει αποκλιμακωθεί κατά μία ποσοστιαία μονάδα. Δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε, αλλά δεν είναι αμελητέα αυτή η μείωση. Δεύτερον, οι μειώσεις των φόρων έχουν αυξήσει το διαθέσιμο εισόδημα. Συνολικά, αν θέλετε, ο πληθωρισμός, αν το συγκρίνουμε από το 19 και αν συγκρίνουμε και τις αυξήσεις που έχουν δοθεί από το 19, αυτές είτε λέγεται κατώτερης μισθός, είτε λέγεται μέσος μισθός, είτε συνολικά τα εισοδήματα στο
1: έτος. Την αγοραστική οικονομία. Δύναμη, κύριε Θεοχάρη, όμως δεν την έχουν αυξήσει. Μπορεί να έχουν αυξήσει, όπως λέτε, σε ένα ποσοστό το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά από ό,τι φαίνεται, το διαθέσιμο εισόδημα από τη μία τσέπη μπαίνει, από την άλλη βγαίνει και φτάνει μόνο αν φτάνει σε κάποιους να πληρώσουν λογαριασμούς και δεν μπορούν ούτε να βγάλουν το μήνα.
2: Είναι η μάχη κατά της ακρίβειας, είναι μια μάχη η οποία είναι συνεχής, είναι μαραθώνιος, δεν είναι sprint, πρέπει να συνεχιστεί και πρέπει να συνεχίζεται κάθε μήνα, όπως το ίδιο πρέπει να κάνουν και οι υπόλοιπες χώρες. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι ξεχωριστό για τη χώρα μας. Έχω την αίσθηση πάντως ότι σε μεγάλο βαθμό, σε σχέση με το ότι έχουμε ζήσει τα προηγούμενα χρόνια και τους προηγούμενους μήνες, έχουμε πολύ περισσότερα εργαλεία. Θυμίζω, για παράδειγμα, για να μιλήσω για το ενεργειακό κομμάτι, όταν μπήκαμε στην ενεργειακή κρίση, η χώρα μας εισήγαγε ηλεκτρικό ρεύμα και είχε μεγάλο πρόβλημα. Τώρα εξάγουμε, που σημαίνει ότι είμαστε λιγότερο ευάλωτοι σε αυτές τις αυξήσεις των τιμών. Πρέπει όμως να συνεχίσουμε. Δεν θέλω με τίποτα να πούμε ότι πρέπει να φυσικάσουμε ή να πανηγυρίσουμε. Μακριά από μένα τέτοιου είδους λογικές.
0: Καθημερινά, η κριτική που δέχεστε από την αντιπολίτευση πέραν της ακρίβειας και από πολίτες, τα μηνύματα βλέπω εδώ και μου το μεταφέρει καθημερινά και η Λουκία, είναι ότι ενώ υπεραποδίδει η οικονομία, πράγμα στο οποίο συμφωνούν και οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης, με άλλη ερμηνεία βέβαια, υπάρχουν γιγαντία υπερπλεονάσματα που δεν διατίθενται για μειώσεις φόρων ή για αυξήσεις μισθών και συντάξεων, αλλά πάνε για πληρωμή του χρέους και όλα τα υπόλοιπα. Και η κριτική που δέχεστε, γιατί αυτά τα υπερπλεονάσματα δεν τα δίνετε πίσω στους πολίτες ενισχύοντας τους ευάλωτους, αλλά πληρώνετε, για παράδειγμα, προώρα εξοφλείτε χρέη.
2: Γιατί αυτό είναι το χρέος μας απέναντι στις νέες γενιές. Οι νέοι που γεννιούνται σήμερα, τους χρεώνουμε για κάθε έναν ένα υπέρογκο κομμάτι του χρέους. Πρέπει επιτέλους, όπως δεν θέλουμε να δώσουμε ο καθένας από εμάς τα παιδιά του να κληρονομήσουν χρέη και θέλουμε να τους δώσουμε να κληρονομήσουν περιουσιακά στοιχεία, αντίστοιχα πρέπει να κάνει και ένα κράτος για τις επόμενες γενιές τον αγέννητο.
0: Είναι πολιτική επιλογή, τεχνοκρατική, γιατί πολλοί υπουργοί του Οικονομικού Επιτελείου λένε: μα με βάση τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε χτυπήσει τα βάνη, δεν μπορούμε παραπάνω να ξοδέψουμε. Τα υπόλοιπα πρέπει να τα πάμε εκεί. Η αντιπολίτευση το αμφισβητεί αυτό. Λέει: όχι, μπορείτε. Το διαλέγετε για άλλους λόγους, ενώ μπορείτε να πάρετε 1, 2, 3, 4, 6, είπε ο κ. Τσίπρας, δις από τα υπερπλεονάσματα και να τα δώσετε σε παροχές και μείωση φόρων.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα σας μιλήσω πρώτα επί της ουσίας, θα σας πω όμως και το πολιτικό κομμάτι.
0: Και τεχνικά.
2: Επί της ουσίας, η χώρα μας είναι ευάλωτη σε κρίσεις, όσο υπάρχει τόσο μεγάλο το χρέος να κρεμιέται πάνω από το κεφάλι των συμπολιτών μας. Άρα, αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να προτεραιοποιήσουμε, να μειώσουμε αυτό το χρέος σε τέτοια επίπεδα που αν χρειαστεί, λόγω κρίσης, λόγω προβλημάτων, λόγω εδώ η πόλεμη πολλαπλασιάζεται, κάθε μήνα εμφανίστηκε κάποιος άλλος, εάν χρειαστεί το οτιδήποτε να πάρθει ως έκτακτο μέτρο στήριξης κτλ., να έχουμε το περιθώριο αύξησης αυτού του χρέους τότε, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε σε έκτακτη κατάσταση. Αυτό είναι το τεχνικό κομμάτι. Το πολιτικό κομμάτι, θα σας πω, είναι ότι ακούμε μια αλλοπρόσαλη κριτική από την αντιπολίτευση. Την ίδια στιγμή που τη μία μέρα μας λέει ότι το χρέος είναι μη βιώσιμο, γιατί το 32 μας λέει το Δουνουτού ή το 1 ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν θα μπορούμε να το εξυπηρετήσουμε και άρα θα πρέπει να παίρνουμε έκτακτα μέτρα, την επόμενη μέρα μας κατηγορεί γιατί αποπληρώνουμε το χρέος και έχουμε ματωμένα πλεονάσματα. Τα πλεονάσματα που παράγει αυτή η κυβέρνηση είναι πλεονάσματα υπεραπόδοσης της οικονομίας. Έρχονται από την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, έρχονται από μια μια σειρά άλλα μέτρα, τα οποία είναι μέτρα δικαιοσύνης. Δεν έρχονται από αδικίες όπως ήταν πραγματικά τα λεγόμενα ματωμένα πλεονάσματα των προηγούμενων ετών. Συνεπώς, εμείς πρέπει να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο. Ό,τι περιθώριο έχουμε σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανόνες, που τώρα πια δεν μιλάνε για πλεόνασμα, αλλά μιλάνε για οροφή δαπανών. Τέλος πάντων, αυτό θέλει μια ολόκληρη εξήγηση να το εξηγήσουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι λίγο διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο πρέπει οι ευρωπαϊκοί κανόνες να υλοποιηθούν. Αυτό το περιθώριο λοιπόν που υπάρχει, το δίνουμε πια με μόνιμα μέτρα, ούτε με επιδόματα, ούτε με προσωρινά μέτρα, με μείωση της φορολογίας για τα παιδιά, με μείωση της φορολογίας για τον ένφια της παραμεθωρίου, με μείωση της φορολογίας για τις οικογένειες, με μείωση της φορολογίας για τους νέους, σειρά στοχευμένων μέτρων τα οποία τα είδαμε να εξαγγέλλονται στην περασμένη ΔΕΘ να υλοποιούνται από 1η Ιανουαρίου και νομίζω ότι πια τα καταλαβαίνει και ο τελευταίος Έλληνας πολίτης και το ίδιο με αυτή τη λογική. Ό,τι περιθώριο δημιουργείται, ξαναλέω, από την υπεραπόδοση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που έκανε αυτή η κυβέρνηση, θα πηγαίνει στους πολίτες, αρκεί να τηρούμε το χρονοδιάγραμμα αποπληρωμής του χρέους μας, ώστε και να μην το δώσουμε στις νέες γενιές και να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις έκτακτες καταστάσεις, οι οποίες το μόνο που είναι σίγουρο είναι ότι θα ζούμε έκτακτες στιγμές και τώρα και φέτος και του χρόνου και του παραχρόνου.
0: Ναι, αλλά ξέρετε, Υπουργέ, το αποτέλεσμα είναι που μετράει. Θέλω να πω, εσείς περιγράψατε τους στόχους. Το ερώτημα είναι αν οι πολίτες το εισπράττουν. Αν οι πολίτες το εισπράττουν και οι πολίτες, οι μισοί συνταξιούχοι έχουν σύνταξη κάτω από 1.000 ευρώ. Το να ακούνε ότι θα πάρουν αύξηση, θα πάρουν ένα επίδομα 300 ευρώ τον Νοέμβριο, καλό είναι. Αλλά δεν τους λύνει το πρόβλημα. Γιατί αυτό είναι 1 ευρώ την ημέρα, αν το δούμε σε ετήσια βάση. Οι περισσότεροι που βλέπουμε τα μηνύματα κάθε μέρα λένε μας τελειώνουν τα χρήματα στις 15 του μήνα. Οι μισθωτοί συνταξιούχοι. Θέλω να πω, ωραία είναι η περιγραφή της κατάστασης της οικονομίας, της μακροοικονομικής κατάστασης, η μείωση των ελλειμμάτων, η ανάπτυξη και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά αν δεν το δουν οι πολίτες στην καθημερινότητά τους και απλώς ακούνε ότι το καλοκαίρι θα αυξηθούν κι άλλο οι τιμές, κι άλλο, προσέξτε, κι άλλο. Έχουν μείνει εκεί και λέει: μην ανησυχείς, εκεί θα μείνουν όλο το καλοκαίρι, όχι παραπάνω. Απαντάει ο πολίτης. Βλέπω
1: το
0: τα εκεί μηνύματα.
1: Είναι αρκετά υψηλά.
0: Δεν μπορώ, δεν το καταλαβαίνουν, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Δεν βγάζω το μήνα. Τη μία πληρώνω το δάνειο, την άλλη τα κοινόξτρα, την άλλη τους λογαριασμούς. Εκεί ναι. Τι έχετε να πείτε, γιατί αυτό είναι το ταμείο και εκεί δέχεστε την περισσότερη κριτική και από τους πολίτες και από την αντιπολίτευση.
2: Γι' αυτό η προσπάθειά μας και γι' αυτό ξαναλέω, ειδικά εγώ θα ξεχωρίσω μέτρα που πάρθηκαν στις προηγούμενες χρονιές και τα μέτρα που πάρθηκαν στην περασμένη ΔΕΘ, διότι για πρώτη φορά τα μέτρα είχαν στόχευση την ίδια τη μεσαία τάξη και όχι μόνο τους πιο ευάλωτους. Είμαστε δεσμευμένοι σε μια λογική επιστροφής προς τη μεσαία τάξη και τους αδύναμους όσο μπορούμε περισσότερων χρημάτων από την υπεραπόδοση της οικονομίας. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη βρίσκεται στην εξουσία. Σε αυτό το δρόμο θα κινείται. Προφανώς όμως, όσο και να κάνουμε, πάντα θα υπάρχει ένα κομμάτι του πληθυσμού το οποίο θα είναι σε δύσκολη κατάσταση. Εδώ λοιπόν έρχεται ένα κοινωνικό κράτος, αν θέλετε, και γιατί οι επενδύσεις μας στην υγεία, στην παιδεία, με το πρόγραμμα για τα Γιαννάκου, με όλα αυτά που βλέπουμε στο ΕΣΥ, ακριβώς απευθύνονται στους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι θα πρέπει να μπορέσουν να υλοποιήσουν και τις υπόλοιπες ανάγκες της οικογένειάς τους, είτε είναι, ξαναλέω, ανάγκες που έχουν σχέση με την υγεία ή με την παιδεία των παιδιών τους και ούτω καθεξής, χωρίς να... που να είναι με αξιοπρεπείς υπηρεσίες, χωρίς να πρέπει να πληρώσουν τίποτα. Άρα ερχόμαστε λοιπόν από όλες τις πλευρές να ενισχύσουμε είτε τις κοινωνικές δομές, είτε την οικονομική και το διαθέσιμο εισόδημα κατάσταση των πολιτών. Και προφανώς αυτό πρέπει να συνεχιστεί, διότι όσο η ακρίβεια συνεχίζεται, τόσο αυτό το πράγμα θα πρέπει να μας κρατάει εμάς σε εγρήγορση και να παίρνουμε κάθε χρόνο και καινούργια μέτρα στήριξης των οικογενειών. Αλλά είμαστε η μόνη κυβέρνηση που ξεκίνησε αυξήσεις του δημοσίου υπαλλήλου, η μόνη κυβέρνηση που ξεκίνησε τις αυξήσεις της συντάξης, η κυβέρνηση που στάθηκε σε κάθε κοινωνική ομάδα όταν η κατάσταση είτε λόγω COVID είτε λόγω της ενεργειακής κρίσης και ούτω καθεξής.
1: Κύριε Θεοχάρη, επειδή έχετε παραδεχτεί όμως και εσείς ότι, ναι, ότι αυτά δεν επαρκούν αυτή τη στιγμή. Το θέμα είναι τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Όλα αυτά σαφώς τα έχετε περιγράψει, τα έχουμε ακούσει, τα ακούμε από κυβερνητικά χείλη κάθε μέρα. Το θέμα είναι τι γίνεται τώρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα.
2: συνεχίζουμε να παίρνουμε μέτρα, θα περιμένουμε και μέχρι τη ΔΕΘ να δούμε και πώς εκτελείται αυτός ο προϋπολογισμός, τι σύμφωνα με την οροφή των δαπανών και τους ευρωπαϊκούς κανόνες έχουμε περαιτέρω περιθώριο. Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις και την εχρήγορση και της ΑΔΕ και των υπολείπων υπηρεσιών, ώστε φοροδιαφυγή και άλλες διαρθρωτικές ελλείψεις και ελλείμματα της οικονομίας μας να κλείνουν και αυτά να δημιουργούν το περιθώριο για να παίρνουμε περαιτέρω μέτρα. Προφανώς οι έλεγχοι στην αγορά θα συνεχιστούν ώστε να μην έχουμε φαινόμενα κερδοσκοπίας. Και από εκεί πέρα, στην περίπτωση που δεν δούμε την συνεργασία των εταίρων, των κοινωνικών για τη διατήρηση των τιμών και από Σεπτέμβριο μείωση σε πολλά βασικά αγαθά των τιμών, προφανώς ενδεχομένως θα εξετάσουμε και άλλα μέτρα ώστε να μπορέσει αυτές οι τιμές να
0: τελευταίο,
2: μην...
0: Τελευταίο ερώτημα. Τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ένα καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι του κόμματος Τσίπρα που είναι δεύτερο, αλλά δεν φαίνεται η δυνατότητα να κερδίσει, αν κερδίσει την Δημοκρατία, με αυτοδυναμία. Εκεί τι γίνεται, κύριε Θοχάρη, διότι ξέρετε, υπάρχει ανησυχία των πολιτών ότι η χώρα θα πάμε σε 2, 3 κάλπες, 4, θα μείνει κυβέρνητη. Και ταυτόχρονα ακόμα δεν έχει μετρηθεί το κόμμα Σαμαρά, που αν γίνει σίγουρα από εσά θα αποσπάσει ένα ποσοστό, μικρό ή μεγαλύτερο.
2: Ναι. Κοιτάξτε, η Νέα Δημοκρατία, ας το πάρω πρώτα απ' όλα δημοσκοπικά, η Νέα Δημοκρατία έχει ένα ποσοστό 30% περίπου
1: εξαρτάται τη δημοσκόπηση.
2: Ακριβώς, μέσω όρο βάζω τώρα, θέλετε και 29 και 29, και μια, και υπάρχει και μια δυνητική δεξαμενή αναποφάσεων που είναι 10, 12, 14, 15% ανάλογα και αυτό με την δημοσκόπηση του. Άρα η αυτοδυναμία από τη μία μεριά είναι μαθηματικά, αν θέλετε, είναι πιθανότητα εφικτής, από την άλλη είναι μια μάχη την οποία πρέπει να τη δώσουμε στο πεδίο.
1: Μπορεί και να μην είναι εφικτή όμως, μπορεί
2: σωστό,
1: τελικά να μην γίνει.
2: Σωστό. Λέω ότι δεν είναι αδύνατη, αλλά απ' την άλλη είναι μια κανονική μάχη που πρέπει να δώσουμε. Με τι εργαλεία ερχόμαστε λοιπόν εμείς σε αυτή τη μάχη? Ερχόμαστε πρώτα απ' όλα με την αξιοπιστή υλοποίηση των προγραμμάτων μας. Ήμουν γραμματέας προγράμματος του 23. Στο συνέδριο όμως ο Πρωθυπουργός είχε το πρόγραμμα που εκδώσαμε τότε και εξηγούμε στον κόσμο ότι έχουμε υλοποιήσει ή στη διαδικασία υλοποίηση το 98% των υποσχέσεων που τότε δώσαμε. Αυτό δημιουργεί ένα απόθεμα εμπιστοσύνης απέναντι στο τι λέμε εμείς. Δεύτερον, λέμε ότι πρέπει να κρίνουν τους πρωθυπουργούς για το ποιος έχει σταθερό τιμόνι και ποιος μπορεί να δημιουργήσει το αίσθημα ασφάλειας και την ουσιαστική ασφάλεια να παρέχει στον Έλληνα πολίτη, ότι οι έκτακτες καταστάσεις που θα έρθουν σίγουρα στην επόμενη τετραετία, γιατί αυτός είναι ο κόσμος, γεννάει έκτακτα γεγονότα δυστυχώς, θα μπορέσει κάποιος να το αντιμετωπίσει καλά, κρατώντας το τιμόνι σταθερό. Αυτό που, αν θέλετε, πάλι στο συνέδριο ο Πρωθυπουργός είπε στις 3 η ώρα, ποιον θα θέλατε να σηκώσει το τηλέφωνο όταν κάτι συμβεί. Αυτό λοιπόν για μας είναι πλεονέκτημα κατά την άποψή μας, αν συγκρίνουμε το Μητσοτάκη με τον Ανδρουλάκη ή το Μητσοτάκη με τον Κωνσταντοπούλη ή με τον Τζίπρα ή με όποιον θέλετε να βάλετε εσείς στη θέση του. Και το τρίτο προφανώς είναι ένα όραμα για το 31, γιατί ο κόσμος δεν σε ψηφίζει για το χθες, σε ψηφίζει για το αύριο. Το όραμά μας για το 30 και το 31, για την επόμενη τετραετία, στο οποίο θα περιγράψουμε την Ελλάδα καθώς υλοποιείται, ας το πούμε, και ανακοινώνεται και το εξηγούμε προεκλογικά, την Ελλάδα που θέλουμε να υλοποιήσουμε και τις μεταρρυθμίσεις που θέλουμε να φέρουμε σε πέρας την επόμενη τετραετία.

0: Πρίσμα 90 και 2.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλέσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλέσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Woody και ο Buzz επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.
6: Δημοκρατίας. Μία γυναίκα νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Περισσότερα στο real.gr.
7: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
6: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 33 βαθμοί Κελσίου στην Αθήνα, 34 στη Θεσσαλονίκη και 32 στο Βόλο.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Real FM. Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
13: Να ζήσετε!
14: Άσε μένα πρώτα.
15: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
16: Πάρτε του το μικρόφωνο.
17: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
19: Full και λίγα λες.
18: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
19: Εγγύηση? Τι μου λες?
18: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
19: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
18: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
20: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
16: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
21: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
16: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Παπάγους, 5 Ζάπιο, 6 Βρυλίσια, 7 Εγάλεο, 13 Βεάκιο, 14 Πετρούπολη.
22: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.

0: στους 97,8.
1: Τώρα θα σε κρεμβρίσω κι άλλο.
2: Οχ.
1: Θυμάσαι τι λέγαμε πριν για την Κάγια Κάλα στην επικεφαλή της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας. Τι καλός είναι ο Ερντογάν και τι αυτό.
2: Ναι.
1: Χτύπησε ο ξάδελφος του Ντόναλντ Τραμπ. Και ξέρεις ποιος είναι ο ξάδελφος.
2: Γίνεται καλύτερο όσο και πάει.
1: Ποιος
2: ο τέτοιος.
1: Ο
2: Ρούμπιο. Ο Ρούτε. Ο υπάλληλος.
1: Έχω να σας πω τι καλός είναι ο πρόεδρος.
2: Ο Ρούτε.
1: Λέει. Δίνει συνέντευξη στο πρακτορείο Ανατολού, ενόψη, τουρκικό πρακτορείο, το κρατικό, ενόψη τη συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα 7 και 8 Ιουλίου. Θα πάει ο ίδιος, επικεφαλής, έτσι. Λέει: η συνάντηση πρέπει να επικεντρωθεί στην υλοποίηση των δεσμεύσεων της Χάγης, εξήρε τις στρατιωτικές δυνατότητες της Τουρκίας, η Τουρκία από τις ισχυρότερες στρατιωτικές δυνάμεις της συμμαχίας. Θα διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της συμμαχίας, στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν αναλυφθεί. Η Τουρκία παραμένει ζωτική σημασία σύμμαχος.
2: Συνέχισε όσο πάει, γίνεται
1: από
2: και καλύτερο.
1: Από τις πιο ικανές ένοπλες δυνάμεις του ΝΑΤΟ, ταχαίως αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία, η γλώσσα μέχρι το πάτωμα. Άρα, Ερντογάν,
2: Ερντογάν.
1: Και θα κάνουμε και στη δουλειά. Γιατί αυτό ζήτησε ο Ερντογάν.
2: Να πει μέσα στο. Όσο πάει, γίνεται και καλύτερο.
1: Να γίνει ένας μηχανισμός στο ΝΑΤΟ. Φουλή, με βάζω στο safe, να με βάλουν στο ΝΑΤΟ. Λέω, ούτε έλα, πέρασε, φτιάχνουμε, έλα. Είσαι γίγαντας. Εντάξει, οκ. Τι άλλο πρέπει να κάνει.
2: Υπόκληση.
1: Αν μας κηρύξει τον πόλεμο, Ερντογάν θα ήθελα, λέει. Μόνο αυτό δεν
2: είναι. Το επόμενο στάδιο είναι η υπόκληση.
1: Συγγνώμη. Απειλή πολέμου. Τα είπε σήμερα και ο Ζιαπετρίτη. Γαλάζια πατρίδα. Φυλάκιση των πολιτικών του αντιπάλων. Κατοχή του ενός τρίτου της Κύπρου. Τι να πω.
2: Μία μεγάλη υπόκληση.
1: Μία κουβέντα δεν υπάρχει. Όλα καλά τα βλέπω στον Ερντογάν. Τι κάνει. Μα τι κάνει, του μαγεύει. Συγγνώμη.
2: Όχι, είναι άλλο. Είναι κάτι οικονομικό.
1: Και εμείς
2: δεν είναι η μαγεία.
1: Τα θέτουμε. Και ο Τραμπ πάει με δώρα.
2: F35
1: κινητήρες για τα κάνει.
2: Αυτά τα δώρα. Τα δώρα.
1: Ωραία. Και εμείς τα θέτουμε τα ζητήματα. Άκουσε, έμεινε ήσυχη, έτσι.
2: Πολύ.
1: Τα θέτουμε.
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη. Δεν ξέρω αν είναι και οι ακροατές μας. Εγώ είμαι πάρα πολύ ήσυχη.
1: Ευτυχώς σκέψαμε ότι τα θέταμε κιόλας.
2: Ναι.
1: Τι να πω. Τέλος πάντων. Μετράμε νεκρούς από τον καύσωνα. Τώρα βλέπω Ρουμανία. Ένας νεκρός από καταιγίδα που ακολούθησε τον καύσωνα. Χθες είχαμε 5 νεκρούς στην Ιταλία. Σου θυμίζω ότι στην Ισπανία τα νωρίτερα υπολογίζονται σε 1.000 νεκροί τελικά. Συνολικά στην Ευρώπη ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει μιλήσει για 1.300 νεκρούς. Εντάξει, δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Λοιπόν, πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Ανδρέα Γραμματικογιάννη, αντιδήμαρχο πολιτικής προστασίας του Δήμου Αθηναίων. Κύριε αντιδήμαρχε, καλησπέρα σας.
3: Καλησπέρα.
1: Θέλετε να μας πείτε, επειδή κουβεντιάζαμε και το πρωί και τα είπα στη Λουκία, για να το πάρουμε το νήμα από εκεί που το αφήσαμε. Τι πήγε στραβά στην εξκαφή θεμελίων της διπλανής πολυκατοικίας και κατέρευση τετράωρης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, και ποιος ελέγχει αν η μηχανική και όλοι οι υπόλοιποι τα συνεργεία μιας πολυκατοικίας που σκάβει θεμέλια δίπλα σε μια υπάρχουσα παλιά πολυκατοικία, ποιος σου ελέγχει, κανένας?
3: Σε πολύ μεγάλο βαθμό ουσιαστικά η ευθύνη πέφτει στους ώμους του εκάστοτε μηχανικού με βάση την εμπειρία και τις γνώσεις του.
1: Τον οποίο ποιος να επιβλέπει?
3: Αυτό προσπαθώ να σας πω, ότι υπάρχει ένα σώμα των ελληνικών δόμησης, οι οποίοι όμως επιβλέπουν συγκεκριμένα στάδια των οικοδομικών εργασιών και ουσιαστικά προβλέπουν και ουσιαστικά ελέγχουν εάν εκτελείται η οικοδομική άδεια.
2: Το σώμα των ελεγκτών δόμησης ανήκει στο Δήμο.
3: Όχι, δεν ανήκει στο
2: Πού
3: Δήμο.
2: Ανήκει.
3: Είναι ιδιώτες μηχανικοί, οι οποίοι κληρώνονται μέσα από ένα μητρό που υπάρχει.
2: Ναι,
3: σωστά. Αυτοί όμως οι μηχανικοί δεν μπαίνουν στην ουσία, στην ποιότητα της μελέτης. Ουσιαστικά ελέγχουν μόνο εάν ακολουθείται η οικοδομική άδεια.
2: Άρα ποιοι μπαίνουν στην ουσία της μελέτης?
3: Στην ουσία της μελέτης μπαίνουν οι μελετητές, οι οποίοι εκπονούν τη μελέτη.
1: Ο μηχανικός
3: ο οποίος έχει και την ευθύνη της υπογραφής του.
2: Και ποιος τον επιβλέπει όταν καταθέτει την υπογραφή του? Κάπου δεν κατατίθεται αυτό?
3: Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα κενό. Και τι εννοώ κενό? Από το 2020 και μετά υπάρχουν ουσιαστικά οι ανεξάρτητοι μηχανικοί, και οι οποίοι έχουν θεσμοθετηθεί κυρίως για το έργο του ελληνικού, οι οποίοι υπησέρχονται ως σώμα, ως νομοθεσία, ας το πούμε έτσι, η έννοια των ανεξάρτητου μηχανικού υπησέρχεται και στην ποιότητα της μελέτης και στο αν εκτελείται σωστά κτλ. Αυτό λοιπόν το σώμα θα έπρεπε ουσιαστικά να να έχει και αρμοδιότητα να επεκταθεί, ας το πούμε έτσι, και σε έργα ενδεχομένως δημόσιου.
1: Δεν έχει το ρόλο.
3: Όχι, δεν έχει αυτό.
1: Άρα, για να μείνουμε στην κατάρρευση, με βάση τον νόμο, ο μηχανικός, τέλος. Δεν υπάρχει κάποιος που να του πει: έλα εδώ, παιδί μου, πρέπει να κάνεις ένα τυχαίο τη στήριξη, να ρίξεις τσιμέντο ταχείας πήξεως εδώ, ή να κάνεις αυτό, ή θα κινδυνεύεις. Τίποτα. Ό,τι κάνει ο μηχανικός. Ο Θεός βοηθός. Τελεία.
3: Αυτός είναι ο νόμος. Έρχεται και η εμπειρία και οι γνώσεις του εκάστοτε μηχανικού, καθώς εκ των πραγμάτων οφείλουν να γνωρίζουν ότι από τη στιγμή που εκτελείς εξκαφές και φτάνεις σε ένα επίπεδο το οποίο ενδεχομένως να επηρεάζονται οι όμορες ιδιοκτησίες, οφείλεις να λάβεις και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας.
1: Ο επιβλέπων μηχανικός ενός έργου που επιβλέπει το μηχανικό, μπορεί να είναι ο μηχανικός ο ίδιος και να επιβλέπει τον εαυτό του.
3: Ο επιβλέπων μηχανικός είναι αυτός ο οποίος εκτελεί το έργο επί της ουσίας.
1: Άρα επιβλέπει τον εαυτό του. Ο μηχανικός επιβλέπει τον εαυτό του.
2: Ναι, ποιος επιβλέπει τον μηχανικό?
3: Κανένας. Την οικοδομική άδεια.
2: Ναι, το θέμα μας είναι ποιος επιβλέπει τον μηχανικό. Δηλαδή, αν ένας μηχανικός δεν κάνει καλά τη δουλειά του, όπως έγινε τώρα, και κατέρευσε η δίπλα πολυκατοικία, ποιος φέρει την ευθύνη, ποιος επιβλέπει τον μηχανικό?
3: Την ευθύνη την φέρει ο μηχανικός. Αυτό σας λέω, ότι εδώ πέρα μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα, ενδεχομένως ένα κενό, το οποίο έχει ένα νόημα να το συζητήσουμε ίσως και περισσότερο. Αλλά εκ των πραγμάτων, εάν υπάρξει καταγγελία, τότε όντως μπορεί να κινητοποιηθεί η εκάστοτε πολυοδομία και να κάνει έναν έλεγχο.
2: Μόνο αν υπάρξει καταγγελία.
3: Όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μιλάμε παραδείγματος χάρη για μια αισθητική μελέτη, η οποία γίνεται μέσα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές πλέον και αποτελείται από εκατοντάδες σελίδες, εκ των πραγμάτων δεν είναι δυνατόν να την ελέγξει κάποιος ο οποίος δεν έχει και την ευθύνη της υπογραφής του ή δεν την έχει εκπονήσει αυτή τη μελέτη. Εκ των πραγμάτων λοιπόν, ο μελετητής ο οποίος αναλαμβάνει την μελέτη ή την επίβλεψη έχει και το χρέος της ευθύνης απέναντι σε αυτό που έχει παραδώσει και εκπονήσει.
1: Στο Δήμο καταθέτει ένα κομμάτι της άδειας όποιος χτίζει ένα κτίριο στην Αθήνα?
3: Οι μελέτες καταδίδονται στο σύνολό τους, στην εκάστοτε, στο Μητρό που υπάρχει, ας πούμε, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
1: Στο δικό σας τμήμα,
3: στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που προφανώς είναι και η πολεοδομία της Αθήνας μέσα, όπως και όλες οι υπόλοιπες.
1: Και δεν
3: αλλά
1: έχει κανένα.
3: Ουσιαστικά ελέγχονται ως προς την πληρότητα των.
1: Αν έχει 52 δικαιολογικά, αλλά όχι προς την.
3: Ακριβώς.
1: Η πολεοδομία ελέγχει.
3: Όχι, αυτό σας εξηγώ ότι δεν ελέγχει, γιατί είναι η ευθύνη του μηχανικού εκεί πέρα και αυτή είναι η νομοθεσία που.
1: Άρα εδώ, κύριε Γραμματικό Γιάννη, προκύπτει ένα μείζον θέμα ότι οποιοδήποτε μηχανικός ελέγχεται από τον εαυτό του και αν κάνει κάτι λάθος που εδώ προέκυψε ότι έκανε κάποιο λάθος, θα το βρει η δικαιοσύνη και η ειδική ποιο ήταν το λάθος, δεν πέφτει μόνο σε μια πολυκατοικία έτσι. Προκύπτει ότι υπάρχει όχι η τρύπα, υπάρχει κρατήρας που έλεγε πριν η Λουκία στον νόμο, δεν προβλέπεται κανείς να ελέγχει τυχόν αμέλεια του μηχανικού.
3: Θα μπορούσαμε παραδείγματος χάρη να προβλέψουμε να είναι υποχρεωτική στην έκδοση των οικοδομικών αδειών σε συστήματα συνεχούς δόμησης όπως είμαστε εκεί πέρα.
1: Δηλαδή, όταν μια πολυκατοικία
3: ακουμπάει στην άλλη, θα μπορούσε να είναι υποχρεωτική η εκπόνηση γεωτεχνικής μελέτης αντιστήριξης. Ή θα μπορούσαμε υποχρεώσουμε. Όχι, δεν είναι. Ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα έπρεπε τα έργα αυτά να ασφαλίζονται έναντι τρίτων για οποιαδήποτε ζημία. Γιατί εδώ μπαίνουμε σε μια άλλη συζήτηση. Ας πούμε ότι έγινε το κακό αυτό το οποίο έγινε. Το θέμα είναι πώς θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι και από ποιον θα αποζημιωθούν.
2: Και πώς δεν θα ξαναγίνει, κύριε Γραμματικό.
1: Πριν φτάσουμε, και εγώ έχω και άλλες απορίες για αυτό που έγινε. Πριν δούμε στο πώς δεν θα ξαναγίνει. Ποιο υπουργείο είναι αρμόδιο για όλο αυτό που συζητάμε?
3: Τι εννοείτε?
1: Σε ποιο υπουργείο, ποιος ελέγχει τις πολεοδομίες? Το Υπουργείο Μεταφορών? Ποιος υπουργός είναι αρμόδιος να ελέγξει όλο αυτό το πλέγμα?
2: Το Υπουργείο Υποδομών?
1: Ποιος θα βγάλει τον νόμο που συζητάμε?
3: Την νομοθεσία ουσιαστικά είναι δύο υπουργεία. Είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και το ΙΠΕΝ που λέμε.
1: Περιβάλλοντος ή υποδομών?
3: Το υποδομών όχι, το ΙΠΕΝ.
1: Το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Ναι, δηλαδή, αν κάποιο υπουργείο πρέπει να παρέμβει τώρα και να πει: όπα, έχουμε ένα κενό, πάμε να κάνουμε μία ρύθμιση ώστε να ελέγχεται αυτός που χτίζει δίπλα σε ένα παλιό σπίτι, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
3: Σωστά.
1: Ωραία. Ο Δήμος δεν έχει κάποια αρμοδιότητα? Γιατί σας το λέω αυτό? Έβλεπα σήμερα στην απογευματινή και το έλεγα πριν στη Λουκία ότι υπάρχουν στη χώρα μας πάνω από 2.800.000 κτίρια που είναι άνω των 40 ετών. Σχεδόν 3 εκατομμύρια. Κάποια αυτά είναι και του 1910, του 1920. Είναι 1 εκατομμύριο προπολεμικά πριν του 1945. Αυτά ή κινδυνεύουν. Να, σήμερα είχαμε μια τέτοια περίπτωση στην Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας. Το έχουμε ξανασυζητήσει μαζί. Πέφτουν κομμάτια από την πρόσωψη. Πάρα πολλά ετοιμόρροπα που θα έπρεπε να έχουν καταδαφιστεί, αλλά μπλέκουμε στην γραφειοκρατία και όλα τα υπόλοιπα. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο, σε πάρα πολλές περιπτώσεις στην Αθήνα βλέπω να χτίζονται σπίτια δίπλα σε παλιά σπίτια και να διανοίγονται θεμέλια. Ο Δήμος δεν έχει κανένα λόγο σε τίποτα από όλο αυτό.
3: Αυτό που περιγράφεται ουσιαστικά ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις, έτσι. Δηλαδή και το Παρίσι και η Ρώμη και τα λοιπά, το κέντρο της πόλης έχει κτίρια.
1: Συγγνώμη κύριε Γαματικογιάννη, ακούμε τον Πρωθυπουργό, πάμε Θεσσαλονίκη, στις δηλώσεις που κάνει για την τρομοκρατική επίθεση στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί πάμε να τον ακούσουμε.
4: Είναι φροντίδα την οποία παρέχουν στην Αφροδίτη, στην μητέρα της και στον πατέρα της. Δυστυχώς η μητέρα της είναι σε κρίσιμη κατάσταση, διασωληνωμένη. Ευχόμαστε και ελπίζουμε όμως ότι όλα θα πάνε καλά. Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να επαναλάβω ότι η βία δεν έχει καμία θέση σε μια οργανωμένη κοινωνία. Και αυτοί οι οποίοι ενδύονται τον μανδύα των κοινωνικών αγώνων για να προβούν σε τέτοιες ενέργειες δεν είναι παρά απλοί εγκληματίες. Ως τέτοιοι θα αντιμετωπιστούν. Έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική αστυνομία και στις οπτικές αρχές. Θα βρούμε αυτούς οι οποίοι διέπραξαν αυτήν την άθλια ενέργεια και θα τους οδηγήσουμε στη δικαιοσύνη για να δικαστούν και να αποδοθούν όλες οι ευθύνες έτσι όπως πρέπει σε μια ευγνωμόμενη πολιτεία.
1: Αυτά, Πρωθυπουργός, τον ακούσαμε ζωντανά από Θεσσαλονίκη. Συγγνώμη για διακοπή, πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Είπε ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορος που χτυπήθηκε, μάλιστα κατέβηκε να σβήσει τη φωτιά στο αυτοκίνητο. Ήταν δύο οι δράστες που μέσα σε μισή ώρα χτύπησαν 4 με 4,5, τρία σπίτια. Αφροδίτης Νέστορος, Σάβα Αναστασιάδη, πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας και Ζήση Ιωακίμοβιτς, πρόεδρος Διοικούσης Επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης. Πήγε ο Πρωθυπουργός Λουκί επάνω κατευθείαν.
2: Βέβαια, και καταδίκασε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό
1: και
2: το θέμα.
1: Εσείς όμως ο πολιτικός κόσμος έχει καταδικάσει με την πιο σκληρή γλώσσα αυτή τη δολοφονική τρομοκρατική επίθεση. Ελάτε, κύριε Γραμματικογιάννη, συνεχίστε.
3: Ναι, ουσιαστικά το παλαιόκτηριακό απόθεμα είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει ουσιαστικά σε όλες τις ευρωπαϊκές πόλεις και είναι λογικό. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι τα κτίρια αυτά είναι έτοιμα να πέσουν, έτσι.
1: Όχι. Σας είπα εκεί που σκάβονται τα διπλανά.
2: Ναι, αλλά γίνονται όμως, λέτε δεν είναι έτοιμα να πέσουν. Και πού το ξέρουμε αυτό σίγουρα?
1: Σωστό και αυτό.
2: Γιατί έλεγχοι δεν γίνονται από ό,τι καταλαβαίνω. Όπως έπεσε την άλλη φορά ένα μπαλκόνι, δεν θυμάμαι σε ποια περιοχή, και έπεσε το μπαλκόνι.
1: Στην Πάτρα δεν σκότωσε έναν άνθρωπο.
2: Πότε ήταν, δεν θυμάμαι. Πώς έπεσε ολόκληρο μπαλκόνι. Όχι, φέτος το συζητούσαμε.
3: Αυτές οι περιπτώσεις ουσιαστικά είναι περιπτώσεις οι οποίες αφορούν ενδεχομένως βαριά αμέλεια των ιδιοκτητών, γιατί και πάλι και ένα μπαλκόνι, ας το πούμε έτσι, δεν πέφτει από τη μία στιγμή στην άλλη. Πρέπει να υπάρχει ένας υποκείμενος λόγος για να πέσει το μπαλκόνι.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ένας έλεγχος για το αν το συντηρεί κάποιος. Γιατί αν δεν το συντηρεί και είναι ανεξέλεγκτος, μπορεί όλος να πει: εγώ δεν έχω χρήματα να το συντηρήσω.
3: Μα και εδώ μπαίνει η βασική συζήτηση, ότι ουσιαστικά δεν υπάρχει ένα μόνιμο εργαλείο, μία πρόνοια στην Ελλάδα για την συντήρηση ή για την πρόληψη τέτοιων φαινομένων. Να σας θυμίσω μόνο ότι ουσιαστικά ο προσεισμικός έλεγχος για πρώτη φορά έγινε πριν από ολοκληρώθηκε το προηγούμενο διάστημα, και σε αυτόν προτεραιοποιήθηκαν τα κτίρια δημοσίου συμφέροντος, όπως ήταν τα σχολεία, στα υγειονομική σταθμή κτλ. Προφανώς θα πρέπει αυτός ο έλεγχος να περάσει και σε άλλα κτίρια, ενδεχομένως στους ναούς, θα έλεγα εγώ, που δεν είχαν συμπεριληφθεί, σε υπόγεια πάρκινγκ, σε κτίρια τα οποία είναι μια συγκεκριμένη παλαιότητα.
2: Εδώ υπάρχουν ασανσέρ, παραδείγματος χάρη, τα οποία λειτουργούν με διατάγματα, δεν ξέρω και εγώ του πόσο. Διατάγματα, βασιλικά διατάγματα. Άλλη ιστορία από εκεί.
3: Και είναι βασικό να λέμε ότι από τη στιγμή που μπαίνουμε εμείς μέσα στα αυτά τα κτίρια, έτσι. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα γι' αυτό πρέπει να νοιαστούν οι άνθρωποι οι οποίοι χρησιμοποιούν τα κτίρια, γιατί αυτοί θα είναι οι πρώτοι που θα βρεθούν σε πρόβλημα εάν κάτι δεν πάει καλά. Και από εκεί και πέρα όλοι οι υπόλοιποι. Άρα χρειάζεται και μία αίσθηση

0: μελέτη, φταίω εγώ, φταίς εσύ κτλ. Και έτσι κάπου
1: φταίω Χατζηπετρή στο τέλος.
0: Και τελικά δεν έχει κανένα την ευθύνη. Η λογική δική μου, η πολύ απλή λογική, λέει ότι από τη στιγμή που ένας εργολάβος αναλαμβάνει να κάνει μια κατασκευή, οφείλει αυτός να ελέγξει εάν οι μελέτες του είναι πλήρεις, εάν τις έχει όλες.
2: Ναι, ναι, απλώς συμφωνήσαμε ότι δεν ελέγχει κανείς αυτόν που είναι υπεύθυνος για το έργο. Αυτό είναι τραγικό. Όταν αφορά το διπλανό κτίριο, όχι αυτό που χτίζει, τον διπλανό, την ασφάλεια του διπλανού.
0: Οι ελεγκτές δόμησης θεσμοθετήθηκαν την περίοδο της κρίσης περί το 2011-2012. Τι σημαίνει αυτό? Ότι τότε δόθηκε βάρος στους ελεγκτές δόμησης στο να κοιτάνε αν υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές κτλ. Που ήταν τότε, καταλαβαίνετε, ένα θέμα το οποίο ήταν στην επικαιρότητα. Προφανώς πρέπει να υπάρξει μια αναδιοργάνωση των ελεγκτών δόμησης, να πάνε και σε πιο ποιοτικά στοιχεία να ελέγχουν
2: και ενδεχομένως
0: να πούνε και περισσότερα στάδια ελέγχου.
2: Και η νομοθεσία να προβλέψει ότι όταν ανοίγεις θεμέλια και είναι ανοιχτά τα διπλανά θεμέλια, κάποιος ελέγχει βήμα-βήμα ότι πληρείς τις προδιαγραφές και τα στηρίζεις.
0: Σε μια τέτοια περίπτωση θα έπρεπε να υπάρχει, είναι υποχρεωτική η εκπόνηση μελέτης αντιστήριξης και μάλιστα να είναι προαπαιτούμενο η έγκρισή της από την αρμόδιο φορέα.
2: Και στη φάση της υλοποίησης επίβλεψης.
0: Ναι, ακριβώς.
2: Μάλιστα, κύριε Γραμματικογιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο αντιδήμαρχος Αθηναίων, ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας, ο κύριος Γραμματικογιάννης. Λουκία, κατάλαβες ότι αυτό που είπες.
1: Κατάλαβα ότι είμαστε.
2: Λέξη κρατήρα, όχι τρύπα, στον νόμο.
1: Κρατήρα, ναι.
2: Και αν είχε αμφιβολία, άκουσε. Ελέγχει τον εαυτό του μηχανικό.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Καθώ βοηθάει,
2: κάντε κανένα σταυρό. Διασφαλίζει, ναι. Λοιπόν, πάμε να κλείσω από τώρα. Πάμε να μας πεις πού μας ταξιδεύεις αυτή τη βδομάδα, Λουκία.
1: Πού σας ταξιδεύω, λοιπόν, πού σας ταξιδέψω. Ναύπλιο σας ταξιδεύω, φυσικά. Στο πανέμορφο Ναύπλιο. Πόσες μέρες, Νίκο, γιατί δεν έχω και το χαρτί μου.
2: Αμέσως, ναι, θα σε βοηθήσω. Real FM και Selecta Rent a Car μας ταξιδεύουν στο υπέροχο, την αγαπημένη μου πόλη, τριήμερο στο Ναύπλιο. Με
1: βρήκα
2: διαμονή πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο. Selecta Rent a Car, 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα, συν 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Real.gr, βρείτε τον Real Player στο Real.gr. Ακολουθήστε τις οδηγίες. Η κλήρωση τη Δευτέρα που μας έρχεται στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάπη Παπαδημητρίου. Πες μας στην εφημερίδα.
1: Ωραία. Δύο λόγια για τη Real News που κυκλοφορεί το Σαββατοκύριακο. Ναι. Μαζί έχει με τη φανταστική ύλη και τα αποκλειστικά ρεπορτάζ το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές. Το νέο μυθιστόρημα είναι ολοκένουργιο. Best seller τη σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, των New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Real Taste Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες και απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο. Και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού Απ, όπως κάθε Σαββατοκύριακο.
2: Φτάσαμε στο τέλος.
1: Να ευχαριστήσουμε τη Δήμητρα την Πανανού, τον Γιώργο τον Ταβαρίνο και τη Βάσια την Κούτρα και όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Εμείς ξανά μαζί σας αύριο στις 3 ακολουθούν Γιώργος Παγάνης, Γιώργος Χουδαλάκης και αργότερα ο Νίκος Μπογιόπουλος. Να έχετε όλοι ένα πολύ, πολύ όμορφο απόγευμα.
2: Καλό απόγευμα, να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσει.

0: σπίτι.
1: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
0: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες τη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
5: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου, 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
6: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
10: Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο Ενώπιος Ενωπίο, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, σε μια συνέντευξη εφόλης της ύλης για τις πολιτικές εξελίξεις. Τι λέει για τα νέα κόμματα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού? Πώς σχολιάζει το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά? Πώς εξηγεί τις δημοσκοπικές ανατροπές των τελευταίων εβδομάδων? Ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλά για όλους και για όλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, στο Ενώπιος Ενωπίο, αυτή την Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθαινε το σχολείο τι είσαι!
5: Είσαι ηλίθια!
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι!
4: Άσε μαζένουπα!
5: Πως είσαι έτσι, ρε!
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι! Σε λιώνω με μια μπουνιά!
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.

λεφτά μας βγήκαν άχρηστα κι αυτά. Τα καλά λεφτά μας ρίξαν στα κάτεργα.

ειδήσεις είπαν φάρκους παλινδρομές. Κι άντε να στεγνώσουν οι φτωχές μας ψυχές.

0: 92.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσια The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσια The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στον Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί μας.
5: Ωραίο πόνσο.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Πρίσμα 92.

0: 92.
1: Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Υπερσύγχρονα λεωφορεία. Επαγγελματίες οδηγοί. Δωρεάν Wi-Fi. Δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, ktelpavlazakynthos.gr. ΚΤΕΛ Ζακύνθου. Ταξιδέψτε με ασφάλεια.
2: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
3: What?
4: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
5: I love you.
6: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
7: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
8: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
9: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
1: Πρίσμα 92.
10: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε εδώ στο σπίτι μας, στο ραδιοφωνικό σταθμό, στη συχνότητα Πρίσμα 90.2. Είμαι Μαριέτα Ποταμίτη. Θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας. Έχουμε αρκετά θέματα και σήμερα, και από την τοπική μας επικαιρότητα και ειδήσεις από την εξωτερική πολιτική και γενικότερα ό,τι γίνεται στη χώρα μας. Για να δούμε λοιπόν πώς είναι ο καιρός και σήμερα εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Παραμένει ο έθριος καιρός με αρκετή υγρασία. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 33-34 βαθμούς Κελσίου. Δεν πάει παραπάνω. Σας φαίνεται, ειδικά τις μεσημεριανές ώρες, ότι υπάρχει ένα έντονο, πολύ έντονο κύμα ζέστης, όμως είναι η υγρασία που καταπονεί τον οργανισμό μας. Λοιπόν, οι άνεμοι πνέουν βόρειο-ανατολική εντάσεως 1 έως 3 μποφόρ. Συνεχίζεται ο καύσωνας στην Ευρώπη. Οι χώρες, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία, κάπως εκεί έχει υποχωρήσει η θερμοκρασία και οι υψηλές θερμοκρασίες έχουν μεταφερθεί στην Ανατολική Ευρώπη, προς την Πολωνία, την Ρουμανία και την Τσεχία. Λοιπόν, τι έγινε όμως εχθές στην Κέρκυρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Εχθές λοιπόν, εκεί που η Κέρκυρα είχε τα ίδια έντονα, την ίδια ζέστη με εμάς, ξαφνικά το μεσημέρι, με ένα πολύ θεαματικό και απρόσμενο τρόπο, ήρθε στο νησί μια ξαφνική μπόρα συνοδευόμενη από σφοδρούς ανέμους, σάρωσε την Κέρκυρα, μετατρέποντας το μεσημέρι σε σκηνικό κανονικής καλοκαιρινής καταιγίδας. Σύμφωνα λοιπόν με τα μέσα ενημέρωσης εκεί στην Κέρκυρα, ισχυροί άνεμοι που ήρθαν από την Ήπειρο, από την Πίνδο, εντάσσεως 7 και 8 μποφόρ, σάρωσαν την πόλη. Μέσα σε λίγα λεπτά οι καταιγίδες αναπτύχθηκαν απότομα, κινήθηκαν δυτικά πάνω από το Ιόνιο και έφτασαν στο νησί με ρηπές που άγγιξαν τα 7 και 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία κατέρευσε από τους 37 βαθμούς που ήταν στους 23 μέσα σε λίγα λεπτά, μία πτώση δηλαδή 14 βαθμών, και αυτό ήταν σαν αποτέλεσμα της διέλευσης θερμικών καταιγίδων και ενός ψυχρού μετόπου που ενίσχυσε την αστάθεια. Τώρα, η καταιγίδα αυτή άφησε πίσω της μια σειρά προβλημάτων. Στο Λιβάδι, είναι μια περιοχή εκεί στο νησί, εκδηλώθηκε φωτιά από κεραυνό. Υπήρχε μια άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και των εθελοντών της αθλητικής λέσχης. Ξεριδώθηκε δέντρο στην πλατεία της Σπηλιάς. Καταγράφηκαν πτώσεις δέντρων και μέσα στην πόλη σε παιδικές χαρές. Ενώ στη Γαρίτσα, είναι ένα παραλιακό έτσι μέρος δίπλα στην πόλη, ιστιοπλοϊκό και καταμαράν παρασύρθηκαν από τους ανέμους, με το καταμαράν να φτάνει μέχρι τη στεριά. Αυτά τα φαινόμενα διήρκεσαν κάποιες ώρες. Να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι και στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας η θερμική καταιγίδα δημιούργησε δραματικές στιγμές. Οι απογειώσεις πραγματοποιήθηκαν κανονικά, ωστόσο οι προσγειώσεις των αεροσκαφών έγιναν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με αποτέλεσμα 2 πτήσεις από τη Ryanair να εκτραπούν προς την Πρέβεζα. Αυτά λοιπόν έγιναν εχθές στην Κέρκυρα, δυστυχώς. Εντάξει, δεν θέλω να πω ότι θα έπρεπε και εμείς να είχαμε αυτά τα προβλήματα, αλλά και μια βροχούλα καλό θα μας έκανε αυτές τις ώρες που το πρωί έχει ιδιαίτερη ζέστη. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε και σήμερα το χορηγό μας, τα Πλέσας The Market, με 2 καταστήματα στο Λαγανάτσι, Λιβύη, Σαρακινάδο, Τραγάκι, Γαϊτάνη, περιοχή Φλόκα. Εκεί είναι το πρώτο εμπορικό κέντρο στο νησί. Ο Γρηγόρης με τα νόστιμα και διάσημα προϊόντα του, ο Παιδότοπος Πικαμπού. Έχουμε όμως και άλλα καταστήματα Πλέστας The Market στους Κήπους, στην πλατεία Σολομού με δεύτερο κατάστημα Γρηγόρης, Ξανθοπούλου 1 και Φαντουργείο Αγίου Λαζάρου, Μαρτινέγκου 3 πρώην Ταβουλάρη στην πλατεία των Αγίων 40 και τα Πλέστας Food Service Cash & Gary στην Αναπαύσεως. Επισκεφτείτε τα καταστήματα Πλέστας The Market, προμηθευτείτε το νέο ανανεωμένο φυλάδιο προσφορών, κάντε τις αγορές σας,
θα βρείτε πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ καλές προσφορές σε αρκετά είδη. Λοιπόν, ένα θέμα που προέκυψε τώρα αφορά εδώ το νησί μας. Δεν θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα γινόταν σήμερα το απόγευμα. Μοναδικό θέμα συζήτησης ήταν η εκλογή νέου Προεδρίου. Οι λόγοι είναι τυπικοί. Εμείς επικοινωνήσαμε πριν από λίγο με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, κύριο Διονύσο Πλέσα. Μας είπε λοιπόν ότι εχθές από το Υπουργείο Εσωτερικών βγήκε μία νέα εγκύκλιο, ως τελευταία στιγμή δηλαδή, και με την οποία θα πρέπει τις προσκλήσεις στους Δημοτικούς Συμβούλους και της πλειοψηφίας και της μειοψηφίας για τις συνεδρίες του Δημοτικού Συμβουλίου να τις κάνει από εδώ και στο εξής ο Πρόεδρος, όχι ο δεύτερος αντιδήμαρχος. Δηλαδή μέχρι τώρα τις έκανε ο κύριος Νίκος Αχτύπης. Θα πρέπει λοιπόν ο κύριος Διονύσιος Πλέσας να κάνει τις προσκλήσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους και εντός 48 ωρών να πραγματοποιηθεί η συνεδρία. Οπότε θα γίνει μάλλον τις επόμενες ημέρες ή την Δευτέρα. Η συνεδρίαση όμως του Περιφερειακού Συμβουλίου για την εκλογή νέου Προέδρου, μάλιστα το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει για γυναίκα πρόεδρο, έχει πρόεδρο γυναίκα, με συγχωρείτε, θα πραγματοποιηθεί κανονικά σήμερα. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή μας μετά τις 12.30 θα έχουμε μαζί μας την κυρία Χριστίνα Τετράδη για να μιλήσουμε, να μας πει τι γίνεται με την τουριστική κίνηση, αν έχουμε αύξηση της κίνησης. Ακούμε πολλά παράπονα από τους επιχειρηματίες και επαγγελματίες του τουρισμού για την χαμηλή αγοραστική δύναμη. Πώς να ψωνίσουν όμως οι ξένοι όταν οι τιμές είναι στα ύψη, έχουν φτάσει στο Θεό. Και αμέσως μετά θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Πάνο Λιβέρη. Ήταν πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ, μηχανικός. Με τον κύριο Λιβέρη θα μιλήσουμε, θα σχολιάσουμε μάλλον με αφορμή αυτή την τραγική είδηση χτες το μεσημέρι. Ευτυχώς δεν είχαμε θύματα. Την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας στα Πετράλων έγινε ακριβώς χτες το μεσημέρι, περίπου τις 2 η ώρα. Γινόταν κάποιες εργασίες στο γειτονικό οικόπεδο. Φτιαχνόταν μία νέα πολυκατοικία εκεί, δεν πρόσεξαν οι μηχανικοί και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να πέσει σαν ένας χάρτινος πύργος η πολυκατοικία. 6 οικογένειες ζούσαν σε αυτή. Ευτυχώς οι εργάτες της διπλανής οικοδομής είδαν ότι κάτι δεν πάει καλά με αυτή την πολυκατοικία. Είχε πάρει μία κλίση 14 μοιρών. Άρχισαν από το πρωί να χτυπούν τα κουδούνια και ευτυχώς ειδοποίησαν τους ενίκους να μαζέψουν ό,τι μπορούσαν, τα πιο σημαντικά πράγματα, και να βγουν έξω, γιατί κάτι δεν τους καθόταν καλά. Ευτυχώς πρόλαβαν και όλοι οι ένικοι κατέληψαν την πολυκατοικία. 6 διαμερίσματα ήταν αυτά που ζούσαν οι ένικοι μέσα, ήταν ενοικιασμένα. Έφυγαν και κατά τις 2 η ώρα περίπου η πολυκατοικία κατέρευσε. Λοιπόν, με τον κύριο Πάνο Λιβέρη θα πούμε, θα μας εξηγήσει πώς έγινε το περιστατικό, αλλά θα μιλήσουμε και σε το τι γίνεται με τα δημόσια κτίρια και με τα σχολεία μας εδώ στη Ζάκυνθο. Όλα έχουν κατασκευαστεί μετά το 1953, μετά τον καταστροφικό σεισμό γίνονται, πηγαίνουν εκεί οι μηχανικοί. Τα σχολεία μας σε τι κατάσταση είναι, τα δημόσια κτίρια. Εμείς εδώ στο νησί μας έχουμε πάρα πολύ υγρασία. Τι γίνεται με τα κτίρια της πόλη μας και πώς θα μπορέσει ένας, αν δει ότι το σπίτι του έχει πάρα πολύ υγρασία, οι επισκευές κοστίζουν πάρα πολύ, θα μπορούσε εκεί που υπάρχει το εξοικονομώ κατοίκων για να αλλάξουμε τα κουφώματά μας, μήπως θα μπορούσε να βγουν και κάποια χρήματα για να μπορεί κάποιος συμπολίτης μας να κάνει εργασίες στο σπίτι του, γιατί δεν έχουν όλοι την απαραίτητη οικονομική άνεση να φτιάξουν και να ενισχύσουν τα σπίτια τους από την αρχή. Αυτά λοιπόν θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Πάνο Λιβέρη.

Λοιπόν, πάμε σε μια άλλη έτσι άσχημη είδηση. Δεν μας αρέσει να σας λέμε άσχημες ειδήσεις, αλλά λες και κάτι γίνεται, το πρωινό κυλά ήσυχα και από το μεσημέρι και μετά αρχίζουν να γίνονται έτσι άσχημα περιστατικά. Αυτή τη φορά είναι στη Θεσσαλονίκη μια τραγωδία εκεί στη Λυτή, έτσι λέγεται η περιοχή. Ξέσπασε φωτιά, όπου κόστησε αυτή η καταστροφική πυρκαγιά, κόστησε τη ζωή σε δύο ανθρώπους, στον 65χρονο πατέρα και ένα 12χρονο παιδί. Εχθές έγινε και η ταυτοποίηση της δεύτερης ορού του παιδιού, γιατί έψαχναν εκεί να δούνε τι είχε γίνει με το παιδάκι. Μητέρα σοβαρά τραυματισμένη με εγκάβματα νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Το σπίτι της οικογένειας βρισκόταν ακριβώς μέσα σε μια δασική έκταση, περικυκλωμένο από πεύκα γύρω-γύρω. Καταστράφηκε ολοσχερός, βρισκόταν στα όρια του χωριού Λυτή, έτσι λέγεται η περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά εχτές, ενώ εικόνες που αποκαλύφθηκαν με το πρώτο φως της ημέρας δείχνουν το μέγεθος της καταστροφής. Τώρα, το σπίτι περικυκλώθηκε από τις φλόγες σε ελάχιστο χρόνο. Η κατοικία αυτή βρισκόταν μέσα σε κατάφυτη περιοχή. Ήταν απομονωμένοι, υπάρχουν λίγες ακόμη κατοικίες στην περιοχή. Η πρόσβαση δεν ήταν και ιδιαίτερα δύσκολη, αλλά όμως δυστυχώς κάπως καθυστέρησε και ο ιδιοκτήτης του σπιτιού πίστεψε ότι θα μπορούσε με κάποια μέσα που είχε να σώσει το σπίτι του. Οι φλόγες περικύκλωσαν το σπίτι μια και γύρω γύρω είχε πάρα πολλά πεύκα. Δυστυχώς κάηκε ο 65χρονος πατέρας, ο γιος του εγκλωβίστηκε μέσα στο σπίτι και η μητέρα του παιδιού σώθηκε με σοβαρά εγκάβματα, μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, όμως δυστυχώς εκεί που όλοι περίμεναν ότι το παιδί είχε φύγει, γιατί έψαχναν το παιδάκι στο γειτονικό δάσος, μήπως από το φόβο του είχε φύγει και είχε εγκλωβιστεί κάπου, δυστυχώς βρέθηκε και η σωρός του παιδιού μέσα στο σπίτι. Αυτά λοιπόν από χτες, από την τραγωδία στο χωριό Λυτή, είναι στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, στη Βραζιλία συνεχίζεται, στη Βενεζουέλα μάλλον, συνεχίζεται εκεί η καταστροφή. Τα σωστικά συνεργεία έχουν σταματήσει να ψάχνουν. Μέχρι στιγμής αυτοί που έχουν βρεθεί, οι σωροί δηλαδή, ανέρχονται περίπου στους 2.000. Πάνω από 10.000 είναι οι τραυματίες, ενώ αγνοούνται περίπου 50.000 άτομα. Έχουν καταφτάσει πάρα πολλά συνεργεία από αρκετές χώρες του εξωτερικού. Μεγάλη ανθρωπιστική βοήθεια έχει δοθεί στη χώρα, όμως δυστυχώς χιλιάδες άστεγοι παραμένουν μέσα στους δρόμους, στις παραλίες, στα πάρκα, γιατί δεν έχουν ούτε που να πάνε, αλλά και η κυβέρνηση αδυνατεί να φιλοξενήσει όλο αυτό τον κόσμο.

Λοιπόν, πάμε σε μια ανακοίνωση που έχουμε από την Ελμέζα Κίνθου. Αναφέρεται στις κυβερνητικές θέσεις για την αναθεώρηση του συντάγματος. Τονίζουν ότι αυτό είναι αιτία ξεσηκωμού. Η κυβέρνηση ανοίγει το δρόμο για απολύσεις στο δημόσιο, άμεση συνάντηση και απεργιακή κινητοποίηση στις 14 Ιουλίου. Η κυβέρνηση τονίζεται στο δελτίο τύπου. Φέρνει προς ψήφιση μέσα στον Αύγουστο στη Βουλή τις αλλαγές στο Σύνταγμα που σημαδεύουν ευθέως τη ζωή των δημοσίων υπαλλήλων και συνολικά του λαού. Επιχειρεί κατά καλό καιρό, όπως έκαναν όλες οι κυβερνήσεις όταν περνούσαν, τα πιο αντιλαϊκά νομοθετήματα να κάνει στα μουλεκτά το πρώτο βήμα για την αναθεώρηση του άρθρου 103 του Συντάγματος. Ο στόχος τους είναι καθαρός, να ανοίξει ο δρόμος για την άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και να αποκτήσει η εκάστοτε κυβέρνηση πλέον και με την συνταγματική βούλα τη δυνατότητα να απολύει εργαζομένους στο δημόσιο. Σαν τον κλέφτη, η κυβέρνηση νομίζει ότι θα περάσει χωρίς αντιδράσεις στη συνταγματική κατοχύρωση της αντιλαϊκής πολιτικής. Αυτά μεταξύ άλλων τονίζει σε ανακοίνωσή της η Ελμές Ζακίνθου και καλεί τους συναδέλφους της απεργία στις 14 Ιουλίου. Λοιπόν, πάμε λίγο εκεί στο Ιράν και στον πόλεμο με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Στο Κατάρ έχουν μεταφερθεί οι συνομιλίες των διπλωματών για τον τερματισμό του πολέμου. Δεν έχει αλλάξει κάτι και στα στενά του Ορμούς. Συνεχίζεται εκεί πέρα με δυσκολία, περνάνε τα πλοία. Μια μέρα νομίζουμε ότι όλα είναι πάρα πολύ καλά και την άλλη μέρα τα πράγματα επιδεινώνονται και συνεχίζονται τα προβλήματα εκεί στην περιοχή. Τώρα, είχαμε χτες και μία επίθεση με γκαζάκια σε σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Είναι μια γυναίκα διασωληνωμένη και 4 τραυματίες. Η αντιτρομοκρατική έχει αναλάβει τις έρευνες για τις εμπριστικές αυτές επιθέσεις στα σπίτια των Ζήση Ιακίμοβιτς, Σάβα Αναστασιάδη και Αφροδίτης Νέστορα, ενώ διασωληνώθηκε η άτυχη μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Λοιπόν, έχουμε 3 συντονισμένες επιθέσεις με αυτοσχέδιους μηχανισμούς σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Τετάρτης σε περιοχές Θεσσαλονίκης. Στόχοι ήταν αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που σας προαναφέραμε. Στην Πηλαία και στην Τούμπα τοποθετήθηκαν εμπριστικοί μηχανισμοί σε πολυκατοικίες όπου διαμένουν ή διατηρούν ιδιοκτησίες αυτά τα πολιτικά πρόσωπα. Στη Χαριλάου η φωτιά επεκτάθηκε σε οχήματα προκαλώντας φθορές και τον τραυματισμό 5 ατόμων, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και οι αστυνομικές αρχές διερευνούν τα 3 περιστατικά που εκδηλώθηκαν σε διάστημα μικρότερο των 20 λεπτών, δηλαδή ήταν μια πολύ συντονισμένες εκεί οι ενέργειες και οι επιθέσεις, για να διαπιστώσουν ότι πρόκειται για μια πολύ συντονισμένη δράση. Να δούμε και μια άλλη είδηση. Ο Πρωθυπουργός είπε σε δηλώσεις του, μιλούσαμε πριν για την ένταση εκεί στην περιοχή του κόλπου, ότι προσεχώς θα πέσουν κι άλλο οι τιμές των καυσίμων. Μακάρι, καλοκαίρι έρχεται και ο κόσμος θέλει να βάλει καύσιμο στο αυτοκίνητό του και οι τουρίστες μας να ταξιδέψουν και να κάνουν έτσι τις διακοπές τους. Έχουμε δει, μιλώντας με επιχειρηματίες που έχουν έτσι γραφεία που νοικιάζουν αυτοκίνητα, υπάρχει μία μείωση στην κίνηση με βάση το περσινό έτος και έχουν ευτυχώς βέβαια έχουν πέσει και οι τιμές. Την ημέρα δεν είναι τόσο ακριβές, γιατί ακούγαμε ότι είχαν φτάσει οι τιμές και 80 ευρώ την ημέρα. Νομίζω τώρα είναι γύρω στα 40 με 50 ευρώ. Λοιπόν, αυτές είναι έτσι οι σημαντικότερες έτσι ειδήσεις που διαβάσαμε και από την εξωτερική πολιτική και από την χώρα μας.
Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγα λεπτά σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά θα είμαστε μαζί με την κυρία Χριστίνα Τετράτη.

0: 92. Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Πρίσμα.

Λοιπόν, πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ, στο Πρίσμα 92, την πρόεδρο του ΙΤΕΠ, κυρία Χριστίνα Τετράδη. Καλό μεσημέρι, κυρία Τετράδη. Ένα πρόβλημα με την γραμμή μας. Θα προσπαθήσουμε αμέσως τώρα να επικοινωνήσουμε ξανά με την κυρία Τετράδη.

0: στα χέρια σου.
1: Λοιπόν, έχουμε την κυρία Τετράδη μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να, για πείτε μας κυρία Τετράδη, πώς είναι η κίνηση, η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο σε σχέση με τα περσινά στατιστικά. Έχουμε αύξηση?
2: Κοιτάξτε, είναι μια περίοδος, θα είναι μια τουριστική περίοδος μάλλον να το πω πιο σωστά. Λίγο έτσι με κάποια αγωνία. Είδαμε ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια εμπόλεμη κατάσταση, ναι, αρκετά κοντά μας. Έτσι, δεν έχει λήξει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και βλέπουμε έτσι τα προβλήματα τα οποία, ναι, συνεχίζουν να υπάρχουν. Απ' την άλλη βλέπουμε ότι έχουμε αυξήσεις και για παράδειγμα παίρνοντας τη Ζάκυνθο, όλα τα στοιχεία δίνουν αυξήσεις στους τελευταίους μήνες στο αεροδρόμιο. Όμως όπως πολλές φορές έχουμε πει, το θέμα δεν είναι τα νούμερα των αφίξεων, αλλά, ναι, το θέμα είναι πόσο μένουν και τι αφήνουν πίσω τους και πού διαμένουν. Mm-hmm. Δηλαδή όλη αυτή την αύξηση εμείς δεν την έχουμε δει, πρέπει να σας πω, ιδιαίτερα στα ξενοδοχεία. Έχουμε μια κατάσταση στην οποία, ναι μεν, δεν αντιμετωπίσαμε ακυρώσεις, αλλά πρέπει να σας πω ότι αντιμετωπίσαμε ένα κράτημα των κρατήσεων, ναι, και ειδικά σε ό,τι έχει να κάνει με οικογένειες, γιατί όπως καταλαβαίνετε ένα ζευγάρι πολύ πιο εύκολα, αν συμβεί κάτι, μπορεί να φύγει από ένα προορισμό σε σχέση με το μια οικογένεια η οποία θέλει, ναι, άλλη ασφάλεια, να το πω πάλι σε εισαγωγικά, για να ταξιδέψει. Απ' την άλλη βέβαια έχουμε τις διακοπές να είναι ένα είδος πρώτης ανάγκης. Άρα ναι, μεν τελευταία στιγμή, αλλά τελικά, ναι, ο κόσμος ταξιδεύει και τελικά η Ελλάδα είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Mm-hmm. Νομίζω ότι σαν χώρα έχουμε αποδείξει πάρα πολλές φορές ότι μπορούμε να χειριστούμε πλέον ως μια σύγχρονη χώρα ό,τι έχει να κάνει με την ασφάλεια. Mm-hmm. Ξέρετε, η περίοδος του κορονοϊού τελικά για την Ελλάδα και τον τουρισμό καταγράφηκε πάρα πολύ θετικά. Οπότε, αν θέλετε, με την προτίμηση των τουριστών εισπράττουμε όλο αυτό το αφήγημα που λέει ότι ναι, η Ελλάδα είναι ένας σταθερός, ένας σύγχρονος προορισμός, μπορεί να αντεπεξέλθει σε οποιασδήποτε δυσκολίες, άρα πηγαίνοντας κάπου μπορούμε με ασφάλεια να επιλέξουμε την Ελλάδα.
1: Ναι. Το νησί μας αποτελεί προορισμός τώρα τα τελευταία χρόνια για τους Έλληνες τουρίστες?
2: Νομίζω ότι αποτελεί και μάλιστα και αγαπημένο προορισμό. Ναι. Το έχουμε δει και από Βρετανούς, το έχουμε δει και από αναδυόμενες εντός αγωγικών και δυναμικές αγορές όπως αυτή της Πολωνίας, η οποία σχεδόν διπλασιάζει τα νούμερά της κάθε χρόνο. Πάρα αυτά οι κλασικές μας αγορές όπως και η Ολλανδία και η Γερμανία παραμένουν και έχουν τη δυναμική τους. Mm-hmm. Νομίζω όμως ότι, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, είναι ένας προορισμός που αν τον προσέξουμε δεν θέλει πάρα πολύ, ξέρετε, λίγο, ναι, θέλει, και είναι κρίμα που αυτό το λίγο, αυτό το να είναι όμορφος, να είναι, ναι, καθαρός, να είναι τακτοποιημένος, αν μπορούσε κανείς να το πει, δεν μπορούμε να το προσέξουμε και είναι κρίμα έτσι να έχουμε εικόνες άσχημες και παράπονα σε σχέση με τον προορισμό και όχι σε σχέση με τα καταλήμματα βέβαια, τα οποία είναι πολύ υψηλής ποιότητας, ναι, όλα τα καταλήμματα της Δεκέμβρη.
1: Το συμφωνώ, θα διαφωνήσω λίγο ότι όχι, δηλαδή μια πολύ μικρή μερίδα καταλήμματων, πολύ πολύ μικρή, ελάχιστη, δεν είναι αυτό που βλέπει ο επισκέπτης στο... Μιλάω για τα Airbnb περισσότερο.
2: Εγώ μπορώ να σας μιλάω μόνο για ξενοδοχεία.
1: Για τα ξενοδοχεία έχετε δίκιο.
2: Ναι. Δεν μπορώ να σας, ναι, μιλήσω για τα Airbnb. Ναι. Κοιτάξτε, εκεί σίγουρα έχουμε πει κι άλλες φορές. Νομίζω ότι είναι λίγο ανεξέλεγκτη εκεί η κατάσταση. Mm. Το έχουμε συζητήσει και με το Δήμο και τις υποδομές. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι θα έπρεπε να μετρηθούν αυτά τα νούμερα για να ξέρουμε και πού πάει ο τουρισμός από τη μία, αλλά από την άλλη και τι αποτύπωμα αφήνεται στις υποδομές. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για προβληματικές υποδομές, μιλάμε για παράδειγμα για βιολογικούς προβληματικούς, μιλάμε για έλλειψη νερού, αλλά ένα μεγάλο κομμάτι των υποδομών καταναλώνεται, θα πω πάλι σε εισαγωγικά, σε όλα αυτά τα δωμάτια, τις βίλες κλπ. Ναι. Που δεν είναι μετρήσιμα όμως. Mm-hmm. Και δεν θα έπρεπε να συμβαίνει αυτό.
1: οι μετρήσεις θα πρέπει να γίνονται από το Δήμο?
2: Κοιτάξτε, όλα τα στοιχεία είναι εκεί. Εμείς με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, και μάλιστα σύντομα θα σας ανακοινώσουμε έτσι και κάποια νούμερα. Έχουμε την εξέλιξη, και με επικαιροποιημένα πλέον στοιχεία στο ποια είναι τα νούμερα των ξενοδοχειακών καταλυμάτων σε σχέση με τα νούμερα της, της Airbnb, το συνόλου των καταλυμάτων τέλος πάντων αυτών. Και βλέπουμε φυσικά ότι υπάρχει μια ραγδαία αύξηση σε όλους τους προορισμούς. Σε πάρα πολλούς είναι και πολύ περισσότερα, δηλαδή σε προορισμούς ας πούμε μικρότερους είναι πολύ περισσότερα, σε εμάς είναι περίπου τα ίδια, αλλά και το έχουμε ξαναπεί αυτό, σε άλλους προορισμούς είναι πολύ περισσότερα όλα αυτά, οπότε ξέρετε, πρέπει όλο αυτό να είναι μετρήσιμο για να μπορεί να αποδίδει και μια στρατηγική για τον τουρισμό η οποία πρέπει να γίνει, να μπορεί να αποδίδουν στους δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα ό,τι έχει να κάνει με έργα υποδομής και με τον προορισμό, για να ξέρει ποιος επιβαρύνει τελικά τον προορισμό και ποιος όχι.
1: Μάλιστα. Εσείς από τους πελάτες σας που έχετε στο, στο ξενοδοχείο σας ή και με άλλους συναδέλφους, ποια είναι τα θετικά και ποια είναι τα αρνητικά που βλέπουν οι φιλοξενούμενοι μας εδώ στο νησί, στις συζητήσεις που έχετε? Να ξεκινήσουμε, τα θετικά τα γνωρίζουμε, ο ήλιος, η θάλασσα, οι υπέροχες παραλίες μας, το καλό φαγητό μας, τα αρνητικά?
2: Θα προσθέτω, εμένα μου επιτρέπετε να προσθέτω. Βέβαια. Λοιπόν, το καλό, πολύ πολύ σημαντική η ζεστή φιλοξενία που παρέχουμε.
1: Ναι.
2: Και αυτό όχι μόνο και στους Έλληνες, δηλαδή δεν ξέρετε πόσο θετικά σχόλια ακούω και από Έλληνες οι οποίοι έρχονται στη Ζάκυνθο και λένε οι άνθρωποι ότι ρωτήσαμε να, που, να δούμε πού είναι αυτό το μαγαζί και ο άνθρωπος είπε κάνε πιο πέρα, θα μπω μέσα να σε πάω εγώ για να μην χαθείς.
1: Αυτό είναι γεγονός. Ναι.
2: Έτσι, δηλαδή όλη αυτή η ζεστή πραγματική φιλοξενία που εκπέμπει το νησί μας και να πούμε ότι δεν είναι μόνο οι παραλίες ωραίες, είναι και τα γραφικά χωριουδάκια τα οποία έχουμε στην ενδοχώρα. Να πούμε ότι είναι σημαντικό το ότι πέραν των παραλιών και του ναυαγίου έχουμε και περιβαλλοντικά κομμάτια με την χελώνα καρέτα-καρέτα. Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό και βέβαια να σας πω πόσο θετικό είναι όταν δεν υπάρχουν τσούχτρες λόγω της χελώνας. Και πόσο σημαντικό είναι όταν καταδεικνύεται ότι ακριβώς επειδή υπάρχουν οι χελώνες είναι και οι θάλασσές μας καθαρές. Γιατί όπως ξέρουμε οι χελώνες δεν πηγαίνουν σε βρώμικες θάλασσες. Οπότε ξέρετε, όλα αυτά είναι πολύ θετικά. Επίσης υπάρχουν και πάρα πολλά πράγματα κανείς να κάνει στη Ζάκυνθο, πάρα πολλά πράγματα να δει, πολλά πολιτιστικά στοιχεία,
1: τα
2: μεγάλη ιστορία
1: μας. Που είναι
2: μοναστήρια
1: πάρα...
2: εξαιρετικά και το κομμάτι όλο αυτό του θρησκευτικού τουρισμού θα μπορούσε να αναπτυχθεί πάρα πολύ περισσότερο και του πολιτισμού, ξέρετε, όλο αυτό, όλο αυτό που συνδέεται, γιατί συνδέεται και με τον πολιτισμό μας και όχι μόνο με το θρησκευτικό κομμάτι. Έτσι είναι, είναι ένα κομμάτι ιστορικό, θρησκευτικό, πολιτιστικό, πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Είναι όλο αυτό με τις τέχνες και με την κουλτούρα τα οποία έχουν τα Ιόνια νησιά και η Ζάκυνθο από τα πιο προβεβλημένα. Οπότε νομίζω ότι όλο αυτό το κομμάτι μπορούμε να το συνδέσουμε και με, αλλά πρέπει όλα αυτά να συνδέονται και με δραστηριότητες. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι στο κομμάτι του πολιτισμού γίνονται συναυλίες, γίνονται τέτοια δρόμενα που ήδη διαφημίζονται. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και σε αυτό το κομμάτι να δώσουμε και συγχαρητήρια, γιατί ήδη βγαίνει και ο αντιδήμαρχος πολιτισμού ο κύριος Βριώνης και διαφημίζει και στις τηλεοράσεις και στις εθνικές
1: μας τηλεοράσεις. Βέβαια καταβάλει μεγάλη προσπάθεια
2: και, και διαφημίζει και πρέπει να πούμε πόσο σημαντικό είναι να διαφημίζεται όλο αυτό το κομμάτι, γιατί προσελκύει και ξένο κόσμο, ξέρετε, ο πολιτισμός και η κουλτούρα, αλλά και Έλληνες, ακόμα και τα πανηγύρια μας είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και οι συναυλίες μας όλες. Οπότε σημαντικό στοιχείο και αυτό λοιπόν στα θετικά που καταγράφεται. Και όλα αυτά τα οποία κανείς μπορεί να κάνει. Το γεγονός ότι η θάλασσα και η παραλία δεν είναι μόνο εκεί, αλλά κάποιος μπορεί να κάνει και σέρφινγκ. Κάποιος μπορεί να κάνει και καταδύσεις. Άλλο υπέροχο κομμάτι πολύ σημαντικό για τη Ζάκυνθο.
1: Είμαστε ένα νησί, είναι γεγονός, που τα συγκεντρώνει όλα σε... Σε αντίθεση, δεν θέλω να πω ότι είμαστε το καλύτερο και για τα Επτάνησα. Το νησί μας εδώ και δεν το έχουμε εκτιμήσει όσο θα έπρεπε. Τα συγκεντρώνει όλα αυτά που είπαμε, και παραλία και βουνό και πολιτισμό και μοναστήρια και θρησκευτικό τουρισμό και όλα. Ενώ τα άλλα νησιά, για παράδειγμα, να πω για την Κέρκυρα, έτσι, η Κέρκυρα έχει μόνο την πόλη της. Ο κόσμος εκεί πηγαίνει για να δει αυτή την υπέροχη, βέβαια, πόλη που έχει το νησί, που εμείς τη χάσαμε με τους καταστροφικούς σεισμούς του 1953. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχουμε τόσο όμορφο νησί και θα πρέπει να το διαφυλάξουμε.
2: Ακριβώς, και όχι μόνο να το διαφυλάξουμε, να το αναδείξουμε, να αναδείξουμε αυτό που είναι ο τόπος, ξέρετε. Εγώ νιώθω περήφανη, για παράδειγμα, όταν έχω πελάτες φιλοξενούμενους και γυρίζουν τον τόπο και έχουν θετικά να πούν, και μπορώ και εγώ να συμβάλλω σε αυτό, γιατί νομίζω ότι αυτός είναι τελικά ο ρόλος μας στον τουρισμό. Και αυτός πρέπει να είναι, και μόνο αν το δούμε έτσι μπορούμε πραγματικά να πάμε τον τόπο μας ένα βήμα πιο μπροστά και να αναδείξουμε όλα αυτά που εμείς αγαπάμε.
1: Μάλιστα. Τα στοιχεία αυτά που είπατε, πότε θα τα ανακοινώσετε από το ΙΤΕΠ, αυτή την έρευνα που έχετε κάνει?
2: Θα ανακοινωθούν σύντομα, σας υπόσχομαι ότι θα ανακοινωθούν σύντομα, και υπόσχομαι επίσης ότι είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι ο κάθε προορισμός, όπως και εμείς ως Άκυνθος, μπορούμε να δούμε μέσα από το Ινστιτούτο Τουριστικών Έρευνων και Προβλέψεων, και αυτό το λέω και ως πρόεδρος του Ινστιτούτου, μπορούμε να δούμε και ιδιαίτερα στοιχεία για τον τόπο μας που θα μας βοηθήσουν πάρα πολύ στη στρατηγική μας. Είμαστε σε συζήτηση με τον Δήμο Ζακύνθου για το θέμα αυτό και με την Αντιδήμαρχο Τουρισμού, την κυρία Αυγουστίνου, αλλά και με την περιφέρεια, βέβαια, για το ότι παίρνουν τα συγκεκριμένα στοιχεία, ποιοτικά στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν τη Ζάκυνθο. Δηλαδή το θέμα δεν είναι να δούμε ούτε απλά πόσες αφίξεις έχουμε, ούτε πόσα ξενοδοχεία. Είναι να δούμε χαρακτηριστικά, είναι να δούμε διαβαθμίσεις, είναι να δούμε τι βλέπουμε ότι προτιμάει ο κόσμος. Είναι να δούμε, για παράδειγμα, αν έχουμε ξενοδοχεία τα οποία έχουν ενταχθεί σε ενεργειακά προγράμματα, άρα μπορούμε να διαφημίσουμε τον τόπο μας και γι' αυτό.
1: Έχουμε τέτοια ξενοδοχεία.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Μάλιστα.
2: Και είναι πολύ σημαντικό, γιατί ξέρετε, ο κόσμος, ο νέος ταξιδιώτης πια, υπολογίζει και όλα αυτά τα στοιχεία σε ένα προορισμό. Άρα λοιπόν μπορούμε πραγματικά, βλέποντας και μέσα από έρευνα και πρωτογενή στοιχεία που μπορεί να παρέχει το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων, πραγματικά να χτίσουμε και τη σωστή στρατηγική για τον τόπο μας.
1: Μάλιστα. Κυρία Τετράδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά. Περιμένουμε πολύ μεγάλη ανυπομονησία αυτά τα στοιχεία, να τα δούμε και εμείς και να τα επεξεργαστούμε, γιατί πραγματικά αποτελούν πολύ, έτσι, σαν ένα μονοπάτι που μπορεί να κινηθεί και ο Δήμος, έτσι, και η τοπική αυτοδιοίκηση όταν έχει αυτά τα στοιχεία μπροστά της.
2: Ακριβώς, ακριβώς. Μα μόνο έτσι, μα μόνο με τη σωστή πληροφορία μπορείς να κάνεις τη σωστή στρατηγική.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά.
1: Καλό
2: να είστε
1: απόγευμα.
2: Καλά.
1: Ευχαριστούμε
2: εγώ.
1: Πραγματικά.
2: Καλό
1: Γεια σας.
2: Καλό σε όλους.
1: Γεια
2: να είστε καλά. Πρίσμα 90 και 2.

0: ψωθεί.
1: Λοιπόν, ακούσαμε την πρόεδρο του ΙΤΕΠ, κυρία Χριστίνα Τετράδη, πάρα πολύ σημαντικά αυτά που μας είπε. Θα πρέπει να αναδείξουμε τις ομορφιές του νησιού μας. Έχουμε υπέροχες παραλίες, όμορφα δάση, πάρα πολύ ωραία μοναστήρια που τα τελευταία χρόνια έχουμε και θρησκευτικό τουρισμό και πολλά πανηγύρια, εκδηλώσεις. Όλοι οι σύλλογοι προσπαθούν μόνοι τους με τα πενικρά μέσα που διαθέτουν. Πολιτιστικοί συλλόγοι διοργανώνουν παραστάσεις, πανηγύρια, πάρα πολλά πανηγύρια που τα προτιμάει και η νέα γενιά και οι τουρίστες μας. Και ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, πραγματικά ο κύριος Τάκης Βριώνης, κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει αρκετές πολιτιστικές εκδηλώσεις μέσα στο καλοκαίρι που θα φιλοξενηθούν και στο θεατράκι κάτω στην πλατεία και πάνω στο ανοιχτό δημοτικό θέατρο. Λίγο προσοχή θέλουμε, δηλαδή τι θέλουμε, καθαριότητα. Παρακαλώ, ακούσαμε και χτες τον κύριο Τσουρουνάκη, τον επικεφαλής της Δύναμη Ελπίδας, αλλά τα βλέπουμε και εμείς οι ίδιοι. Λοιπόν, πόσο κοστίζει μια μικρή υδροφόρα με λίγο νεράκι και ένα εργάτης να πλύνει λίγο εκεί την πλατεία στο θεατράκι, το λέμε και το ξαναλέμε. Είναι βρώμικα, έχουν χυθεί καφέδες, αναψυχτικά, κοκακόλες. Η στάση του χτέλ στην παραλία κάτω, εκεί στην πλατεία, εκεί μαζεύεται ο κόσμος που πηγαίνω, έρχεται στο Τσιλιβί. Καθημερινά τα λεωφορεία φέρουν πάρα πολύ κόσμο εκεί. Είναι βρώμικη η στάση κάτω. Κάτω οι άνθρωποι εκεί, όσοι κάτω στο παγκάκι, κοιτάνε κάτω, λες και βρισκόμαστε στην Ινδία. Πραγματικά μόνο έτσι μπορώ να χαρακτηρίσω εκείνο το μέρος. Η Αλεξάνδρου Ρώμα. Κάνουν ό,τι μπορούν εκεί οι άνθρωποι από μόνοι τους. Το πρωί τους βλέπω, βγαίνουν έξω, πλένουν, σκουπίζουν μπροστά στην είσοδο, σφουγγαρίζουν. Είναι πεντακάθαρα. Όμως μέσα στο δρόμο δεν μπορούν να βγουν με λάστιχα και να αρχίζουν να βρέχουν το δρόμο, τον πεζόδρομο οι επιχειρηματίες εκεί. Αυτά θα πρέπει να τα κάνει ο Δήμος. Λίγο έτσι, λίγο καθαριότητα, γιατί τώρα τον Ιούλιο-Αύγουστο έρχονται και εκτός από τους καθιερωμένους επισκέπτες που έχουμε τους ξένους, καταφθάνουν και Έλληνες από το βορρά και οι πόλεις τους είναι πάρα πολύ καθαρές. Έρχονται πάρα πολλοί Θεσσαλονικοί, πολλοί από πάνω, από Δράμα, από Ιωάννινα, από τη Βόρεια Ελλάδα, που πραγματικά οι πόλεις τους είναι πολύ καλό φτιαγμένες, έχουν ένα πολύ σωστό ρημοτοπικό σχέδιο και είναι και πεντακάθαρες, έχουν πάρκα, έχουν πεζόδρομους μεγάλους. Ας τουλάχιστον, εντάξει, ας είμαστε λίγο περισσότερο στην καθαριότητα. Να δούμε να μείνουμε λίγο στο θέμα του τουρισμού. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχει το INSETE. Πιο συγκεκριμένα, μετά από αυτή την έρευνα, το 2025 ο εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα, χωρίς να βάζουμε μέσα την κρουαζιέρα, κατέγραψε ιστορικό ρεκόρ με αφίξεις 37.281 συν 5,6% σε σχέση με το 2024. Λοιπόν, οι εισπράξεις φτάσανε τα 22 εκατομμύρια ευρώ, έχουμε 9,8% σε σχέση με το 24 και 233.000 διανυκτερεύσεις επιπλέον. Και συνεχίζεται αυτή η ανωδική τάση που ξεκίνησε μετά την πανδημία του κορονοϊού, ενώ σημαντικές αγορές για το σύνολο της χώρας υπήρξε η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Αμερικανοί τα τελευταία χρόνια.

χρόνια έχουν αγαπήσει πάρα πολύ τη χώρα μας και ειδικά η Αθήνα είναι γεμάτη Αμερικανούς τουρίστες, η Γαλλία και η Ιταλία, συνεισφέροντας το 43,7 των αφίξεων, το 54,2 των διανυκτερεύσεων και το 52,5% των εισπράξεων. Ενώ τη δεκάδα των μεγαλύτερων αγορών από πλευράς εισπράξεων πάντα συμπληρώνει η Ολλανδία, που είναι δεύτερη τουριστική δύναμη, δεύτερη-τρίτη καμιά φορά μαζί με την Πολωνία εδώ στο νησί μας, η Αυστρία, η Πολωνία, η Ρουμανία. Η Ρουμανία μπορούμε να την κατατάσσουμε σε χώρες που του οδικού τουρισμού. Οι Ρουμάνοι προτιμούν να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους περισσότερο από το Βουκουρέστι. Σε πολύ λίγες ώρες φτάνουν στην Ελλάδα, προτιμούν την Καβάλα και τη Χαλκιδική και τη Θάσο και τη Σαμοθράκη. Εκεί είναι οι αγαπημένες τους έτσι περιοχές. Λοιπόν, και η Τουρκία, που περισσότεροι Τούρκοι μαζεύονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά τον τουρισμό. Ας κάνουμε κι εμείς επιτέλους την προσπάθειά μας.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.
8: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
9: Είσαι ηλίθια.
8: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
9: Πως είσαι έτσι, ρε.
8: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
10: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
11: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πρίσμα 92.
12: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Πάμε παρακάτω, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε αμέσως τώρα με τον πρώην πρόεδρο του ΤΕΕ, τον κύριο Πάνο Λιβέρη. Με τον κύριο Λιβέρη θα πούμε, με αφορμή αυτό το τραγικό περιστατικό που έγινε χτες με την πολυκατοικία που έπεσε στα Πετράλωνα, τι γίνεται εδώ και με τα δικά μας εδώ στο νησί μας, με τα δημόσια κτίρια, με τα σχολεία, με τις τα υπηρεσίες που στεγάζονται σε αρκετά δημόσια κτίρια στην πόλη. Γίνονται έλεγχοι, δεν γίνονται έλεγχοι? Κύριε Λιβέρη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε συμμαθητές παλιά, έτσι, στο διάσημο Λύκειο, εδώ, δεύτερο Λύκειο, εδώ στεναγόταν στο Λύκειο Ζακύνθου. Λοιπόν, για να δούμε, για πείτε μας, ποια είναι έτσι η εκδοχή που έχουν οι επιστήμονες, οι μηχανικοί, για το πώς έπεσε αυτή η πολυκατοικία, τι συνέβη?
1: Καταρχήν, ένα τραγικό γεγονός. Το θετικό στην περίπτωση αυτή είναι ότι δεν θρηνήσαμε θύματα, γιατί ο τρόπος κατάρρευσης και η ταχύτητα της κατάρρευσης θα είχε σίγουρα θύματα αν δεν είχε γίνει αυτή η προειδοποιητική έτσι κινητοποίηση, ναι, ενός συναδέλφου, μια συναδέλφου.
0: Α, που, μάλιστα.
1: Ναι, που αποτύχει, συμβούλεψε την ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος, όπως έχουμε πληροφορηθεί, και η οποία ερμήνευσε σωστά τα δεδομένα της οικοδομής, τις πρώτες μικρορυγματώσεις που έγιναν στο κτίριο, και ζήτησε από όλους την εκένωση του κτιρίου.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα, χτυπάγαν μαζί τα τηλέφωνα με την ιδιοκτήτρια για να εκενωθεί το κτίριο. Η κατάρρευση, έτσι όπως δείχνουν τα ρεπορτάζ, γιατί επίσημες γνώμες δεν έχουμε ακόμα πάρει, εμφανίζει μια αστάθεια, δηλαδή στην ουσία έχασε την στήριξή του το κτίριο, και η ολική κατάρρευση οφείλεται στην ανατροπή του. Τώρα, αυτό δίνει τη δυνατότητα για πολλούς προβληματισμούς, κυρίως ό,τι έχει να κάνει με τα παλιά κτίρια και τον τρόπο που επεμβαίνουμε κοντά ή δίπλα σε αυτά. Το σίγουρο, μάλιστα, είναι ότι το κτίριο έχασε την ευστάθειά του στη ζώνη θεμελίωσης. Επίσης, εμφανίζεται σαν ένα κτίριο που έχει φτιαχτεί γύρω στις αρχές του 70. Οι προδιαγραφές και οι συνθήκες ήταν λίγο διαφορετικές από αυτές που ισχύουν τώρα. Πιθανόν η θεμελίωση να μην είναι τόσο ισχυρή, και πιθανόν να έχει γίνει μια υποσκαφή στο κομμάτι το πλαϊνό κατά τη διάρκεια της εξκαφής. Ίσως και στη δίπλα οικοδομή, την καινούρια που προετοιμαζόταν, να μην είχαν προλάβει να δράσουν άμεσα όσον αφορά την υποθεμελίωση του κτιρίου. Παρ' όλα αυτά, φαίνεται ότι μάλλον εκείνη τη στιγμή ετοιμαζόταν να κάνουν υποθεμελίωση και τους πρόλαβε το έδαφος, το κακό, σε συνεργασία και με το είδος της θεμελίωσης που υπήρχε.
0: Το σταθρό έδαφος, λέτε.
1: Ναι, επίσης προμηνεί η όχι τόσο επαρκής θεμελίωση, τεκμηριώνεται και από το γεγονός ότι το κτίριο αυτό φτιάχθηκε σταδιακά με συνεχόμενες προσθήκες ορόφων σε μεταγενέστερους χρόνους, κάτι που με τους ισχύοντες κανονισμούς εκείνης της εποχής δεν υποχρέωνε να διερευνηθεί ήδη η θεμελίωση του πρώτου κτίριου που κατασκευάστηκε.
0: Μάλιστα.
1: Όλα αυτά σε συνεργασία και με το σχήμα και τη γεωμετρία, ένα πολύ ψηλό κτίριο ορθογωνικής διατομής με μικρή πρόσωψη, κάτι δηλαδή που επιταχύνει την ανατροπή του, δημιούργησε στην κατάρρευση. Από τα συντρίμια βλέπουμε ότι δεν ήταν και ισχυρός ο φέροντας οργανισμός, δηλαδή βλέπουμε να έχουν διασπαστεί όλα τα τμήματα του φέροντα οργανισμού και τα δοκάρια να έχουν σπάσει και οι κολόνες δεν υπάρχουν στα συντρίμια, κάτι που προμηνεί και για μια όχι τόσο ποιοτική κατασκευή εκείνης εποχής.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά η βασική αιτία είναι η υποθεμελίωση. Είναι ένα θέμα πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
1: Της εξκαφής και της θεμελίωσης μέσα σε αστικό περιβάλλον. Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο,
0: εγώ κάνω εικόνα τώρα διάφορες οικοδομές.
1: Εμείς εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε έντονο το πρόβλημα, διότι Είμαστε σε παραθαλάσσιο περιβάλλον, είμαστε πάνω στα μπάζα της ανοικοδόμησης και το δυσμενές είναι ότι κατά τον αναδασμό δόθηκαν πολύ μικρές ιδιοκτησίες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν επεκτάθηκε η πόλη ώστε να φτιαχτούν μεγάλες ιδιοκτησίες και έχουμε αυτή τη μορφή των στενών κτηρίων με προσώψεις της τάξης των 5 και 6 μέτρων στα κτίρια που φτιάχτηκαν μετά. Λοιπόν, χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσοχή. Το ευμενές είναι ότι οι κατασκευές που φτιάχτηκαν μετά το 1953 έχουν πιο ισχυρές θεμελιώσεις από αυτή που μάλλον πρέπει να έχει κατασκευαστεί στη συγκεκριμένη οικοδομή, γιατί φτιάχτηκαν προδιαγραφές αντισεισμικές και οι θεμελιώσεις είναι ικανές ώστε να παραλάβουν και μια υποχώρηση, τοπική υποχώρηση στο δάφους. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να μελετάτε σοβαρά το θέμα αυτό της εξαφής σε διπλανά οικόπεδα. Και βέβαια επίσης ένας επιβαρυντικός παράγοντας είναι η έλλειψη αποχέτευσης στη Ζάκυνθο για πάρα πολλά χρόνια και η έλλειψη αποχέτευσης για ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, τουλάχιστον 40% της πόλης, παρόλο που φτιάχτηκε το δίκτυο τη δεκαετία του 2000.
0: Αυτό μπορείτε να μας το κάνετε λίγο πιο αναλυτικά, τι εννοείτε?
1: Ναι, αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στη αποδιοργάνωση του εδάφους κάτω, αφού υπάρχουν ακόμα βόθροι στους ακάλυπτους και δημιουργούν αλλοιώσεις στις ζώνες θεμελίωσης και στις ζώνες έδρασης των κτηρίων. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός και πρέπει λίγο να το λάβουμε υπόψη μας εδώ σαν τοπική κοινωνία. Πρέπει η αποχέτευση της πόλης να ολοκληρωθεί, γιατί στην ουσία έμεινε στη μέση, δηλαδή φτιάχτηκε το 60% και περιοχές έχουν μείνει χωρίς αποχέτευση και λιμνάζουν πάνω στα λίμματα.
0: Δηλαδή, εγώ γνωρίζω η Αγία Τριάδα, για παράδειγμα, έχει πάρα πολύ.
1: Πολλά κομμάτια και η Κουτούζη και περιοχές πάνω από την Αλεξάνδρου Ρώμα και περιοχές στα Καμίνια δεν έχουν αποχαιρετευτικό δίκτυο. Ενώ κάναμε ολόκληρη επανάσταση στο θέμα της αποχέτευσης το 2000 για να κατασκευάσουμε το αποχέτευτικό της Ζακύνθου.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
0: Δηλαδή,
1: συν το ότι χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή στο πώς κάνουμε υπόγεια μέσα σε τέτοιες καταστάσεις πυκνοδομημένες. Πρέπει να γίνονται ειδικές μελέτες, πιθανόν άμα διαπιστώνεται και βάθος μεγαλύτερο από τα 3 μέτρα πρέπει να γίνονται και γεωτεχνικές. Άμα ο μηχανικός διαπιστώνει θέματα ασταθούς εδάφους ή υψηλό υδροφόρο ορίζοντα, πρέπει να αλλάζει τον τρόπο της θεμελίωσης και να προβαίνει σε άλλες διατάξεις που όλοι οι συνάδελφοι τις γνωρίζουν όσον αφορά την υποθεμελίωση των νομόρων ή μια πιο σοβαρή θεμελίωση, η οποία προφανώς αυξάνει και το κόστος, αλλά δημιουργεί καταστάσεις ασφαλείας σε ανθρώπους που δουλεύουν και σε ανθρώπους που ζουν στις όμορες οικοδομές.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιες εργασίες έχουν γίνει, δηλαδή υπάρχουν δείγματα στην πόλη της Ζακύνθου που γίνανε σοβαρές αντιστηρίξεις για μεγαλύτερες εξκαφές άνω των 3 μέτρων. Με απόλυτη επιτυχία, δηλαδή χωρίς να υπάρχει καθόλου μετακίνηση των ομόρων κτηρίων. Είναι ένα σημείο το οποίο θέλει προσοχή. Και θέλει προσοχή και από τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι ιδιοκτήτες θέλουν να επιταχύνουν
0: τα κάνουν γρήγορα όλα.
1: Τα θέλουν γρήγορα, τα θέλουν φτηνά. Απαξιώνουν πολλές φορές τη δουλειά του μηχανικού ψάχνοντας να βρίσκουν τις φτηνότερες δυνατές λύσεις. Η φτηνότερη δυνατή λύση σε μια μελέτη είναι η απαξίωση της μελέτης και όχι η σοβαρή αντιμετώπιση. Και άρπα κόλλα δουλειές ή με δουλειές που γίνονται μέσα σε ένα καφέ ή ευκαιριακά οδηγούν σε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θεωρώ ότι η Ζάκυνθος είναι καλοφτιαγμένη και αυτό φαίνεται σε όλα τα σεισμικά γεγονότα που έχουμε ζήσει. Μετά το 1997 έχουμε ζήσει τουλάχιστον 3 σοβαρά σεισμικά γεγονότα χωρίς να έχουμε προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, η πόλη αρχίζει και γερνάει. Δηλαδή τα κτίρια του 1953 και του 1955 έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 50 χρόνια με 60 και χρειάζονται σοβαρές συντηρήσεις. Σε αυτό έχει βοηθήσει Και ο καινούριος κανονισμός, ο κανονισμός επεμβάσεων που ισχύει από το 17 πλέον και είναι υποχρεωτικός για όλες τις επεμβάσεις των κτηρίων, ο οποίος στην ουσία βάζει τη διαδικασία του ελέγχου στο υφιστάμενο κτίριο σε πιο σοβαρή βάση. Δηλαδή πάβει να γίνεται ένας έλεγχος μακροσκοπικός με την εκτίμηση ενός μηχανικού και απαιτεί και άλλες διαδικασίες, επιλύσεις, δειγματοληψίες, ώστε να διαπιστωθεί η πραγματική κατάσταση της κατασκευής και λογιστικά, δηλαδή και μέσα από επίλυση προγραμμάτων και μοντέλων προχωρημένων, και στην πράξη και πρακτικά.
0: Αυτοί οι έλεγχοι γίνονται σε όλες τις κατασκευές ή μιλάτε για τα δημόσια κτίρια, δηλαδή τα σχολεία και...
1: Σε όλες τις κατασκευές, δημόσια και ιδιωτικά, από το 17 έχει επιβληθεί αυτός ο κανονισμός. Είναι ο περίφημος ΚΑΝΕΠΕ, κανονισμός επεμβάσεων, ο οποίος επιτάσσει να γίνονται έλεγχοι όταν επεμβαίνει σε ένα κτίριο ή καθύψος ή σε πλάτος.
0: Τηρούνται αυτοί οι κανονισμοί?
1: Από ό,τι βλέπετε μέσα στην πόλη της Ζακύνθου, συνάδελφοι τους τηρούν και ακολουθούν και οι ιδιοκτήτες, γιατί πλέον δεν μπορεί κάποιος να κάνει προσθήκες σε ορόφων αν δεν ελέγχει το υφιστάμενο. Γι' αυτό θα διαπιστώσετε και πολλές ενισχύσεις σε υφιστάμενα ισόγεια να υλοποιούνται στην πόλη μας.
0: Εδώ σε ό,τι αφορά τις προσθήκες ορόφων, δεν είμαι ειδική βέβαια, επειδή ζούμε με το σεισμό. Θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο περιορισμένοι, έτσι, πιο προσεκτικοί, δηλαδή ο ιδιοκτήτης να μην θέλει να κάνει συνέχεια προσθήκη και προσθήκη, γιατί δεν επιβαρύνεται το κτίριο.
1: Πρέπει να γίνεται μέσα από μια διαδικασία ελέγχου όλο αυτό. Να. Δεν σημαίνει ότι επειδή μου άφησε ο πατέρας μου ένα ισόγειο αρρωγής,
0: μπορώ να το σηκώσω τρία μέτρα.
1: Μπορώ να σηκώσω δύο-τρεις ορόφους χωρίς να υδρώνει τα αυτή μου, απλά και μόνο επειδή θέλω να προσθέσω φορτία.
0: Δηλαδή από εδώ και στο εξής, από το 17 που είπατε, εάν
1: είναι
0: για παράδειγμα
1: υποχρεωτικό.
0: Είναι υποχρεωτικό, αν έχουμε
1: παλιά,
0: ένα σπίτι.
1: Παλιά ήταν στη δικαιοδοσία του κάθε μηχανικού και στο βαθμό ευσυνείδητης άσκησης του επαγγέλματός του.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Επίσης υπάρχει μια ολόκληρη κατηγορία έργων και εργασιών που πρέπει να είμαστε λίγο πιο σοβαροί, όπως αυτό που είπα, η προστασία των ομόρων κατά τις υποθεμελιώσεις ή κατά τις εξκαφές, και ο τρόπος που κατασκευάζονται τα καινούργια κτίρια. Δηλαδή ένα σύνηθες φαινόμενο εδώ στη Ζάκυνθο, πάλι στο βωμό της ταχύτητας και της γρηγοράδας, είναι οι επιφανειακές θεμελιώσεις. Ενώ η λογική της θεμελίωσης λέει ότι πρέπει να σκάψουμε στο έδαφος και να θεμελιώσουμε το κτίριό μας σε ένα σχετικό βάθος, βλέπετε ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες, ειδικά στα τουριστικά κίνητα, επιβάλλουν στους μηχανικούς και στους εργάτες να θεμελιώνουν επιφανειακά για να ανεβαίνει η ανοδομή πολύ γρήγορα, χωρίς να περιμένουν και να επιχώνουν ιδιαίτερα
0: το κτίριο. Ποιο είναι το βάθος
1: εδώ? Αυτό είναι εγκληματικό.
0: Είναι 3 μέτρα, 4, ποιο είναι?
1: Εξαρτάται από τη μελέτη και το είδος του κτηρίου.
0: Ωραία, μέσα στην
1: σε
0: πόλη.
1: Κάθε περίπτωση, σε κάθε περίπτωση πρέπει κάθε οικοδομή και ισόγεια να έχει ένα βάθος θεμελίωσης της τάξης του 1,5 μέτρου τουλάχιστον.
0: Δηλαδή γίνεται θεμελίωση κάτω από 1,5 μέτρο?
1: Ναι, πολλές.
0: Στο 1 μέτρο?
1: Επιφανειακές τελείως. Επιλέγουν έναν τρόπο θεμελίωσης σε πλάκα από σκυρόδεμα και γίνονται αναγέρσεις. Αυτά.
0: Δηλαδή μπορεί να αναγερθεί και ένα ξενοδοχείο με τόσο μικρή θεμελίωση?
1: Εξαρτάται τη βούληση του καθενός που το κατασκευάζει και που το μελετάει.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό σας λέω, ότι η ταχύτητα και η πίεση η χρονική δημιουργεί αυτού του είδους τις καταστάσεις.
0: Μάλιστα.
1: Και φαντάζομαι και στην αντίστοιχη εδώ πολυκατοικία, η οποία αν παρατηρήσουμε λίγο τον τρόπο κατάρρευσης, έχει θρηματιστεί ολόκληρη.
0: Όντως, ναι.
1: Ναι, δείχνει ότι το κτίριο ανετράπη στην ουσία, ενώ έστεκε όλα αυτά τα χρόνια χωρίς να υπάρχει πρόβλημα, έχασε την εστάθειά του προφανώς από υποχώρηση του εδάφους τοπικά σε ένα σημείο. Και δεν είχε και ισχυρή θεμελίωση ούτως ώστε να συγκρατηθεί το υπόλοιπο κτίριο.
0: Ναι. Αυτά... Έπεσε από κάτω από τα θεμέλια, δηλαδή διαλύθηκε... Σαν χάρτινος πύργος.
1: Υπάρχει ένα σχετικό βίντεο που το δείχνει την ώρα που γέρνει το κτίριο, δηλαδή έχασε την πλευρική του στήριξη και στην ουσία έγειρε όλο και έπεσε κάτω στο έδαφος.
0: Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι άλλο, έτσι είχα καμιά απορία. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των εδαφών μας εδώ είναι από γλίνα.
1: Ναι.
0: Εκεί χρειάζεται, μπορείς να κατασκευάσεις, πάρα πολλά κτίρια έχουν γίνει μέσα σε τέτοιο έδαφος. Αυτό χρειάζεται πολύ ισχυρό, έτσι, ισχυρόδεμα ή θα πρέπει να μην κατασκευάζουμε καθόλου σε γλινώδης έδαφος?
1: Σε κάθε περίπτωση αυτή η απάντηση βρίσκεται στην εκτίμηση του καθενός μηχανικού για το συγκεκριμένο έργο. Η γλίνα είναι ένα στρώμα αργύλου και άμα είναι συμπυκνωμένη αρκετά, δηλαδή αυτή η γκρι γλίνα είναι αρκετά ισχυρή, να ξέρετε. Το μόνο που την επιβαρύνει, επειδή είναι ένα πολύ λεπτό κοκοϊλικό, είναι η κίνηση του νερού μέσα σε αυτή. Δηλαδή όταν είναι μέσα στο νερό, αυτή συμπεριφέρεται πάρα πολύ καλά. Όταν το νερό φεύγει και ξανάρχεται, αυτή μετατρέπεται σε πούδρα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να λαμβάνετε υπόψη από τους μελετητές και τους επιβλέποντες μηχανικούς και να προσπαθούν να αποφεύγουν τη στήριξη των κτηρίων πάνω σε τέτοια εδαφικά, σε τέτοιους εδαφικούς σχηματισμούς ή πετρώματα, γιατί δεν μπορείς να προβλέψεις τη συμπεριφορά του υδροφόρου ορίζοντα κάτω από αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Αυτό το έδαφος όταν βρίσκεται σε νερό βλέπετε ότι είναι πάρα πολύ σκληρό. Το βλέπουμε και μόνοι μας. Όταν το αφήσουμε στον ήλιο να ξεραθεί μετατρέπεται σε πούδρα. Είναι αυτή η άργυλος που κάνουμε αργυλοθεραπείες στις παραλίες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, φανταστείτε να έχει ανεβεί ο υδροφόρος και να βρίσκεται σε κατάσταση ένιδρη πολλά χρόνια και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να πέσει ο υδροφόρος. Δημιουργεί προβλήματα τέτοια.
0: Κάτι τελευταίο, κύριε Λιβέρη, τα δημόσια κτίρια εδώ στην πόλη μας και τα σχολεία, αν ξέρετε, ελέγχονται τακτικά, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
1: Κοιτάξτε, μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν υπήρχε κάποιος έλεγχος, ούτε κάποιος μηχανισμός. Τώρα τα τελευταία
0: χρόνια,
1: τουλάχιστον 3 χρόνια έχει ξεκινήσει μια διαδικασία το Υπουργείο. Καταρχήν πιστοποίησε μηχανικούς οι οποίοι μπορούν να ασχοληθούν με τα αντικείμενα, γιατί χρειάζονται κάποιες ειδικές γνώσεις πολιτικού μηχανικού για να ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Δημιουργήσε ένα ολόκληρο μητρό ελεγκτών μηχανικών που μπορούν να κάνουν προσεισμικό έλεγχο σε κτίρια και έχει ξεκινήσει μια διαδικασία ελέγχου όλων των δημοσίων κτιρίων.
0: Μάλιστα.
1: Για την ακρίβεια στη Ζάκυνθο έχουν ολοκληρωθεί έλεγχοι και έχουν συνταχθεί δελτία για όλα τα κτίρια που αφορούν εκπαιδευτικά ιδρύματα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας. Δηλαδή τα δημοτικά, τα νηπιαγωγεία και τα γυμνάσια και λύκεια έχουν ελεγχθεί και έχουν πάει τα δελτία τους πάνω.
0: Μάλιστα.
1: Γενικώς δεν έχουν βρεθεί προβλήματα σοβαρά. Έχουν ιεραρχηθεί τα όποια προβλήματα, τα οποία τα περισσότερα, για να σας πω εντάχει, οφείλονται στην κακή συντήρηση και στην έλλειψη μηχανισμού συντήρησης. Δεν υπάρχει μηχανισμός συντήρησης σε δημόσια κτίρια. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποιος που να κοιτάζει περιοδικά το κτίριο και να προτείνει μεθόδους που έχουν να κάνουν με τη συντήρηση, με την επάρκειά του. Λοιπόν, άρα βρέθηκαν πολλές διαβρώσεις οι οποίες δεν έχουν ποτέ επισκευαστεί και σε γενικές γραμμές τα κτίρια έχουν δείξει μια ικανοποιητική συμπεριφορά. Δεν εμφανίσαν προβλήματα που έχουν να κάνουν με βλάβες από σεισμό ή αστάθειες ή ανεπάρκειες στατικές. Έτσι, αυτό επεκτείνεται βαθμιαία και σε άλλες κατηγορίες κτιρίων. Τώρα έχουν ξεκινήσει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι κτίρια και κτηριακές υποδομές που φιλοξενούν κόσμο μαζικό.
0: Εδώ στο
1: και
0: νησί
1: φαντάζομαι
0: μας
1: μετά θα επεκταθεί και στα δημόσια κτίρια.
0: Το κλειστό, δηλαδή λέτε ας πούμε το κλειστό της Παναγούλας, αυτά εννοείται αθλητικές εγκαταστάσεις.
1: Όλα αυτά τα κτίρια που στεγάζουν δημοτικές εγκαταστάσεις αθλητισμού ή διάφορες
0: κερκίδες που έχουμε στο γήπεδο, για παράδειγμα.
1: Έχουν γίνει έλεγχοι. Έτσι, μετά τα σχολεία δηλαδή, το προηγούμενο διάστημα των 6-7 μηνών έγιναν έλεγχοι σε κτηριακές εγκαταστάσεις και κτηριακές υποδομές.
0: Γνωρίζετε,
1: οι οποίες είτε λειτουργούν είτε φιλοδοξούμε να τις λειτουργήσουμε.
0: Μάλιστα. Αναφερόσαστε και στην κερκίδα που έχουμε στο εθνικό στάδιο που είναι Έχει βρεθεί χρηματοδότηση. Ναι,
1: δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί ακόμα ή έχει γίνει της κερκίδας, αλλά έχει γίνει στη μεγαλύτερη πλειοψηφία των αθλητικών εγκαταστάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Λογικά θα γίνει και σε αυτήν.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, αυτό γίνεται από ομάδα μηχανικών, πιστοποιημένων και όλα καταγράφονται και...
0: Ναι.
1: Και δηλώνεται σε μια πλατφόρμα που ελέγχεται από κεντρικά.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Λιβέρη. Πραγματικά μας είπα, εγώ προσωπικά δεν τα γνώριζα. Ακουστήκαν και πρώτη φορά όλα αυτά. Προσοχή. Το
1: καλά.
0: Πώς χτίζουμε τα κτίρια μας και σε ποιους. Και δεν θέλω να επεκταθώ παραπέρα, ξέρετε τι εννοώ.
1: Ναι,
0: σε
1: ποιους
0: εμπιστευόμαστε, να χτίσουν τα σπίτια μας.
1: Χρειάζεται μια προσοχή σε όλη
0: αυτή τη διαδικασία.
1: Γιατί υπάρχουν
0: και κάποιοι που δεν είναι... Τα κάνουν τέλος πάντων γρήγορα για το εύκολο κέρδος.
1: Και όχι μόνο το θέμα του χρόνου έχει αρχίσει και δημιουργεί θέματα σοβαρά.
0: Ναι.
1: Και στην ευστάθεια των κτηρίων που θα βγει μακροπρόθεσμα ή μετά από κάποιο συμβάν, αλλά και στα εργατικά ατυχήματα, μην το ξεχάσουμε αυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή κάτι που γίνεται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα με απαιτήσεις να ολοκληρώνεται πριν την ώρα του, δημιουργεί τέτοιες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας
0: σίγουρα
1: χαιρετώ,
0: θα τα ξαναπούμε. Γεια σας.
1: Yeah.

0: 92.
1: Τα πλέσσας The Market δεν θα σταματήσουν ποτέ να είναι οι καλύτεροι φίλοι της τσέπης σας. Ανανεώνονται συνεχώς με νέα προϊόντα για όλες τις ανάγκες σας. Πάντα με προσφορές, πάντα με ολόφρεσκα προϊόντα. Θα τα βρείτε. Δύο καταστήματα στο Λαγανά. Τσιλιβή, Τραγάκι, Σαρακινάδο, Γαϊτάνη, Κήπη, στην πόλη Ξανθοπούλου 1, Μαρτινέγκου 3 και στην πλατεία Σολομού. Πάντα το Cash & Carry στην αναπαύσεως για επαγγελματίες και για ιδιώτες και φυσικά με τα Γρηγόρης που υπάρχουν στο Γαϊτάνη και στην πλατεία. Πλέσας The Market. Η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
2: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
3: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
4: Εγώ μαζί!
5: Ωραίο πόνσο!
6: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.
0: Ρίσμα 92.

Φτάσαμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μας. Ακούσαμε πριν αυτά τα πολύ σοβαρά πράγματα που μας είπε ο μηχανικός κύριος Πάνος Λιβέρης. Δεν γίνεται να χτίζουμε, να κάνουμε θεμελίωση σε ένα μέτρο, θεμέλια ενός μέτρου. Ζούμε σε ένα νησί που έχουμε σεισμούς, δηλαδή θα πρέπει και λίγο να προσέχουμε. Δεν είμαι βέβαια εγώ ειδική, ειδικός είναι ο κύριος Πάνος Λιβέρης που μας είπε τόσα σημαντικά πράγματα που πραγματικά δεν τα γνωρίζαμε. Πάμε παρακάτω, τι γίνεται, πολλές φωτιές όπως λέει και εδώ ένας φίλος. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε συγκρότημα κατοικιών στην Αμβέρσα, πληροφορίες για νεκρούς. Πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά. Ξέσπασε πριν από λίγο στην Αμβέρσα του Βελγίου, λιμάνι είναι η Αμβέρσα, σήμερα το πρωί, σύμφωνα με την ανακοίνωση που έκανε στην ιστοσελίδα της τοπική αστυνομία. Το δεκαόροφο κτίριο στέγαζε περισσότερους από 200 άτομα. Πολλές, έτσι να δούμε λίγο αργότερα ποιες θα είναι οι πληροφορίες για αυτή τον τραγικό πραγματικά απολογισμό ανθρώπων σε κατοικίες. Πάνω από 100 άτομα ζούσαν σε αυτό το συγκρότημα κατοικιών. Τώρα, πριν από λίγο είχαμε επιχείρηση διάσωσης 4 τουριστών στη Λευκάδα που εγκλωβίστηκαν στη θάλασσα. Ώρες αγωνίας ήταν για τους 4 τουρίστες που εγκλωβίστηκαν μεταξύ των δημοφιλών παραλίων Άγιος Νικήτας και Κάθισμα εξαιτίας των δυσμενών καιρικών συνθήκων και των ισχυρών ανέμων. Πραγματικά αυτοί έκαναν όρθια κοπηλασία. Μα πού πήγαιναν και αυτοί, κυρίες και κύριοι, με ισχυρούς έτσι άνεμους εκείνη την περιοχή που πραγματικά δεν είναι η Λευκάδα, δεν είναι όπως εδώ που έχουμε και τον κόλπο του Λαγανά που μπορείς να πας όταν έχει αέρα. Λοιπόν, η λιμενική αρχή της Λευκάδας ενημερώθηκε ότι 4 υπήκοοι Βουλγαρίας οι οποίοι επέβαιναν στη σανίδα αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην αυτή και είχαν παγιδευτεί μεταξύ αυτών των δύο παραλίων. Στην περιοχή επικρατούσαν δυσμενές καιρικές συνθήκες και έπνεαν ισχυροί άνεμοι. Στο σημείο σήμαινε συναγερμό και έφτασαν αμέσως σε ένα περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος καθώς και το επιβατηγό τουριστικό σκάφος Άγιος Νικήτας. Το τουριστικό σκάφος κατέφερε να εντοπίσει εγκαίρως τους 4 κοπηλάτες και να τους περισυλλέξει με ασφάλεια από το νερό, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι του Αγίου Νικήτα. Η περιπέτειά τους ευτυχώς για αυτούς έληξε σίως και όλοι είναι καλά στην υγεία τους. Αυτά λοιπόν με την περιπέτεια που έζησαν αυτοί οι 4 τουρίστες από Βουλγαρία σήμερα το πρωί στη Λευκάδα. Εκεί στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, εδώ βέβαια είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Ακούσαμε πριν είδηση που κυριαρχεί σήμερα στα μέσα ενημέρωσης, εδώ είναι η πολυκατοικία αυτή. Μας ανέλησε και ο κύριος Λιβέρης πώς έπεσε, σαν χάρτινος πύργος έπεσε και ευτυχώς εκεί η μηχανικός κατάφερε και ειδοποίησε τους κατοίκους, χτυπούσε τα κουδούνια για να μπορέσουν να φύγουν. Ευτυχώς έφυγαν όλοι, όλες οι οικογένειες κατάφεραν και έφυγαν και αμέσως μετά έπεσε η πολυκατοικία. Για να δούμε μία είδηση, έτσι πέθανε το πρωί. Ο Μιχάλης Μόσιος είναι ο γνωστός σε όλους Ταμτάκο. Είναι ο ηθοποιός που ταυτίστηκε με αυτό το όνομα και σημάδεψε την εποχή των ελληνικών βιντεοτενιών. Έφυγε στα 79 του χρόνια, ήταν ένας από τους πιο ευληματικούς κομικούς χαρακτήρες της εποχής, της χρυσής εποχής, δεκαετίας του 80 ήταν οι ελληνικές βιντεοτενίες. Ο Ταμτάκος που φέρει την υπογραφή του Μιχάλη Μόσιου σημάδεψε ανεξίτηλα την καλλιτεχνική του πορεία και τον καθιέρωσε στη συγκίνηση του κοινού, αφήνοντας πίσω του μία ολόκληρη εποχή.
Στην εξέλιξη της καριέρας του ήταν η συνεργασία με τη Ρένα Βλαχοπούλου, μια άλλη σπουδαία ηθοποιός εκείνης της εποχής. Έφυγε νωρίς, θα λέγαμε, στα 79 του χρόνια, και δεν έκρυψε ποτέ το παραπονό του για την ταύτισή του σε ένα μόνο ρόλο, το χαρακτήρα αυτό του Ρωμά. Ο χαρακτήρας που εξαιτίας αυτού εισέπραξε πολύ μεγάλη αναγνώριση αλλά και αγάπη από το κοινό. Σήμερα την είδηση την έκανε γνωστή ο γιος του με μια ανάρτηση στα μέσα ενημέρωσης που αποχαιρετούσε τον αγαπημένο του πατέρα.

Λοιπόν, πάμε σε μία άλλη είδηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, τραγικός ήταν ο θάνατος της 31χρονης, η οποία δέχτηκε επίθεση από ένα τεράστιο αλιγάτορα, ενώ κολυμπούσε μαζί με τον σύντροφό της σε ποτάμι της Φλόριντα. Παρά τις προσπάθειες να σωθεί, η νεαρή γυναίκα υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά της κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το περιστατικό έγινε την Κυριακή σε ένα ποτάμι εκεί της περιοχής, μέσα στο κρατικό δάσος. Σύμφωνα λοιπόν με τις αρχές, το ζευγάρι είχε βγει για πεζοπορία και αποφάσισε να κάνει μία στάση για να κολυμπήσει σε ρηχά νερά. Όταν ένας αλιγάτορας μήκους περίπου 3,7 μέτρων πετάχτηκε ξαφνικά από το νερό και επιτέθηκε στην 39χρονη. Τα τραύματα ήταν πάρα πολύ σοβαρά. Παρόλες τις προσπάθειες και του συζύγου της και των διασωστών, δεν κατάφεραν να την συγκρατήσουν στη ζωή και η άτυχη γυναίκα πέθανε στο δρόμο προς το νοσοκομείο. Μάλιστα, λέει ότι ο σύντροφός της πάλεψε με τον αλιγάτορα στην προσπάθειά του να τη σώσει. Κατάφερε να απελευθερώσει το ένα της χέρι από τα σαγόνια του ζώου, όμως ο αλιγάτορας επιτέθηκε ξανά και άρπαξε το άλλο, προκαλώντας τις καταστροφικά τραύματα.

Για πάμε τώρα να δούμε, να πάρουμε έτσι λίγο γεύση από Μουντιάλ. Όλοι κάνουν κουπί με τους Βίκινγκς. Η Νορβηγία έχει γίνει η πιο cool ομάδα του Μουντιάλ και πανηγυρίζουν σαν τρελή η ομάδα του Χάλαντ. Είναι αυτή που όλοι θέλουν να βλέπουν, όχι λόγω του εντυπωσιακού τους ποδοσφαίρου, αλλά γιατί όλοι τους συμπαθούν, όλοι τους τους συμπαθούν. Έφεραν μαζί τους οι παίκτες 300 κιλά νορβηγικού σολομού. Τους έφεραν αυτή την τροφή μαζί τους στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Και οι παίκτες αυτής της ομάδας έφεραν μια ειδική τροφή που τρών. Και φυσικά οι Νορβηγοί και οι Σκανδιναβοί δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς τον αγαπημένο τους σολομό. Με την πρώτη τους ημέρα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, οι Νορβηγοί έχουν κερδίσει τους πάντες. Επέστρεψαν σε Μουντιάλ μετά από σχεδόν 30 χρόνια. Έχουν παίκτες κορυφαίου επίπεδου όπως ο Έρλινγκ Χάλαντ. Και επειδή ποτέ δεν ξέρεις πού θα βρεθούν ξανά και αν θα βρεθούν ξανά σε μια τέτοια σπουδαία διοργάνωση με την πατρίδα τους, φροντίζουν να διασκεδάζουν κάθε στιγμή και να χαίρονται την κάθε στιγμή του παγκοσμίου κυπέλου, είτε εντός είτε εκτός των αγωνιστικών χώρων. Και όλοι έχουμε δει αυτό τον πανηγυρισμό, θυμίζει, μιμούνται τέλος πάντων τους προγόνους τους, τους Βίκινγκς, πως τραβούσαν κουπί μέσα σε αυτά τα υπέροχα ξύλινα σκάφη τους.

Πάμε σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Πριν από λίγο ανακοινώθηκε ότι πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Βασίλης Λεβέντης της Ένωσης Κεντρών. Να δούμε λίγο έτσι περισσότερα στοιχεία από ρεπορτάζ, θα έχουμε σε λίγα λεπτά.

Λοιπόν, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες. Τελευταία είδηση είναι ότι επέθανε πριν από λίγο ο Βασίλης Λεβέντης σε ηλικία 75 ετών. Το θάνατο του πατέρα του και προέδρου της Ένωσης Κεντρών, Βασίλη Λεβέντη, ανακοίνωσε μέσω ανάρτησής του στο Facebook ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης. Η υγεία του κυρίου Λεβέντη, θυμόμαστε ότι είχε επιδεινωθεί πάρα πολύ, είχε μείνει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο νοσοκομείο εξαιτίας του κορονοϊού. Πάλεψε, βγήκε δυνατός, είχε μείνει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στην εντατική. Μεγάλη μορφή ο κύριος Λεβέντης, είχε και δική του εκπομπή στην τηλεόραση, δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποιο, είχε δικό του κανάλι. Λοιπόν, καθημερινά έκανε ανάλυση της επικαιρότητας στο κανάλι 67 νομίζω. Λοιπόν, ναι, αυτό είναι. Καθημερινά μας είχε συνηθίσει να κάνει τις δικές του αναλύσεις στην πολιτική επικαιρότητα. Λοιπόν, η ανάρτηση του γιου του Βασίλη Λεβέντη είναι παρακάτω. Δεν περίμενα ποτέ ότι αυτή τη στιγμή θα ερχόταν τόσο νωρίς, μόλις τα 75 σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε με το παράδειγμα του τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος. Για πολλούς ήσουν ο πρόεδρος. Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Και σήμερα, κοιτάζοντας πίσω σε μια ολόκληρη ζωή, συνειδητοποιώ ότι το αίμα μπορεί να δημιουργεί συγγένεια. Όμως η αγάπη, η φροντίδα και η παρουσία είναι αυτές που δημιουργούν ένα πατέρα και εσύ ήσουν ο πατέρας μου. Σε ευχαριστώ που με μεγάλωσε σαν δικό σου παιδί. Σε ευχαριστώ για όλα όσα μου δίδαξες, όχι μόνο με τα λόγια σου αλλά και με τον τρόπο που έζησες. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη σου δεν είναι όσα κατάφερες, είναι ο τρόπος που έζησες, ο τρόπος που αγωνίστηκες, ο τρόπος που έμεινες πιστός στις αρχές σου. Καλό ταξίδι πατέρα, δεν θα σε ξεχάσω ποτέ. Πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικά τα λόγια του γιού του. Ήταν ο θετός του γιος, ο κύριος Λεβέντης, το είχε.

νικητής, αλλά δυστυχώς όλα αυτά τα προβλήματα που του άφησε η υγεία του επιδεινώθηκαν και έφυγε πριν από λίγες ώρες.

Λοιπόν, είμαστε 5 λεπτά πριν τις 2. Να πούμε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου έτσι όπως ήταν προγραμματισμένη για την ανάδειξη νέου Προεδρίου. Δεν έγινε κάτι σοβαρό, απλά άλλαξε ο κανονισμός και τις προσκλήσεις προς τους Δημοτικούς Συμβούλους θα πρέπει να τις κάνει ο ίδιος ο Πρόεδρος. Αυτό σημαίνει ότι η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, μάλλον τη Δευτέρα, όπως μας είπε ο κύριος Πλέσσας Διονύσιος. Όμως σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο θα συνεδριάσει για την εκλογή νέου Προεδρίου. Γυναίκα ήταν η πρόεδρος μέχρι στιγμής του Περιφερειακού Συμβουλίου. Θα δούμε αν θα παραμείνει η ίδια στην θέση της. Κυρίες και κύριοι, φτάσαμε και σήμερα εδώ στο τέλος της εκπομπής μας. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 12. Αύριο μέχρι και τη Δευτέρα θα είναι μαζί σας ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων για τις επόμενες ημέρες δεν θα είναι εδώ μαζί μας. Θα είναι όμως μαζί σας την Δευτέρα 8 η ώρα κανονικά. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι, ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη καλύτερο βράδυ.

0: 92. Ταξιδέψτε μαζί μας με άνεση και πολυτέλεια. Μετακινηθείτε γρήγορα και οικονομικά. Κτέλ Ζακύνθου, υπερσύγχρονα λεωφορεία, επαγγελματίες οδηγοί, δωρεάν Wi-Fi, δυνατότητα έκδοσης ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Κτέλ Ζακύνθου, καθημερινά δρομολόγια προς Πάτρα, Αθήνα, Λάρισα, Θεσσαλονίκη. Για πληροφορίες, kteltpavlazakynthos.gr. Κτέλ Ζακύνθου, ταξιδέψτε με ασφάλεια.
1: Νίκη, wait, I was gonna ask you,
2: What? Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς, 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
3: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeav.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 92. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Είναι η απόδειξη ότι τα πλαίσας The Market είναι η καλύτερη φίλη της τσέπης σας. Εκπτώσεις από 20 έως 50% σε 519 προϊόντα. Ενδεικτικά, καφέδες έως 30%, κατσαριδοκτώνα, αντικουνουπικά και ντομοκτώνα από 2 ευρώ και 30 λεπτά έως και 5 ευρώ και 30 λεπτά μείον. Έως και 4 ευρώ και 90 λεπτά μείον στα απορρυπαντικά. Έως και 3 ευρώ και 20 λεπτά μείον σε αποσμητικά, αφρόλουτρα και βαφές μαλλιών. 519 προϊόντα δεν χωρούν σε ένα σποτ. Εσείς ψώνιστε άφοβα. Τα πλαίσας The Market θα είναι πάντα η καλύτερη φίλη της τσέπης σας.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί μας.
4: Ωραίο πόνσο.
5: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέριμνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: 92.
1: Έρχονται κάτι στιγμές που θαρώ πως τα έχω δει όλα. Μα έρχεται πάλι μια στιγμή που λες: χάλασε του μυαλού μου η κονσόλα. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on.

στιγμές που θα σε κάνουν να παραδεχτείς σαν κλές το φαύλο κύκλο που ποτίζω και ό,τι έχτιζα αιώνες τώρα το κρεμίζω. Και στο όνομα ετούτων των στιγμών, show must go on, my.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο?
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνζο.
5: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώσω ζωές.
6: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
7: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
8: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: Prisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Κάποια σκυλιά θα περάσουν τη ζωή τους δεμένα με μια αλυσίδα σε ένα βαρέλι ή σε ένα σάπιο σκυλόσπιτο. Θα τρέφονται με σκουπίδια και αποφάγια. Θα πίνουν βρωμόνερα μέχρι να πεθάνουν. Από το κρύο, από τον καύσωνα, από την έλλειψη νερού και φαγητού. Τα βαρελόσκυλα υπάρχουν παντού και υποφέρουν. Η μόνιμη αλυσόδεση ζώνη είναι κακοποίηση. Τιμωρείται από τον νόμο με πρόστιμο και φυλάκιση. Καλέστε το 100. Καταγγείλετε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα, στον εισαγγελέα. Γίνετε η φωνή τους. Αντιδράστε. Μιλήστε. Είστε η μοναδική τους ελπίδα. Σύλλογος Μέρημνας Απροστάτευτων Ζώων, Κιβωτός Μυτιλίνης.

το δικό σου το καφέ να πίνω μόνο. Στα χέρια κράτησα και τα άλλα τα άφησα. Απ' το δικό σου το καφέ.

γελάσουμε, αδέρφια. Μια ζωή την έχουμε κι αν δεν τη γλεντήσουμε, τι θα καταλάβουμε, βρε τι θα καζαντήσουμε. Τι θα καταλάβουμε, τι θα καζαντήσουμε, μες το ψεύτικο.

Ξέρετε, χθες και σήμερα ηχογραφούμε και τις δύο βραδιές και θα κυκλοφορήσει live δίσκος. Ναι! Οπότε κάντε πολύ φασάρια, ξέρετε εσείς. Να σας πω κάτι, να κάνουμε μια μεγάλη φασαρία τώρα που είναι και νωρίς και δεν ενοχλούμε, να το γράψουμε εμείς και σε κάθε τέλος, ας πούμε σε όλα τα τέλη, όλα, ναι, σε κάθε τέλος τραγουδιού θα... Οπότε, είστε έτοιμοι!

0: Πρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

σε μια άλλη ηλικία και να είμαστε πάλι εδώ 44 χρόνια μετά, μα όχι από νοσταλγία, αλλά πας και ξαναβρούμε λίγο από το κοινό αίσθημα εκείνου του καιρού που σήμερα μας λείπει φρικτά. Την ενότητα θέλω να πω, που τώρα είναι ανάγκη επιβίωσης και για μας και για τον τόπο μας.

0: 92.
1: Nicky, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθεια.
4: Ρε, έχεις τι πως είσαι. Άσε μαζένουπα.
5: Πως είσαι έτσι ρε.
4: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
6: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
7: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
9: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
10: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
11: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession, αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession, αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχου σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

γύρισες και πάλι. Σπαράχτηκα ερωτόλογα, μου είπες με στη ζάλη. Για Κυριακή απόγευμα γλεντούσε η μοναξιά μου, μέχρι που μου πες αγαπώ, ήρθε το φως μπροστά μου. Μια Κυριακή απόγευμα μου είπες μεθυσμένη,

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Toy Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Ωραίο πόνσο.
4: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Prisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
5: Είσαι ηλίθια.
6: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
4: Άσε μαζένουμπα.
5: Πως είσαι έτσι, ρε.
6: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι. Σε λιώνω με μια πουνιά.
7: Όποιος κι αν είσαι σε αυτή την παρέα, πρέπει να αλλάξεις θέση. Η σχολική βία και ο εκφοβισμός δεν σταματούν στο σχολείο. Σε ακολουθούν μια ζωή. Είτε είσαι θήτης, είτε θύμα, είτε μένεις απαθής. Αυτό το κουδούνι χτυπάει για σένα. Μην περιμένεις άλλο. Μίλησε τώρα στον δάσκαλο ή στον καθηγητή σου.
8: Επιχειρησιακό πρόγραμμα εκπαίδευση και διαβίου μάθηση με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
9: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
10: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
11: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
12: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες τον δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε. Γιατροί Χωρίς Σύνορα.

ζύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

0: Χρίσμα 92.
1: Δέχεσαι την Κάρεν Μπέβερλι ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στον κινηματογράφο Φόσχολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέκας. Προσέξτε, στο Νέκας εκτός Σαββάτου. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Το Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ
4: ωραίο πόνσο.
5: Η ευλογιά των εγωπροβάτων απειλεί την κτηνοτροφία μας. Τηρούμε τα μέτρα για να ανακόψουμε τη διασπορά της νόσου. Δεν μετακινούμε ζώα και ζωοτροφές χωρίς άδεια από την τοπική κτηνιατρική υπηρεσία και έλεγχο από αυτήν. Εφαρμόζουμε αυστηρή απολύμανση και καθαρισμό σε εισόδους, οχήματα και εξοπλισμό. Δεν μοιραζόμαστε εργαλεία ή βοσκότοπους με άλλες εκτροφές. Αν δούμε συμπτώματα στα ζώα, απομονώνουμε το κοπάδι και το δηλώνουμε αμέσως στην τοπική κτηνιατρική υπηρεσία. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών, αστυνομικών και λιμενικών αρχών για την ευλογία των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε την κτηνοτροφία μας. Περισσότερες πληροφορίες στο minagreek.gr. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Χρίσμα 92.
1: Νίκη, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
1: I love you.
4: Γιατί εγώ δεν μπορώ μόνος μου να σώζω ζωές.
5: Γιατί δίπλα στο σπίτι μου ήρθαν άνθρωποι που έχασαν το δικό τους.
6: Γιατί όσο εμείς μένουμε σπίτι, κάποιοι συνεχίζουν να φεύγουν.
7: Κάθε υποστηρικτής των Γιατρών Χωρίς Σύνορα έχει ένα λόγο να μας βοηθά. Εσύ, βρες το δικό σου και στήριξέ μας στο msf.gr. Σε ευχαριστούμε.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηθκότσης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω τον μεγάλο τραγουδιστή, τον ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

0: Ένας άντρας προφυλαγότανε κάτω από μια μαρκίζα.
1: Ένας άντρας κάτω από μια μαρκίζα.
0: Και φώναξε το όνομά σου.
1: Φώναξε το όνομά σου.
0: Μπάρμπαρα. Και έτρεξες προς τα εκεί με τη βροχή. Μουσκεμένη, ευτυχισμένη. Χαρούμενη. Και έπεσε στην αγκαλιά του. Θυμήσου, Μπάρμπαρα. Και άθελά μου σου μίλησε στον ελληνικό. Μιλάω με το Σύσεως σου αγαπώ. Ακόμη κι αν τους έχω δει μονάχα μια φορά. Μιλάω με το Σύσεως σου αγαπιούνται. Ακόμη κι αν δεν τους ξέρω.

ήσυχη και ευτυχισμένη στο ευτυχισμένο σου πρόσωπο, πάνω σε εκείνη την ευτυχισμένη πόλη, τη βροχή στη θάλασσα, στον άφσταθμο, στο πλοίο του Εασάν, ο Μπάρμπαρα.

έσφιγγε στην αγκαλιά του όλος έρωτα είναι νεκρός, χαμένος ή ακόμα ζωντανός. Ο Μπαρμπαρά.

0: 92.
1: Δέχεσαι την Karen Beverly ως την αγαπημένη σου σύζυγο.
2: Το Story 5. Η μεγάλη επιτυχία συνεχίζεται για δεύτερη εβδομάδα. 8 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 9 στο θερινό σινεμά Χρήστος Νέγκας. Προσέξτε, στο Νέγκας εκτός Σαββάτ. Μεταγλωτισμένο στα ελληνικά. Toy Story 5. Ο Γούντι και ο Μπαζ επανενώνονται για να αποδείξουν πως η φιλία, η φαντασία και το παιχνίδι δεν ξεπερνιούνται ποτέ.
3: Εγώ μαζί!
4: Ωραίο πόνσο!
5: Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας διενεργεί ελέγχους σε όλη τη χώρα για τον εντοπισμό περιστατικών διαφθοράς και κακοδιοίκησης. Γίνε και εσύ μέρος της συλλογικής προσπάθειας για περισσότερη διαφάνεια και λογοδοσία. Υπόβαλε τώρα την καταγγελία σου επώνυμα ή ανώνυμα στο www.aeath.gr. Η αντιμετώπιση της διαφθοράς είναι υπόθεση όλων μας. Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Πηγή ακεραιότητας. Γέφυρα εμπιστοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Κι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλιε μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες ούτε τους δυο που χάθηκαν

Κι οι τρεις μαζί το χάσαμε το τρένο της καρδιάς. Ήλια μια βόλτα έκανες και ξέρω πως δεν βρήκες.

0: Prisma 92.
1: Nikki, wait. I was gonna ask you,
2: What?
3: Μετά το Backrooms, ένας άλλος 20χρονος σκηνοθέτης κάνει ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία. Τεινάζει στον αέρα το box office με ένα thriller που ξεκινά από μια ευχή. Obsession. Αιμονή. Η ταινία Φαινόμενο συνεχίζεται. Καθημερινώς 10 στο κινηματογράφο Φόσκολος και 11 στο θρηνό σινεμά Χρήστος Νέκας. Obsession. Αιμονή. Πρέπει να είσαι προετοιμασμένος για το πόσο διαφορετικό είναι αυτό που θα παρακολουθήσεις.
4: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λυγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Άμα μιλήσεις, θα μάθω το σχολείο τι είσαι.
6: Είσαι ηλίθια.
7: Ρε, έχεις τι πως είσαι.
5: Άσε μαζέ, νουπά.
6: Πως είσαι έτσι, ρε.
7: Ούτε μισό μέτρο δεν είσαι.
8: Σε λιώνω με μια πουνιά.